Ακούσαμε το έργο «Μετακόσμος» της Άννα Θόρβαλστότιρ, μιας από τις σημαντικές φωνές του σύγχρονου σκανδιναβικού μοντερνισμού. Το έργο ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Σωστακόβιτς και το πρώτο κοντσέρτο του για τσέλο που γράφτηκε το 1959 για τον φίλο του και σπουδαίο τσελίστα Μιστισλάβ Ροστροπόβιτς. Ο Ροστροπόβιτς επιθυμούσε διακαώς ένα κοντσέρτο από τον Σωστακόβιτς, αλλά δίσταζε να το ζητήσει. Χρειάστηκε να περάσουν 13 χρόνια από την πρώτη σπίθα της ιδέας μέχρι το καλοκαίρι του 1959 για να εκπληρώσει ο Σωστακόβιτς αυτή την επιθυμία. Ο δεσμός μεταξύ τους ήταν βαθύς. Ο Ροστροπόβιτς και η σύζυγός του Γκαλίνα Βισνεύσκαγια ήταν από τους λίγους που στάθηκαν στο πλευρό του συνθέτη όταν εκείνος έπεσε σε πολιτική δυσμένεια το 1948. Όταν το κοντσέρτο ολοκληρώθηκε, ο Ροστροπόβιτς έμαθε το σύνθετο έργο απ' έξω μόλις σε 3 ημέρες και το παρουσίασε στον δημιουργό του στην εξοχική του κατοικία. Ερμηνεύει ο τσελίστας Τρούλς Μόρκ και την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Συγκλονιστικές εναλλαγές των δυναμικών μερών με βαθιά στοχαστικές στιγμές σε ένα έργο μέσα στο οποίο ο Σωστακόβιτς μιλά για την ελευθερία, την αδυναμία και την αδάμαστη δύναμη του πνεύματος. Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τσέλο αριθμός 1 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 107 του Δημήτρη Σωστακόβιτς με σολίστ τον τσελίστα Τρούλς Μόρκ και την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου να ερμηνεύει υπό τη διευθύνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Παραμένουμε στον ήχο του τσέλου με το μέρος «Δεκλαμάτο» από την δεύτερη σουίτα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Ο Μπρίτεν συνέθεσε αυτό το έργο το 1967, επίσης για τον Ροστροπόβιτς. Δεν είναι απλώς αφιερωμένο σε εκείνον. Το «Δεκλαμάτο» είναι ουσιαστικά γραμμένο πάνω στην προσωπικότητα και τη φωνή του Ροστροπόβιτς. Χωρίς εκείνον, πολύ πιθανόν ο Μπρίτεν να μην είχε γράψει ποτέ αυτές τις σουίτες. Ερμηνεύει ο Τρούλς Μόρκ.

Αυτό ήταν το ντεκλαμάτο από την δεύτερη σουίτα του Benjamin Britten που ερμήνευσε ο τσελίστας Trulis Mörk. Ο Αμερικανός συνθέτης James Kim Williams, βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, συνέθεσε το έργο Fanfare for Life ως έναν ύμνο στην επιβίωση και την ανθρώπινη ανθεκτικότητα. Η μουσική του, που συχνά γεφυρώνει την κλασική φόρμα με την jazz και την rock αισθητική, εκπέμπει εδώ μια αίσθηση θριάμβου και ενέργειας. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

ακούσαμε το κομμάτι «Fanfare for Life» του James Kimo Williams, που ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και τώρα περνάμε στο κεντρικό αφιέρωμα της συναυλίας που έδωσε η ορχήστρα στις 12 Οκτωβρίου του 2025, το έργο «Peer Gynt» του Edvard Grieg. Ο συνθέτης έγραψε τη μουσική το 1874 για να συνοδεύσει το ομώνυμο θεατρικό δράμα του Ίψεν. Θα ακούσουμε το πρελούδιο από την πρώτη πράξη και τις δύο ορχιστρικές σουίτες που περιλαμβάνουν πασίγνωστα μέρη όπως το πρωινό και ο χορός της Ανίτρα. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Η μουσική του Per Gynt ήταν ένα έργο που ταυτίστηκε απόλυτα με την εθνική ταυτότητα της Νορβηγίας και την παγκόσμια αναγνώριση του Edvard Grieg. Ακούσαμε τις δύο σουίτες και το πρελούδιο της πρώτης πράξης που ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και συνεχίζουμε με Grieg. Η μπαλάντα του σε Σολ Ελάσσονα, έργο 24, είναι το σημαντικότερο και πιο προσωπικό έργο του Grieg για σόλο πιάνο. Γράφτηκε το 1875 σε μια περίοδο βαθιάς θλίψης μετά τον θάνατο των γονιών του και βασίζεται σε μια παραδοσιακή νορβηγική μελωδία την οποία ο συνθέτης μεταμορφώνει μέσα από μια σειρά δραματικών παραλλαγών. Στο πιάνο, ο Leif Ove Andsnes.

Αυτή ήταν μια σύνθεση εξομολόγηση που ο ίδιος ο Έντουαρντ Γκρίγκ θεωρούσε υπερβολικά φορτισμένη συναισθηματικά για να την ερμηνεύει συχνά στις συναυλίες του. Η μπαλάντα «Σόλε Λάσονα», έργο 24, που ερμήνευσε ο πιανίστας Life of Ansnes. Κλείνουμε το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο με την «Τελευταία Άνοιξη», ένα από τα δημοφιλέστερα αποσπάσματα των δύο ελεγιακών μελωδιών του Γκρίγκ. Θα την ακούσουμε στην εκδοχή για βιολί που ερμηνεύει η Έλμπιορκ Χέμσινγκ.

0: Η βιολονίστα Ελ Μπιόρκ Χέμσινγκ ερμήνευσε την τελευταία άνοιξη από τις δύο ελεγιακές μελωδίες έργο 34 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Johann Gottfried Mittl είναι από εκείνες τις μορφές που στέκονται ακριβώς πάνω στο κατόφλι δύο εποχών. Μαθητής έστω και για λίγο του Johann Sebastian Bach τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του μεγάλου κάντορα στη Λειψία, κουβάλισε μαζί του μια ζωντανή ανάμνηση του παλαιού κόσμου της αντίστοιξης, όμως η δική του μουσική ανήκε ήδη αλλού. Έζησε κυρίως στη Ρίγα, μακριά από τα μεγάλα μουσικά κέντρα και τύπωσε ελάχιστα έργα. Το κοντσέρτο του σε ρε ελάσσονα που θα ακούσουμε είναι μια ιδιαίτερη σύνθεση για τσέμπαλο και δύο φαγκώτα που εκπροσωπεί το Empfindsamer Stil της Βόρειας Γερμανίας, γεμάτο απότομες δυναμικές και αρμονικές εκπλήξεις. Ερμηνεύουν οι Ρόντα Πάτρικ και David Miggs φαγκώτο, Gregor Holman τσέμπαλο και το σύνολο Musica Alta Ripa.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε ρε ελάσσονα για τσέμπαλο, δύο φαγκότα, έγχορδα και κοντίνουο του Johann Gottfried Mütl, που ερμήνευσαν οι Ρόντα Πάτρικ και David Meigs φαγκότο, Gregor Holman τσέμπαλο και το σύνολο Musica Alta Ripa. Το έργο «O Domina Nostra» του Henrik Goretzky γράφτηκε μεταξύ 1982 και 1985 σε μια εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο για την Πολωνία για τον εορτασμό των 600 χρόνων της Μαύρης Παναγίας της Τσεστόχοβα στην Πολωνία. Μέσα από τη χρήση του εκκλησιαστικού οργάνου και των φωνών, ο Γκορέτσκι δημιουργεί ένα κλίμα ιερού μινιμαλισμού,

Το σύνολο La Gioia και ο οργανίστας Πέτερ Τόμας ερμήνευσαν το έργο «O Domine Nostra» του Χένρικ Γκορέτσκι. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το τέταρτο κουαρτέτο για φλάουτο Köchel 298 του Wolfgang Amadeus Mozart, που γράφτηκε στη Βιέννη το 1786 και αποτελεί μια μουσική παρένθεση γεμάτη χιούμορ. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί δημοφιλείς μελωδίες της εποχής, συμπεριλαμβανομένης μιας άριας του Παϊζιέλο, δημιουργώντας ένα θέμα που μοιάζει περισσότερο με κομψή μουσική συνομιλία φίλων. Ερμηνεύουν οι Tom Otar Andreasen φλάουτο, Frode Larsen βιολί, Jon Sonstebø βιόλα και Emery Cardas τσέλο.

Ακούσαμε το τέταρτο κουαρτέτο για φλάουτο, Köchel 298 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν οι Tom Otter Andresen, φλάουτο, Frode Larsen, βιολί, Jon Sonstebø, βιόλα και Emery Cardas, τσέλο. Ο Silvius Leopold Weiss υπήρξε ο σημαντικότερος λαουτίστας της εποχής του και στενός φίλος του Bach. Το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα που θα ακούσουμε αναδεικνύουν το πλούσιο ηχόχρωμα του μπαρόκ λαούτου μέσα από μια γραφή που απαιτεί εξαιρετική δεξιοτεχνία. Στον μπαρόκ λαούτο ο Hopkinson Smith.

Ακούσαμε το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολμίζωνα του Σίλβιους Λέοπολντ Βάις που ερμήνευσε ο λαουτίστας Χόπκινσον Σμιθ. Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν επιστρέφει στον μαγικό αυλό του Μότσαρτ επιλέγοντας αυτή τη φορά το περίφημο ντουέτο της Παμίνε και του Παπαγένο για τις 7 παραλλαγές του για τσέλο και πιάνο. Γραμμένο το 1801, το έργο με αριθμό καταλόγου 46 εστιάζει στην έννοια της αγάπης, δίνοντας στο τσέλο έναν ρόλο ισάξιο με εκείνον του πιάνου. Ερμηνεύουν η τσελίστα Ντιάνα Οζολίνα και η πιανίστα Λέλ Ντε Πάουλα.

η τσελίστα Ντιάνα Οζολίνα και η πιανίστα Λέλ Ντε Πάουλα ερμήνευσαν τις 7 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω στο ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγγένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την πρώτη ρουμανική ραψοδία του Τζόρτζε Ενέσκου. Αν και γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 19 χρόνων, δεν ακούγεται καθόλου σαν νεανικό έργο. Είναι βασισμένη σε παραδοσιακούς χορούς και μελωδίες της πατρίδας του και όλα αυτά τα μετατρέπει σε μια ζωντανή συμφωνική γιορτή. Την ορχήστρα νέων της Ρουμανίας διευθύνει ο Κριστιάν Μαντάλ.

0: Η Ορχήστρα Νέων της Ρουμανίας υπό τη διεύθυνση του Κριστιάν Μαντάλ ερμήνευσε την πρώτη ρουμανική ραψοδία του Τζόρτζε Ενέσκου. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή μας εκπομπή έχει έναν ιδιαίτερο τόνο, πιο εσωτερικό θα έλεγα και πιο ανθρώπινο, με αφορμή την πρόσφατη απώλεια του Κυριάκου Σφέτσα, ενός σημαντικού συνθέτη αλλά κυρίως ενός ανθρώπου εδώ της ΕΡΤ, το οποίο σημάδεψε και την πορεία του Τρίτου προγράμματος. Στεκόμαστε με σεβασμό και αγάπη απέναντι σε μια διαδρομή που άφησε έντονο αποτύπωμα στην σύγχρονη ελληνική μουσική και έχουμε την ιδιαίτερη τύχη σήμερα και τιμή να φιλοξενούμε τον κατασάρκα αδελφό του, τον Χρήστο τον Σφέτσα, για να μιλήσουμε όχι μόνο για τον συνθέτη αλλά για τον άνθρωπο Κυριάκο και έτσι να ξετυλίξουμε και άλλες πτυχές ενός ανθρώπου που ίσως ο πολλής κόσμος δεν γνώρισε.

0: κύριε Σφέτσα, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα.
1: Καλή σας μέρα επίσης. Χαίρομαι που βρέθηκα πάλι στην ΕΡΤ και μιλάμε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ελπίζω να έχουμε μια ωραία κουβέντα.
0: Εγώ θα ήθελα έτσι να το πιάσουμε εξ απαλών ήχων που λέμε και να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο προσωπικά. Τι άνθρωπος ήταν ο Κυριάκος ο Σφέτσας από παιδί, πρωτού γίνει αυτός που γνώρισε όλη η Ελλάδα?
1: Παράξενος θα έλεγα. Από μικρό παιδί ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός. Είμαστε 4 αδέρφια, ήταν ο πρώτος στη σειρά, εγώ είμαι το τελευταίος. Θυμάμαι ότι ήταν πάντα λιγομίλητος και εσωστρεφής, ενώ όλα τα άλλα αδέρφια είμαστε πολύ πιο αλυτάκια θα έλεγα. Ο Κυριάκος από την ηλικία των 12-14 χρονών κατέβαινε στην πόλη και έκανε παρέα με τη διανόηση της Λευκάδας τότε. Εμείς μέναμε στην άκρη της πόλης, κοντά στον Ελαιώνα της Λευκάδας, και περισσότερο χαζεύαμε τα παιχνίδια. Ο Κυριάκος ήταν άλλο στυλ, τελείως διαφορετικό. Διάβαζε πολύ, ειδικά όταν άρχισε το 2 και ήρθε στην ηλικία νομίζω των 13-14 χρόνων, τότε τον χάναμε συνέχεια, ήταν συνέχεια στην πόλη στο 2. Διαβάσματα και τη μουσική του.
0: Επειδή είστε και εσείς μουσικός και μάλιστα καταξιωμένος, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήθελα λίγο και να εστιάσουμε με αφορμή και το 2 που είπατε μόλις. Υπήρχε κάποιο σημείο που το ένστικτο έγινε βεβαιότητα ότι ο Κυριάκος όντως ήταν φτιαγμένος για μουσικός?
1: Για μένα ναι, ήταν αυταπόδεικτο. Είχε το χάρισμα που λένε, ήταν πηγαίο αυθεντικό ταλέντο. Συνθέτης βέβαια δεν έγινε γι' αυτό μόνο, γιατί μελέτησα πάρα πολύ, αλλά μου έκανε εντύπωση το αυτί του, άκουγε τα πάντα, απόλυτο, νότες, πριν καλά μάθει τις νότες, ξεχώριζε αμέσως τις νότες. Το παίζες μια νότα και έλεγε είναι φα, ας πούμε, είναι ντο, είναι σολ. Και ήταν πραγματικά χαρισματικός. Από εκεί και πέρα βέβαια μελέτησε πάρα πολύ για να κάνει το έργο που έκανε.
0: Τι ακούσματα υπήρχαν έτσι μέσα στο σπίτι, ώστε το αυτί και το δικό σας και του Κυριάκου να αρχίσει σιγά σιγά?
1: Περισσότερο δημοτικά τραγούδια από τους γονείς μας, γιατί οι γονείς μου καταγόταν το Βάλτο των Λοκαρνανίας και τραγουδούσαν συνέχεια αυτά τα τραγούδια, πολύ όμορφα τραγούδια. Ραδιόφωνο δεν είχαμε ακόμη. Όταν αποκτήσαμε ραδιόφωνο, εγώ πρέπει να ήμουν 7 χρονών, ο Κυριάκος ήταν 12, πιάναμε συνήθως ιταλικούς σταθμούς και ακούγαμε μπαρόκ μουσική. Είχα τρελαθεί όταν άκουγα αυτούς τους ήχους. Λίγο πολύ και πολλά λαϊκά. Πολύ λαϊκή μουσική. Από Καζαντζίδη, Περπινιάδη, Αγγελόπουλο. Διάφοροι χωροί που γινόταν Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες. Ο Κυριάκος πήγαινε και άκουγε τα πάντα.
0: Είχε κάποια δυναμία στους δημοτικούς, στους λαϊκούς?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το αναφέρει σε κάποια συνεντεύξη του Μάλι. Μέχρι και στην αμφιλοχία που πήγαινε με τους γονείς μου για να ακούσει τους λαϊκούς οργανοπαίχτες. Στα χωριά πάνω στο Βάλτο που πηγαίναμε στους μπαρμπάδες μας, εκεί πρώτος και καλύτερος. Και σε ένα γάμο μάλιστα ενός θείου μου εκεί στη Δρομίστα, το χωριό της μάνας μου, ξημερώθηκε να παίζει ακορντεόν στο γάμο ενός θείου μας. Από τότε ενθουσιάζονταν πολύ με την παράδοση, το άρεσε πάρα πολύ αυτή η μουσική.
0: Οπότε υπήρχε στο αίμα του τόσο
1: απλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Έτσι λοιπόν, με εφαλτήριο την παραδοσιακή μουσική εκεί της Ρούμελης και της Λευκάδας, αλλά κυρίως της δυτικής στερεάς Ελλάδας, θα έλεγα,
1: ναι,
0: που είναι
1: ναι,
0: και η καταγωγή σας,
1: ναι.
0: Αρχίζει και κάνει τα πρώτα του μουσικά βήματα και διαμορφώνει και έναν δικό του εσωτερικό μουσικό κόσμο, θα λέγαμε. Ο ίδιος όμως κινήθηκε σε πολλά διαφορετικά μουσικά πεδία. Τελικά υπήρχε ένας πυρήνας που τον εξέφραζε περισσότερο ή όλα αυτά μαζί ήταν ο Κυριάκος?
1: Θα έλεγα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι ιδιαίτερο. Όλη η μουσική για αυτόν ήταν ενιαία. Άκουγε τα πάντα, ειδικά το μεγάλωσε, από άγνωστες χώρες κατά κάποιο τρόπο, από τη Γεωργία μέχρι την Αργεντινή, ό,τι είδος μουσικής, από την Αφρική. Στο φεστιβάλ μάλιστα που ερχόταν, που γινόταν folklore φεστιβάλ στη Λευκάδα το 62, τα πάντα τον ενθουσιάζανε. Μιλάμε για όμορφη μουσική όμως, πλούσια μουσική. Και είχε και αυτή την ιδιαιτερότητα, το ταλέντο να ξεχωρίζει τι από όλο αυτό τον όγκο της μουσικής που άκουγε είχε κάποια ποιότητα και τον επηρέαζε. Ναι. Να αναφέρω κάτι προσωπικό. Εγώ αν έμαθα μουσική, το φίλο στον Κυριάκο, γιατί με άκουγε που είχα καλό αυτή, τραγουδούσα τα πάντα όπως τα συγκροτήματα, το folklore που ανέφερα πριν, και ήθελε να με πάρει, να με πάει στο οδείο. Εγώ με αρνιόμουν. Δεν ήθελα με τίποτα να αφήσω τα παιχνίδια και τα... Ο Κυριάκος έπαιζε τότε ακορδιόν και πιάνο. Αδέφερος αδερφός μου βιολί, και εμένα ήθελε να με βάλει να μάθω βιολοντσέλο. Το είχε σκεφτεί και σαν ένα τρίο, ξέρω, πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο. Έλα που εγώ με τίποτα, και ένα απόγευμα, καλοκαίρι θυμάμαι, τέλος καλοκαιριού που άνοιξε το οδείο, εγώ τον είδαμε και του είσαι παράξενα. Ήταν γύρω στις 5 το απόγευμα, με βουτάει από το χέρι, με έσυρε στο δρόμο στην αγορά της Λευκάδας για να με πάει στο οδείο να με γράψει. Αυτό ήταν η αρχή δική μου. Μετά ντράπηκα πια και συνέχισα. Πήγα στο οδείο κανονικά, γνώρισα τον δάσκαλο, δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Και έτσι ασχολήθηκα. Και κατά κάποιο τρόπο το οφείλω στον Κυριάκο το ότι έμαθα βιολοντσέλο.
0: Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε και για τον Χρήστο Σπέτσα, γιατί είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκεται εδώ. Και να δοθεί ευκαιρία, φυσικά θα πούμε αρκετά πράγματα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την μοναδική ευκαιρία που παρουσιάστηκε στο βιογραφικό του, που τη γνωρίζει φυσικά όλη η Ελλάδα, με την αείμνηστη, την τεράστια τη Μαρία Τικάλας. Και μάλιστα κοινός γνωστός, ο θείος ο Κοσμάς ο Καγιάννης, μου ανέφερε το περιστατικό που ήταν πολύ συγκινητικό. Ο ίδιος το είχε πολύ ανάγλυφα στη μνήμη του, ναι, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν τα χρόνια που ήσασταν όλοι κοντά, όλη η οικογένεια, όλα τα ξαδέρφια.
1: Με την Κάλας ήταν εντελώς ξαφνικό. Επειδή ήταν ο πιο προχωρημένος μαθητής τότε στο πιάνο, στο παράδειγμα του Εθνικού Οδείου της Καλομήρης στη Λευκάδα, βρέθηκε τυχαία η Κάλας με τον Ωνάση στο νησί. Όλοι αρχίσαν η Κάλας να τραγουδήσει. Η Κάλας δεν ξέραν το ήθελε και πολύ, αλλά την πίεσε ο Ωνάσης από ό,τι μάθανε. Και ψάχναν να βρούνε ποιος θα την ακομπανιάρει, ποιος θα τη συνοδεύσει το πιάνο. Εγώ πιτσιρίκος τότε άκουγα στα μικρόφωνα, παρακαλείται ο κύριος Κυριάκος Φέτσας όπως προσέλθει στο χώρο του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ γινόταν στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Δεν εμφανίζονταν. Ξανά παρακαλεί το κύριο Κυριάκος Φέτσας να προσέλθει στον χώρο του φεστιβάλ. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε. Εμείς περιμέναμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Θα τραγουδήσει η Κάλας, θα τραγουδήσει. Βλέπω τον Κυριάκο ανεβαίνει στη σκηνή, τον αγκαλιάζει η Κάλας και τον χαϊδεύει στον νόμο. Κάτι λένε, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τι. Θα διηγείται ο Κυριάκος μετά. Ότι τον χάιδεψε στον νόμο και του είπε: δεν είναι μια εύκολη άρια. Ο Κυριάκος, από ό,τι λέει ο ίδιος, τη ζήτησε λίγο χρόνο, 2-3 λεπτά, να δει το μέρος του πιάνου. Και έτσι έγινε η ιστορία. Ήταν εντελώς απρόβλεπτα, προετοίμαστο.
0: Σε τι ηλικία αυτό?
1: Ήταν 17 στα 18. Και υπάρχει περίφημη φωτογραφία του Κυριάκου με την Κάλας στο πατάρι. Δεν ήταν προγραμματισμένο, δεν μελέτησε κάτι δηλαδή για να συνοδεύσει την Κάλας. Ήταν πρίμα βίστα κανένα.
0: Πρίμα βίστα. Τι έλεγε ο ίδιος κατόπιν για αυτήν τη στιγμή?
1: Το σκεφτόταν έτσι με συγκίνηση αυτό, αλλά δεν ήταν ένα γεγονός που τον επηρέασε όπως γράφεται. Και το αναφέρει και ο ίδιος, ότι δεν έχει καμιά σχέση η συνάντησή με την Κάλας με την συνθετική του δουλειά και εξέλιξη. Απλώς τον θεμάτισαν σαν μια όμορφη ανάμειξη, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να συνοδεύει ένα μύθο της όπερας. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Δεν μίλησε ποτέ για να πάρει εύσημα ή να του ανοίξουν κάποιες πόρτες. Τίποτα, όχι. Mm-hmm. Το είχε μόνο σαν ανάμνηση, για μόρφη.

0: να προχωρήσουμε λίγο στα κατοπινά του χρόνια, στα χρόνια των σπουδών, και έχουμε και εξωτερικό νομίζω εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τα χρόνια πάντα που σε σημαδεύουν αυτά της ύστερης εφηβείας, τα καλύτερα χρόνια. Ναι, ναι. Για πείτε μας.
1: Ο Κυριάκος τέλειωσε, δεν είχε τελειώσει μάλιστα, έκανε ανώτερα θεωρητικά με τον Μιχάλη τον Βούρτσι και πιάνω με την Γκρινό την Καλομήρη. Και από τότε άκουγα εγώ στο δύο, ο Σφέτσας, μεγάλο ταλέντο, ο Μιχάλης ο Βούρτσις μάλιστα έλεγε, έχω μείνει έκλειτος με το αυτί αυτού του παιδιού. Είχε φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο και αποφάσισε να φύγει για το Παρίσι. Ήταν και τα χρόνια δικτατορίας, σκοτεινά και μαύρα. Και έτσι ξαφνικά βγάζει ένα εστίρο και φεύγει χωρίς να γνωρίζει κανέναν. Το δαιμόνιο ότι δεν είναι μόνο στη μουσική. Πώς κατάφερε στο Παρίσι, δεν ήξερε κανέναν. Πώς κατάφερε να δικτυωθεί στο Παρίσι, να γνωρίσει ανθρώπους της τέχνης και να πάρει και υποτροφία από το γαλλικό κράτος, αυτό το αναγνωρίζω. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω.
0: Ήταν άνθρωπος δηλαδή ο οποίος θα λέγαμε ότι προχωρούσε στη ζωή του και είχε ως στόχο να κάνει και το ταλέντο του γνωστό. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει την αξία του και προχωράει με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.
1: Πιο πολύ ήθελε να ασχοληθεί με την αγάπη του μουσική. Το αν θα να γίνει γνωστός ή όχι δεν ήταν το κίνητρο του. Το κίνητρο ήταν να ασχοληθεί και να κάνει αυτό που αγαπάει, το πάθος του. Εκεί γνώρισε τον Max Deutsch, ένα πολύ σπουδαίο συνθέτη, μαθητή του Σέμπερκ. Ο οποίος μάλιστα δάσκαλός του ήταν και συμμαθητής με το δικό μας τον Νίκο Καλκότα στο Σέμπερκ. Ο οποίος μιλούσε και λίγα αρχαία ελληνικά, ο Max Deutsch. Ήταν σημαδιακή η γνωριμία του με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Και τον γνώρισα και εγώ τον Max Deutsch. Εκεί έκανε το μεγάλο άλμα στη σύνθεσή του και στην εξέλιξή του. Και τον αναφέρει πάντα με λατρεία το Max Deutsch.
0: Τι άλλο σας ανέφερε για αυτά τα χρόνια του Παρισιού που δεν ήταν και λίγα?
1: Όχι. Ήταν επηρεασμένος πολύ και μιλούσε για το Μάη του 68 και το πνεύμα που επικρατούσε τότε στη γαλλική πρωτεύουσα. Τον επηρέασαν πάρα πολύ οι μοντέρνοι συνθέτες. Είχε γνωριμία με τον Ξενάκη, με τον Λουίτζι Νόνο. Αλλά μέχρι ένα σημείο δεν προσχώρησε σε αυτό το ρεύμα. Παρόλο που τα πρώτα του έργα έχουν ένα μοντερνισμό τέτοιο, γρήγορα απεξαρτήθηκε από αυτό το ρεύμα της ματαμοντέρνας ή της ιραϊκής γραφής και άρχισε να γράφει με δικό του στυλ. Σε πρωτόλιο βαθμό βέβαια, αλλά καταλάβαινε ότι το πάει αλλού, ότι ψάχνει κάτι άλλο.
0: Ποιο είναι αυτό το άλλο, δηλαδή, αν μπορούσαμε λίγο έτσι να το προσδιορίσουμε και να πούμε ότι η δημιουργία του Κυριάκου του Σφέτσα χαρακτηρίζεται από αυτό και αυτό και ίσως είναι και λίγο επηρεασμένος από κάποια προ-προγενέστερα ρεύματα. Πού θα μπορούσαμε έτσι να τον κατηγοριοποιήσουμε, γιατί είστε και φτασμένος μουσικός.
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να τον βάλουμε σε μια κατηγορία, ξέρω εγώ. Θα λέγω ότι είναι μουσικός του κόσμου, θα λέγω, με την πλατεία έννοια. Mm-hmm. Και το αναφέρει και ο ίδιος νομίζω. Γιατί έχει πολλά ακούσματα η μουσική, έχει πολλά μείγματα μουσικής. Θα μπορούσα να αναφέρω ένα-δύο συνθέτες. Ο Μπάρτο τον επηρέασε πάρα πολύ. Ο Στραβίνσκι. Και δεν ξεχνούσε ποτέ την παράδοση όμως. Και η παράδοση την επηρέασε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Δηλαδή ήταν, θα έλεγα, ισόρροπα κατανεμημένα μέσα του τα οι επηρεασμοί και τα ακούσματα.
0: Προλάβατε ακριβώς την επόμενη ερώτησή μου που έχει να κάνει με την ελληνικότητα. Δηλαδή πώς όλα αυτά που αναφέραμε στην αρχή, η παράδοση, το δημοτικό τραγούδι, η εκκλησιαστική μουσική, πόσο λοιπόν όλο αυτό μέσα στο έργο του ήθελε να το αναδείξει και να το επιτονίσει. Δηλαδή η έμφαση στην ελληνικότητα ακριβώς αυτή να αναφέρουμε.
1: Με μια πλατιά έννοια ήθελε να το αναδείξει αυτό. Γιατί όλοι αναφέρονται στην παράδοση, αλλά οι περισσότερες συνθέτες, χωρίς να θέλω να κάνω συγκρίσεις και είναι οι κατηγορίες, παίρνανε αυτούσια κομμάτια της παράδοσης ή της νησιώτικης μουσικής ή της δημοτικής και βάζανε και διάφορα, να πω έτσι, δυτικότροπα στοιχεία μέσα. Αυτό για μένα δεν ήταν. Ήταν κάτι μουσιακό, ακαδημαϊκό. Δεν προσέφερε κάτι. Στον Κυριάκο δεν το βλέπεις αυτό. Ακούς, διαστάνεσαι ότι υπάρχει η παράδοση, αλλά δεν είναι. Είναι ένα άλλο είδος μουσικής που μπορεί να έχει αυτά τα ακούσματα, να έχει βασιστεί εκεί πάνω, να τον έχει, αλλά είναι ένα καινούριο είδος μουσικής. Και δεν είναι μουσιακή παράδοση, δεν είναι νεκρή η παράδοση. Η παράδοση έχει νόημα όταν εξελίσσεται.
0: Έτσι.
1: η παράδοση, δεν είναι νεκρή η παράδοση. Η παράδοση έχει νόημα όταν εξελίσσεται.
0: Έτσι.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα, ο λόγος για τον αείμνηστο Κυριάκο Σφέτσα. Έναν δημιουργό που κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στη λόγια μουσική, την πρωτοπορία, τη τζαζ, τη μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, πάντα όμως με προσωπική φωνή και βαθιά καλλιτεχνική συνείδηση. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αμποργινάκης και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Ντόβολος.

0: Έζησε και δημιούργησε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον κατά κύριο λόγο και κατόπιν βέβαια στην Ελλάδα. Και από όσο γνωρίζουμε ήρθε σε επαφή με την avant-garde, θα λέγαμε, έτσι, της τέχνης. Τι κράτησε από αυτή την εμπειρία?
1: Θα έλεγα πιο πολύ το πνεύμα της πρωτοπορίας παρά την ίδια την πρωτοπορία. Ότι όλοι ψάχνανε να βρουν ένα άλλο είδος έκφρασης. Αυτό έψαξε και ο ίδιος. Δεν τον επηρέασε πάρα πολύ αυτό. Σου είπα και πριν ότι ξέφυγε γρήγορα από το. Πολλές φορές μάλιστα κοντραριζόμαστε γιατί μου παρουσίαζε διάφορα έργα, μου παίζει για δάφιο. Και λέω, μα τι είναι αυτό, αυτό δεν είναι μουσική για ανθρώπους, το έλεγα εγώ. Και μου λέει, πάψε μωρέ, δεν καταλαβαίνεις. Είχαμε τέτοιες μικροκόντρες, ας πούμε. Και έφυγε γρήγορα από εκεί. Το πρώτο του έργο, μάλιστα, το έπαιξα εγώ στη Λευκάδα, το Ταξίμι για βιολοντσέλο και πιάνο. Είναι ένα χαρακτηριστικό είδος μείγματος μοντερνισμού και παράδοσης. Αρχίζει, ξέρω εγώ, με μια ασάφεια στη μουσική, στην τονικότητα και έχει διάφορες σεκάνες, πώς θα το, περιόδος το εργάκι αυτό πρέπει να κρατάει γύρω στα 12-14 λεπτά. Αρχίζει με αυτή την ασάφεια που σου λέω στο πιάνο, δεν καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι και στο τέλος κάθε περίοδο έχει μια απίστευτη μελωδία στο βιολοντσέλο και καταλήγει σε ένα ξέσπασμα με ρυθμούς τα 8, 9, 8, 11, 8, 13, 8 και κλείνει έτσι το έργο. Και με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
0: Και πάντα έρχεται η συνέχεια με την επόμενη ερώτηση που θέλω να κάνω. Νομίζω ότι συμπλέουμε στο κομμάτι της συνέχειας της κουβέντας μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Υπήρχε μέσα του κάποια γωνία για τη σχέση της σύγχρονης μουσικής και αυτής που δημιουργούσε ο ίδιος με το ελληνικό κοινό? Κατά πόσο δηλαδή το ελληνικό κοινό ήταν έτοιμο να δεχτεί αυτή τη μουσική?
1: Αγωνία δεν είχε, δεν ξέρω. Πραγματικά το ελληνικό κοινό δεν νομίζω να ήταν τόσο έτοιμο εκείνη την εποχή. Όχι, αγωνία δεν είχε καθόλου. Αυτός έκανε αυτό που ήθελε, αυτό που αγαπούσε και αυτό που το υπηρετούσε σαν μοναχός. Κλεινόταν στο στούντιο και δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και ήταν και πολύ γραφότατος, πότε προλάβαινε, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: Θέλω να φτάσουμε εδώ στα κάθε μας, στο τρίτο πρόγραμμα. Έτσι, αν μπορούμε να σταχυολογήσουμε κάποιες στιγμές από εκείνη την εποχή του 80, αρχές της δεκαετίας του 80, τι σήμαινε για τον ίδιο το τρίτο πρόγραμμα? Προσέφερε πάρα πολλά εδώ, ναι, και νομίζω ότι τα γνωρίζετε
1: με εξαιρία. Τα γνωρίζω πολύ καλά και μάλιστα το έλεγα ότι ήθελες και να καθέστηκες με το Διευθυντή Λύκη. Στην ουσία ήταν και δεν ήταν, και στο γραφείο μέσα είχε τις πάρτες και έγραφε. Επειδή είχε το χάρισμα του αυτιού, έκανε τα τηλέφωνα ή τις διοικητικές αυτές οι δουλειές που ήταν και έγραφε συνέχεια. Και το έλεγα, μα τι κάνεις εδώ πέρα, χάνεις το χρόνο σου, πούμε. Και την ορχήστρα πάλι είχε κόντρες, γιατί είχαμε μάθει στην τεμπελιά, που λένε, να το πω έτσι, ο Μάκετο. Δεν νομίζω ότι του προσέφερε κάτι που ήταν διευθυντής. Δεν ξέρω αν το ήθελε κιόλας ή βρέθηκε κατά ανάγκη ή τον πρότεινε ο Μάνος, ο Βαζιδάκης, δεν ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά δεν νομίζω ότι τον επηρέασε πάρα πολύ αυτό το. Μάλλον του στέρισε χρόνο.
0: Του Ναντίον όμως ο ίδιος προσέφερε πάρα πολλά στο τρίτο.
1: Αυτός, ναι, προσέφερε πάρα πολύ. Το έβαλε σε μια σειρά, έκανε εκπομπές αξιοθαύμαστες και σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στη μουσική, στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στην ποιήση.
0: Άλλωστε ήταν ένας άνθρωπος με ευρύτητα πνεύματος και κουλτούρα, ναι, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Ποια χρόνια ήταν αυτά που, να τα πούμε έτσι για να τα γνωρίσει και ο κόσμος, που βρέθηκε εδώ σαν διευθυντής?
1: Νομίζω, όπως είπες και εσύ, από το 81 μέχρι το 90 τόσο. Mm-hmm. Κάπου 13-14 χρόνια νομίζω.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ήταν πολλά, ναι. Μέχρι που είδα και από είδε και ο ίδιος. Εγώ πάντα το έβλεπα. Άντε, έγινες κύριος διευθυντής και τι έγινε, λέω τώρα.

0: Εσείς ως μουσικός, πώς βιώνετε το έργο του Κυριάκου? Δηλαδή, υπήρχε κάποιο έργο δικό του που σας συγκινούσε ιδιαίτερα, που ίσως κατά τη διάρκεια της συγγραφής, λόγω και της συγγένειας, το γνωρίσατε και το ξεχωρίσατε από όλα αυτά τα οποία και ο ίδιος έχει καταθέσει?
1: Ναι, ένα που να αναφέρουμε αυτό που θα παρουσιάσει τώρα το ερωτικό τραγούδι. Mm-hmm. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το είχε αφιερώσει τον πατέρα μας. Γιατί ο πατέρας μου τραγουδούσε με μια έρημη φωνή και με βυζαντινό τρόπο. Και του είχε μια ιδιαίτερη ευνομία του πατέρα μας, ο Κυριάκος. Εγώ αντίθετα είχα στην μητέρα μου.
0: Μοιρασμένα.
1: Ναι. Ένα έργο, δεν θυμάμαι τον τίτλο, για χοροδία μόνο, το οποίο είναι αριστουργηματικό, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Μουσική της νύχτας, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι από τώρα άκρη. Έχει πολλά έργα, και εγώ δεν έχω μια δυναμία με τους τίτλους. Άμα τα ακούσω, ξέρω, αυτό είναι σφέτσας, αλλά με τους τίτλους σπάνια τα...
0: Πώς το ξεχωρίζετε, για να το πείτε, τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει από μακριά τον Κυριάκο?
1: Το ύφος. Το ύφος δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Πώς ακούς και λες, αυτό είναι Μότσαρτ, είναι Μπετόβεν, ξέρω. Αυτό λες, είναι σφέτσας.
0: Και αν μπορούσαμε έτσι να το πούμε, αν μπορούσαμε να το πούμε μέσα σε δύο προτάσεις, τι θα ήταν αυτό? Δηλαδή, για τους ακροατές που μας ακούνε, πώς μπορούν, αν έχουν λίγο εκπαιδευμένο μουσικό αυτοί, να καταλάβουν ότι ορίστε, κάτι μου θυμίζει, ας πούμε, από τη μουσική του Σφέτσα?
1: Ναι, θα έλεγα να το πάρω από την αρχή. Για μένα είναι ένας ανεξάντλητος συνθέτης. Στις αρμονίες του, στους ρυθμούς του, στις μελωδίες του. Μόνο αυτό μπορούσαν. Αυτό θα είναι. Για ένα αυτή που είναι εξειδικευμένο, που είναι μουσικός, θα καταλάβει ότι οι αρμονίες αυτές, οι λύσεις που δίνει στην πλοκή του, είναι σφέτσας.

0: Τον γνωρίσατε όσο λίγοι. Θεωρείτε ότι κάποια πλευρά του έργου του δεν αναδείχθηκε όσο θα έπρεπε?
1: Θα έλεγα πιο πολύ όχι, δεν αναδείχθηκε λόγω χώρας, λόγω περιβάλλοντος. Γιατί δεν παίζονται συχνά τα ελληνικά έργα στην Αθήνα. Από αυτή τη σκοπιά δεν νομίζω ότι τον βασάνιζε ιδιαίτερα, βέβαια. Άλιστα πολλές φορές που ακούγαμε διάφορες χαζομάρες μουσικές, του λέει κάθεσε και γράφει. Θα λένε κάποτε ένας τρελός έγραψε κάτι, ας πούμε. Όχι, δεν είχε ούτε αγωνία ούτε τίποτα. Αυτός ήταν κλεισμένος, ήταν ταμένος με λίγα λόγια. Ακόμη και τώρα που αρρώστησε τα τελευταία χρόνια, πάντα έγραφε συνέχεια. Πολυγραφότατος. Χωρίς να σημαίνει, δεν θα πω ότι όλα τα έργα είναι στο ανώτερο επίπεδο, αλλά ήταν ένα εφαλτήριο για να δημιουργήσει σπουδαία έργα. Όλοι οι συνθέτες έχουν και έργα που δεν είναι στο ίδιο ύψος. Είναι μέτρια, καλά απλώς και αριστουργήματα. Αλλά πρέπει να ασχολείσαι με αυτό για να το... Ο τρόπος για να δείξει την τέχνη σου είναι να ασχολείσαι συνέχεια. Όπως το ίδιο είναι και για τον ακροατή. Η επαφή του με την τέχνη τον κάνει να ξεχωρίζει ποιο έργο είναι καλό και ποιο δεν είναι.
0: Είχα την τιμή να συμπορευτώ μαζί του σε μια εκπομπή η οποία πραγματοποιήθηκε πριν λίγα χρόνια με αφορμή τη συμπλήρωση επαιτειακού έτους για το τρίτο πρόγραμμα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τα 70 χρόνια. Αυτός από τηλεφώνου τότε από την Λευκάδα, εγώ εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος μαζί με καλούς συναδέλφους, και πραγματικά εκείνο που διέκρινα ήταν η αγάπη του. Αγάπησε πολύ το τρίτο πρόγραμμα, αλλά αγάπησε εξίσου και την μουσική, την ελληνική μουσική. Και εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι έλεγε για την σημερινή μουσική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Του άρεσε κάτι, ξεχώριζε, ήταν απογοητευμένος ενδεχομένως, ήταν χαρούμενος για κάποια άλλα πράγματα που γίνονταν, τα παρακολουθούσε έτσι όπως εξελίσσονταν? Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να το ακούσω αυτό.
1: Ναι, ποτέ δεν έχασα την επαφή με την μουσική δραστηριότητα και με τους συνθέτες που αυτός θεωρούσε ότι αξίζουν. Είχε επαφές με τους συνομήλικους του συνθέτες. Αναφέρω τον Γιώργο τον Κουρουμπό, τον Μιχάλη τον Γρηγορίου, τον Θόδωρο τον Αντωνή, ο οποίος το έχει διευθύνει και αρκετά έργα, τον Μιχάλη τον Τραβλό. Με όλη αυτή, ας το πούμε, πρωτοπορία της ελληνικής μουσικής, ήταν πάντα σε επαφή. Τώρα για τα άλλα ήδη, ξέρω εγώ, ήταν μελαγχολικός έργο και λέει, η Ελλάδα που γέννησε το μέτρο, ας πούμε, την αισθητική, χάνει το... σπρώχνει τον κόσμο σε αγλειότητα μουσική. Και έτσι είναι, δεν το λέει, δεν ήταν ανάγκη να το πει ο Κυριάκος. Όλοι που ασχολούνται σοβαρά με τη μουσική, ας πούμε, αυτό θα πούνε.
0: Αναφέρατε τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, τον Κουρουπό, τον Αντωνίου.
1: Α, θαύμαζε επίσης τον Δραγατάκη, τον Καλομύρη, εν μέρη, τον Σκαλκότα. Το Σκαλκότα ιδιαίτερα.
0: Για το Μάνο, για το Μίχη, τι έλεγε?
1: Ναι, και για αυτούς. Άλλο είδος μουσικής, βέβαια, το δικό τους. Το Χατζηδάκη το θαύμαζα σαν μια μορφή αισθητικής ξεχωριστής. Και πράγματι ο Χατζηδάκης έχει μια ξεχωριστή αισθητική και στη μουσική του και στο τρόπο ομιλίας του και στις επαφές του.
0: Δηλαδή τον ξεχώριζε σαν έναν άνθρωπο του πνεύματος.
1: Ταλαντούχο. Ναι.

0: Αν σας ζητούσα να κρατήσετε μία εικόνα, μία στιγμή από τον αδερφό σας όλα αυτά τα χρόνια, ποια θα ήταν?
1: Δεν μπορώ. Μία στιγμή, γιατί είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές, και ειδικά τώρα με την απώλειά του που δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είναι τόσο παρόν για μένα και με κατατρέχει βέβαια αυτή η παρουσία του. Χωρίς να είναι παρόν, με παιδεύει, με βασανίζει. Mm-hmm. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι τόσες πολλές από την παιδική ηλικία ακόμα, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή παιδική ηλικία που ήταν για μένα από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Με την οικογένεια, με το. Και δεν μπορώ, γιατί μου έρχονται ανακατεμένες στιγμές.
0: Επειδή ξέρω ότι και στον έμνηστο Σφέτσα η νεολαία πολλές φορές ήταν το μέλημα, ήταν το ζητούμενο, ο δρόμος, οι δρόμοι που θα ακολουθήσουν τα νέα, τα παιδιά κυρίως και όσοι ασχολούνται με τη μουσική. Τι θα θέλατε να μείνει στους νεότερους μουσικούς από τον Κυριάκο το Σφέτσα?
1: Το έργο του. Και μου κάνει εντύπωση μάλιστα τώρα με το θάνατό του, τα αφιερώματα που κάνανε νέοι άνθρωποι. Δεν το περίμενα, αλλά με εξέπληξε, γιατί εγώ νόμιζα ότι έχει ένα κοινό, όπως όλοι οι σπουδαίοι αυτοί οι συνθέτες που λέμε της κλασικής μουσικής ή της σύγχρονης μουσικής, ένα περιορισμένο κοινό. Και εν μέρει είναι περιορισμένο, αλλά τα αφιερώματα που γραφτήκανε στα διαδίκτυα και στα περιοδικά, στις εφημερίδες, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, ότι είχε τέτοια απήχηση δεν το περίμενα. Γι' αυτό πραγματικά συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Και αν μας άκουγε σήμερα, τι νομίζετε ότι θα έλεγε για αυτή τη συζήτηση?
1: Θα μου λέγε μη λες πολλά. κόψε θα μου λέγε. Θα του άρεσε, γιατί πάντα κοντραριζόμαστε με τον Κυριάκο. Σαν η γάτα με το ποντίκι, με το σκύλο, ας πούμε. Είχαμε διαφωνίες, του έλεγα πολλές φορές και στα έργα του επένευε. Δεν μ' αρέσει αυτό, του λέγα. Πάψε μωρέ, λέω, αυτό το επεισόδιο, μια σονάτα για βιολοντσέλο, να πούμε, να με ρωτούσες για έργα. Το έπαιξε μια Γερμανίδα, Κάτριν Φέλς, εξαιρετικά. Του έλεγα, εγώ θα το παίξω αν αφαιρέσεις αυτό και αυτό το επεισόδιο. Να πάτε να πνικήσεις, μου λέει.
0: Οπότε υπήρχε και ένας δημιουργικός μουσικός διάλογος μέσα στην οικογένεια.
1: Πάντα, ναι. Ή καμιά φορά τον πείραζα με την παράδοση. Λέω, εντάξει, τώρα το εξάντλησες το θέμα αυτό. Τότε έχεις γυρίσει το μέσα έξω. Περιμένω να γράψεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, και πάντα έβρισκε τον τρόπο. Λέει, κάθε συνθέτης έχει ένα κύκλο. Εντάξει, λέω, με τους κύκλους και τα τετράγωνα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω γεμίσει αυτή το είδος της μουσικής σου. Περιμένω κάτι άλλο από σένα. Και πράγματι παρουσίαζε κάτι καινούριο.
0: Οπότε σας άκουγε, έστω και δεν το έλεγε.
1: Ναι, ποτέ. Ανεξάντλητο συνθέτης, όπως το είπα και πριν.

0: Πώς ήταν τα χρόνια στο Παρίσι, αυτά τα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα?
1: Ήταν ανάσα στο Παρίσι. Πραγματικά ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει. Τα παιδικά μου χρόνια στη Λευκάδα και το Παρίσι. Η Αθήνα δεν μου στέριωσε ποτέ. Αυτά τα χρόνια όμως τα θυμάμαι πολύ αγάπη. Και τα παιδικά μου και του Παρισιού τα 5 χρόνια.
0: Όσον αφορά τη μουσική δημιουργία και σε συνδυασμό με όσα αναφέραμε και λίγο πριν για τη μουσική πρωτοπορία και το Μάιο του 68 που επηρέασε ευρύτερα την νεολαία, θα ήθελα έτσι λίγο να μας μεταφέρετε ό,τι μέχρι σήμερα έχει μείνει, ας πούμε, στο μυαλό και στην καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθεί αυτό τώρα, γιατί είναι σαν να βρίσκεις σε κάποιον, έρχεται ένα ρεύμα αέρα δυνατό, ξέρω εγώ. Και έχει όλες τις μυρουδιές μέσα, όλα τα ακούσματα, δεν μπορεί να μεταφερθεί διαφορετικά. Ένιωθες ελεύθερος εκεί πέρα, στο Παρίσι. Δηλαδή, πραγματικά ελεύθερος από το πρωί που ξυπνούσες μέχρι το βράδυ, να κάνεις πράγματα, να βρεις παρέες, να κουβεντιάζεις, να ξεδώσεις, να δεις κινηματογράφο, να δεις θέατρο, να πας σε συναυλίες. Ήταν μια κατάσταση ξεχωριστή. Και όπως σε ξεχωριστές καταστάσεις, θα έλεγα έτσι με λίγο πεσημισμό, δεν κρατάνε πολύ. Δεν θέλω να το λέω.
0: Πόσα χρόνια?
1: Εγώ ήμουν 5. Ο Κυριάκος ήταν το 67, γύρισε, ήταν ανυπρόκτος, γύρισε νομίζω το 73, κάπου εκεί πέρα. Με την ορχήστρα ήθελα να συμπληρώσω. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με πολύ μεγάλους μαέστρους.
0: Εδώ στην ΕΡΤ.
1: Εδώ στην ΕΡΤ. Με τον Μιλτιάρη τον Καρύδη που με συνόδευσε στο διπλό κονσέρτο του Μπραμς, με τον Πολύβιο τον Κυρανίδη στο βιολί, τον Δημήτρη τον Χωραφά, ξαναξεχνάμε τον Ανδρέα τον Παρίδη, με τον Πιλαρινό τον Ανδρέα που με συνόδευσε στο κονσέρτο του Ντουβόρζακ. Ναι, αυτά είναι τα ωραία έργα που ηχογραφήσει σε όλο βιολοντσέλο που έχω κάνει εδώ, ας πούμε, τη σονάτα του Μπρίτεν, του Μπαχ, τη δεύτερη σουίτα.
0: Θα μας επιτρέψετε να βάλουμε κάτι από όλα αυτά?
1: Ευχαρίστω.
0: Νομίζω ότι χωρίς να θέλει κανείς να ευλογήσει τα γένια του, αλλά αυτός ο φορέας έτσι όπως υπήρχε και συνεχίζει μέχρι και σήμερα με τα οποιαδήποτε προβλήματα που πάντα προκύπτουν, είναι μια κατάθεση πολιτισμού στο νέο ελληνικό κράτος, αλλά και μια συνομιλία δημιουργική με όλα τα υπόλοιπα μουσικά ρεύματα. Το έχουμε αντιμετωπίσει κατά καιρούς άλλωστε και στην εποχή σας που ήταν τόσο έντονη από τότε η μουσική δημιουργία, ίσως και καλύτερα από σήμερα θα έλεγα, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω.
1: Θα συμφωνούσα εν μέρη. Να διορθώσω, είπα σονάτα Μπρίτεν, σουίτα Μπρίτεν και σουίτα Μπαχ. Η νούμερο ένα σουίτα του Μπρίτεν και η νούμερο δύο σουίτα του Μπαχ.
0: Ξεχωρίζετε κάτι από όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ, κάτι που έτσι σας έμεινε πολύ έντονα χαραγμένο?
1: Ναι, κάποιοι σπουδαίοι σολίστες που είχαν έρθει και σπουδαίοι μαέστροι. Θυμάμαι ένα από την Ιουγκοσλαβία, θα το πω εγώ, μου αρέσει τον Άνουτ. Και έναν ανατολικό Γερμανό, δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα. Σπουδαίοι μαέστροι, σπουδαίοι σολίστες. Και στο πιάνο και στο βιολί. Αυτά τα θυμάμαι πολύ καλά.
0: 35 και 2.
1: Ναι.
0: Το κρατάω αυτό. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Εγώ χάρηκα που σας γνώρισα κυρίως.
1: Εγώ χάρηκα.
0: Πέρα από τη συγγένεια που έχουμε.
1: Βρεθήκαμε
0: και συγγενείς. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βλέπεις ανθρώπους που έχουν την ιστορία μέσα τους και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν και αυτοί το δικό τους στίγμα, πολλές φορές και σε πείσμα των καιρών, και να καταθέτουν μια άποψη στη συγχρονία του τώρα. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ακόμα παραπάνω και νομίζω πως σήμερα δεν μιλήσαμε μόνο για έναν σπουδαίο δημιουργό, αλλά για μια ολόκληρη στάση ζωής απέναντι στη μουσική και στην τέχνη, και τον αείμνηστο Κυριάκο Σφέτσα, τον αδερφό σας, που δεν ξέρω αν έχουμε κλείσει και 40 μέρες από την εκδημία του.
1: 21, όχι, δεν είναι, ακόμα δεν έχουμε
0: ακόμα,
1: κλείσει. 21
0: ακόμα,
1: με 21, όχι.
0: Κρατάμε λοιπόν τη μνήμη του ζωντανή μέσα από τον ήχο, το έργο του και κυρίως μέσα από τους ανθρώπους που τον έζησαν, ίσως κανείς καλύτερα από εσάς, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε διπλά.
1: Και εγώ να πω ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο και θερμό ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά για την εμβληματική μορφή του έμνηστου Κυριάκου Σφέτσα, για τα όσα πραγματοποίησε σε σχέση με τη μουσική, αλλά και όχι μόνο. Από τον Νίκο Σαββοργινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Μια ωραία μέρα σήμερα, ανάπαυσης, και από το τρίτο πρόγραμμα ακούτε καλή μουσική. Όλο το 24ωρο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέι Μάρτιν και απεβίωσε ο Άντον Μπρούκνερ. Σαν σήμερα έκαναν πρεμιέρα τα ανθέμια στέψεις του Χέντελ. Και επίσης γεννήθηκε ο Χωσεΐτο Φερνάντες, συνθέτης του Γκουάνταναμέρα. Επιπλέον θα ακούσουμε Μπετόβεν, Ντιπών, Χόλστ, Σάιντεμαν, Σβιρίντοφ, Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, Ροσίνη και Ρέντγκεν. Όσο για τα άλλα, στο τέλος της εκπομπής, νησιώτικη ελληνική χορή του Γιάννη Κωνσταντινίδη και Κουένταμε και Τέπασό. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους συνθέτες έργων για το εκκλησιαστικό όργανο από τις αρχές έως τα μέσα του 17ου αιώνα. Χάινριχ Σάιντεμαν, γεννημένος γύρω στο 1595, Γερμανός, ήταν ο ιδρυτής της σχολής εκκλησιαστικού οργάνου στη Βόρεια Γερμανία, προκάτοχος του Μπουξτεχούντε και του Μπαχ. Ο Χάινριχ Σάιντεμαν σπούδασε στο Άμστερνταμ με τον Σβέλινγκ. Αργότερα υπηρέτησε ως οργανίστα στο Αμβούργο. Παρέμεινε σε αυτήν τη θέση μέχρι που πέθανε από πανόλη το 1663 στα 68 του χρόνια στο Αμβούργο. Αυτή η πόλη, το Αμβούργο, ήταν μια ζωντανή μουσική πόλη και θα παρέμενε έτσι τουλάχιστον μέχρι την εποχή του Τέλεμαν. Ο Σάιντεμαν διατήρησε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του στην πόλη και έβγαλε σημαντικά χρήματα ως οργανίστας. Οι συνθέσεις του κυκλοφόρησαν ευρέως. Έγραφε σχεδόν αποκλειστικά για το εκκλησιαστικό όργανο, αν και συνέθεσε επίσης μερικά κομμάτια για τσέμπαλο και λίγα τραγούδια. «Καντσόνα σε φαμίζωνα», ένα έργο που γράφτηκε γύρω στο 1657 από τον Ολλανδό οργανίστα Πιέτερ Βαν Ντάικ.

Εφόσον ήταν αναγνωρισμένος μουσικός ο Αλεσάνδρος Σκαρλάτι και μία από τις 115 όπερες που έγραψε «Ο θρίαμβος της τιμής» συγκεκριμένα έκανε επιτυχία το 1718, από τότε άνοιξε ο δρόμος και για άλλους συνθέτες που έμελε να ασχοληθούν με κομικές όπερες. Ως συνήθως, οι όπερες του Αλεσάνδρου Σκαρλάτι αντλούν θέματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία με τίτλους όπως «Ανακραίων Τύρανος», «Αμαζόνες», «Θεοδόρα Αυγούστα», «Διδό», «Ηράκλεια», «Δάφνη», «Ο Ιερέας της Κορίνθου», «Οδυσσέας», «Ηρακλής», «Αλέξανδρος» και τόσα άλλα. Ωστόσο, οι τελευταίες του όπερες γραμμένες για τη Ρώμη επιδεικνύουν ένα πιο νεοτεριστικό ύφος ενορχίστρωσης, αφού χρησιμοποιεί κόρνα για πρώτη φορά, προσδίδοντας ένα εξαιρετικό εφέ. Ο Αλεσάνδρος Σκαρλάτι έφυγε από τη ζωή πριν κλείσει τα 65 του χρόνια στις 24 Οκτωβρίου του 1725. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το «Σάλβε Ρετζίνα», «Χαίρε Βασίλισσα» από τη σοπράνο Βερονίκ Ζεν και τον κόντρατενόρο Ζεράλ Λεν.

Όταν αναφερόμαστε σε κάποιο ανθέμιο στέψης, αυτό είναι ένα αυτοτελές χοροδιακό κομμάτι που γράφτηκε για να συνοδεύσει τη στέψη ενός μονάρχη. Τα Coronation Anthems με αριθμό καταλόγου 258-261 του Χέντελ είναι τέσσερα αυτοτελή ξεχωριστά έργα τα οποία εκδόθηκαν μαζί. Το 1727 ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος απεβίωσε στα 67 του χρόνια και στο θρόνο ανήλθε αμέσως ο διάδοχός του βασιλιάς Γεώργιος ο δεύτερος. Τα τέσσερα αυτά έργα γράφτηκαν για την μετά από τέσσερις μήνες στέψη του νέου βασιλιά με τη βασίλισσα Καρολίνα, ενώ ειδικά το πρώτο, το Zadok the Priest, ακούγεται σε κάθε βασιλική στέψη από τότε και μέχρι σήμερα. Αλλά, όπως ξέρετε, ακούγεται επίσης διασκευασμένο στο εναρκτήριο σήμα των πανευρωπαϊκών αγώνων ποδοσφαίρου Champions League. Είναι οι Ambrosian Singers.

δύο Γάλλοι αδελφοί με το ίδιο όνομα. Ζαν Μαρί Λεκλέρ, ο πρώτος ή ο πρεσβύτερος και ο δεύτερος ο νεότερος. Επαναλαμβάνω, αδέλφια. Ο Ζαν Μαρί Λεκλέρ, ο πρεσβύτερος, γεννημένος το 1697, χρησιμοποίησε με επιτυχία όλα τα εθνικά στυλ της Ευρώπης. Πολλές σουίτες, σονάτες και κοντσέρτα σώζονται μαζί και μια όπερά του, ενώ ορισμένα φωνητικά έργα, μπαλέτα και άλλη σκηνική μουσική έχουν χαθεί. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα απόσπασμα από το κοντσέρτο Ατρέ Βιολίνι Alto e Basso. Είναι τριμερές, ακούμε το τρίτο μέρος Vivace από την ορχήστρα δωματίου της Rouen.

Ήδη από το 1800 και τα 30 του χρόνια, ο Μπετόβεν αρχίζει να εμφανίζει τον απότομο χαρακτήρα του. Είναι εκείνη η εποχή όπου παρατηρείται ο αυταρχικός και ασυμβίβαστος χαρακτήρας του που τον ακολουθούσε παντού και πάντα. Αν και όλοι τον θεωρούσαν ταλαντούχο συνθέτη, δυναμικό πιανίστα, ηθικό και καλόκαρδο άνθρωπο, όμως το φλογερό του ταμπεραμέντο τον οδηγούσε σε πράξεις για τις οποίες μετανοούσε αργότερα, αν και πολλές φορές ήταν αργά. Χειροπιαστό παράδειγμα η επιστολή προς το φίλο του, σπουδαίο πιανίστα και συνθέτη Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, που του έγραψε: «Να μην ξαναπατήσεις το σπίτι μου. Είσαι ένα ψόφιο σκυλί. Ο Μπόγιας θα μαζέψει όλα τα ψόφια σκυλιά». Οι φράσεις αυτές γράφτηκαν σε στιγμές παροξισμού προς έναν από τους καλύτερους φίλους του, που του παραστάθηκε μέχρι το θάνατό του. Όμως κατάλαβε το σφάλμα του και του έστειλε νέα επιστολή με γλυκόλογα και συγγνώμες. Το 1800 ο Μπετόβεν έγραψε τη σονάτα για κόρνο και πιάνο με όπους 17, είναι τριμερής και ακούμε το πρώτο της μέρος, από τον κορνίστα Φέρενς Ταριάνι και τον πιανίστα Ντέσκο Ράγκ.

Και αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Μπετόβεν. Μάρς για στρατιωτική μπάντα και αριθμό VOO-19. Αυτό το Μάρς αφιερώθηκε στην Μαρία Λουντοβίκα και γράφτηκε για την πολιτοφυλακή της Βοημίας και ήταν το πρώτο από τα 4 Μάρς που έγραψε ο Μπετόβεν. Η επωνυμία Yorkshire δόθηκε από το όνομα του πρόσου στρατηγού York, δεδομένου ότι η Προσία και ο Προσικός στρατός έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στα γερμανικά κράτη, το Μάρς παίζεται συχνά εκεί. Εκτός Γερμανίας, το Μάρς παίζεται επίσης, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, από τις επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις της Κούβας. Μάρς για στρατιωτική μπάντα με VOO-19, Yorkshire, έργο του 1808. Είναι το «Οτέτο Ιταλιάνο».

Όταν ο Ροσίνι είχε φτάσει στο απόγειο της φήμης του ως μεγάλος οπερατικός συνθέτης, ξαφνικά αποφάσισε να σταματήσει το γράψιμο. Τα λυρικά θέατρα της εποχής στερήθηκαν τις μεγάλες επιτυχίες του Ιταλού συνθέτη, αλλά ο ίδιος δεν είχε σταματήσει εντελώς να γράφει. Συγκέντρωσε μόνο την προσοχή του στη μουσική δωματίου και τη θρησκευτική μουσική. Ο Ροσίνι συνέθεσε την μικρή επίσημη λειτουργία, ένα θρησκευτικό έργο κατόπιν παραγγελίας του κόμι Αλέξης Πηγαίου Ιλ για τη σύζυγό του, στην οποία και αφιερώθηκε. Το έργο έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι, στο σπίτι του ζεύγους, στις 14 Μαρτίου 1864, στα εγγένεια ενός μικρού ιδιωτικού παρεκκλησίου. Η σύνθεση αρχικά ήταν για δύο πιάνα, αρμόνιουμ, ένα τύπο μικρού εκκλησιαστικού οργάνου, και 12 τραγουδιστές. Λίγο αργότερα την ενορχίστρωσε για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, χοροδία και σολίστ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μεγάλης διάρκειας έργο, θα έλεγα μια μίσα σολέμνης, μια μεγάλη λειτουργία, της οποίας ο Ροσίνι ηρωνικά έδωσε τον τίτλο «Μικρή λειτουργία». Ορισμένοι από τους αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ροσίνι τη θεωρούσε μικρή σε σύγκριση με τη συνεισφορά του στη θρησκεία γενικότερα. Στην τελευταία σελίδα της χειρόγραφης παρτιτούρας της μικρής επίσημης λειτουργίας, ο Ροσίνι έγραψε αυτά τα λόγια. Από το «Gloria» ακούμε το «Cum Sancto Spiritu», από την Ολλανδική Lawrence Coor Academy.

Από τα 68 του χρόνια, το 1892, ο Άντον Μπρούκνερ αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιακά προβλήματα, τα οποία τον έκαναν αδύναμο και σε ορισμένες φάσεις ανήμπορο να αναπνεύσει. Έτσι, μετά από λίγα χρόνια, ο Άντον Μπρούκνερ έφυγε από τη ζωή στη Βιέννη στις 11 Οκτωβρίου του 1896, στα 72 του χρόνια. Κατόπιν επιθυμίας του ετάφη στον Άγιο Φλόριαν, σε κρύπτη κάτω από το εκκλησιαστικό όργανο. Ο Μπρούκνερ έγραψε συνολικά 11 συμφωνίες, με τις δύο πρώτες να είναι αναρρύθμιτες. Ο συνθέτης υστερούσε σε αυτοπεποίθηση και αυτός ήταν ο λόγος που συχνά υπέκυπτε σε παροτρύνσεις φίλων και κακών μαέστρων να διορθώνει τις συμφωνίες του, έτσι ώστε να τις κάνει πιο προσιτές στο κοινό. Πράγμα που δεν πετύχαινε και έτσι κατέληγε να αναλώνει πολύ χρόνο σε διορθώσεις. Ακούμε το πρελούδιο σε ντο ελάσσονα για εκκλησιαστικό όργανο του Άντον Μπρούκνερ από τον γερμανό οργανίστα Ανδρέας Μάισνερ. Αυτό το πρελούδιο ακούστηκε για πρώτη φορά στις 28 Νοεμβρίου του 1865 στη Ζυρίχη.

Ενώ σας έχω μιλήσει συχνότερα για τον Μαδριλένο συνθέτη Χωακίν Βαλβέρδε Σαν Χουάν, δεν σας μίλησα για τον πατέρα του, Χωακίν Βαλβέρδε Ντουράν. Ήταν αρχιμουσικός και φλαουτίστας που γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1846. Ως συνθέτης είναι γνωστός για τις συνεργασίες του σε θαρθουέλες και σπούδασε στο οδείο της Μαδρίτης. Λαμπρός φλαουτίστας, έπαιζε σε στρατιωτικές μπάντες και ορχήστρες θεάτρου από την ηλικία των 13 ετών. Θα ακούσουμε τώρα ένα μάρς από τη θαρθουέλα Κάδιθ και συγκεκριμένα τη δεύτερη πράξη. Αυτό είναι το μάρς του Κάδιθ ή αλλιώς ύμνος της πόλης. Γράφτηκε από κοινού από τους Χωακίν Βαλβέρδε Ντουράν και Φεντερίκο Τσουέκα προς τιμήν των πατριωτών που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία της Ισπανίας ενάντια στα στρατεύματα του Ναπολέοντα. Η δημοτικότητα αυτού του Μάρς ήταν τέτοια που το 1898 προτάθηκε ακόμη και ως εθνικός ύμνος. Το Κάδιθ είναι ένα κωμικό, λυρικό, δραματικό, εθνικό επεισόδιο σε δύο πράξεις και κείμενο του Χαβιέρ ντε Μπούργος. Έκανε πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου του 1886 στο Θέατρο Απόλλων της Μαδρίτης, διαδραματίζεται στο Κάδιθ και τα περίχωρά του το 1812 και η πλοκή θυμίζει τις ηρωικές πράξεις των γενναίων κατοίκων του κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης από τα γαλλικά στρατεύματα, την περίοδο 1810-12. Το Μάρς αυτό από την Θαρθουέλα Κάδιθ έγινε σύμβολο του ισπανικού πατριωτισμού. «Βίβα Εσπάνια! Ζήτω η Ισπανία, ζήτω οι γενναίοι που έρχονται να βοηθήσουν το λαό του Κάδιθ που θέλει να πολεμήσει». Ακούμε αυτό το Μάρς στη φωνητική του μορφή.

Μετά από τα 40 του χρόνια, ο Τσαϊκόφσκι άρχισε να μεγαλώνει τη φήμη του. Το 1888, ήταν 48 ετών, έκανε περιοδίες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έβλεπε με χαρά να τον υποδέχονται στους σταθμούς οι θαυμαστές του και να γεμίζουν τις συναυλίες του. Εκείνη τη χρονιά επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Εκείνη η ίδια χρονιά ήταν που το έργο «Άμπλετ» του Βίλιαμ Σέξπιρ του έδωσε έμπνευση για δύο έργα του. Πρώτα, την εισαγωγή «Φαντασία» με όπους 67α και την περιστασιακή μουσική για το θεατρικό έργο με όπους 67β. Εμείς θα ακούσουμε την εισαγωγή «Φαντασία» πάνω στον «Άμπλετ» του Τσαϊκόφσκι από τη Συμφωνική του Όρεγκον και τον James DePriest.

Αυτός ήταν ο Άμλετ του Τσαϊκόφσκι, που μας έφερε περίπου στο μέσον της εκπομπής και προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν το 1888, ενώ το επόμενο μουσικό θέμα του Γιούλιους Ρέντγκεν μας εισάγει στο νέο αιώνα, αφού γράφτηκε το 1904. Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, αυτό που ακούτε, και η εκπομπή Κλασικά και άλλα. Τον συνθέτη που ακολουθεί τον χαρακτηρίζουμε Γερμανό-Ολλανδικής καταγωγής. Γιούλιους Ρέντγκεν, γεννημένος στις 9 Μαΐου του 1855. Ο Ρέντγκεν ήταν πιανίστας, συνθέτης και καθηγητής, γεννήθηκε στη Λειψία, αλλά από το 1877 στα 22 του χρόνια ως το θάνατό του, το 1932 έζησε στο Άμστερνταμ και την Ουτρέχτη. Εκεί συνέβαλε στην ίδρυση του Οδείου του Άμστερνταμ και του Μεγάρου Κονσέρχε Μπάου. Έδωσε ρεσιτάλ και συναυλίες με διεθνούς φήμης μουσικούς και υπήρξε φίλος με τον Μπραμς, τον Λίστ και τον Γκρίγκ. Το 1904 ο Γιούλιους Ρέντγκεν έγραψε τους 6 παλιούς Ολλανδικούς χορούς με όπους 46. Από αυτούς θα ακούσουμε τους 2 τελευταίους, τον 5ο και τον 6ο, Μπεργκερέτ και Παβάν, από την ορχήστρα Κονσέρχε Μπάου του Άμστερνταμ που διευθύνει ο Βίλεμ Μέγκελμπεργκ.

Μόλις 36 χρόνια έζησε και ο Γάλλος συνθέτης της ύστερης ρομαντικής περίοδου, Γκαμπριέλ Ντιπόν. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου του 1914. Στα 19 του χρόνια, μεταξύ 1897 και 1903, σπούδασε σύνθεση με τον Βιντόρ. Και αργότερα, 1901, ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, ο Ντιπόν διαγωνίστηκε για το Μεγάλο Βραβείο της Ρώμης. Κέρδισε το δεύτερο μπροστά από τον Μωρίς Ραβέλ που είχε καταταγεί τρίτος. Το 1909 ο Γκαμπριέλ Ντιπόν γράφει ένα έργο με 10 μέρη και το ονομάζει «La Maison d'Aledune», «Το σπίτι στους αμόλοφους». Και από αυτό θα ακούσουμε τα δύο πρώτα μέρη, «Στους αμόλοφους ένα καθαρό πρωινό» και «Πανιά στο νερό», από τον πιανίστα Michael Peacock.

Γεννημένος στη Μόσχα το 1880, ο Νικολάι Μέντνερ ήταν συνθέτης και πιανίστας. Νεότερος των Ραχμάνινοφ και Σκριάμπιν, έγραψε ένα σημαντικό αριθμό συνθέσεων, όπου όλες περιλαμβάνουν το πιάνο. Τα έργα του Μέντνερ περιλαμβάνουν 14 σονάτες για πιάνο, 3 για βιολί, 3 κοντσέρτα για πιάνο, 1 κουιντέτο, 2 έργα για 2 πιάνα, πολλά μικρότερα κομμάτια και 108 τραγούδια. Ο Νικολάι Μέντνερ έφυγε από τη ζωή στο Λονδίνο στα 71 του χρόνια στις 13 Νοεμβρίου του 1951. Είναι πιο γνωστός για τα 38 σκάζγι που έγραψε, στα αγγλικά θα το βρείτε ως fairy tale, στα ελληνικά ιστορίες, παραμύθια, και από αυτά το Opus 20, έργο του 1909, περιλαμβάνει δύο. Θα ακούσουμε το πρώτο σε μεταγραφή του Γιάσα Χάιφετζ για βιολί και πιάνο. Έιαρον Ρόζαντ στο βιολί, Τζον Κοβέλη στο πιάνο. Νικολάι Μέντνερ ο δημιουργός.

από ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας. Για πολλούς μεγάλους συμφωνιστές όπως ο Μπετόβεν, ο Σούμπερτ, ο Ντβόρζακ και ο Μπρούκνερ, η ένατη συμφωνία τους έμελε να είναι η τελευταία τους σε αυτό το είδος. Ούτε ο Γκούσταφ Μάλερ ξέφυγε από αυτό, αφού μετά από τη σύνθεση της ενάτης του και προτού ολοκληρώσει τη δέκατη συμφωνία του, έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 1911 από λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα. Τη σύνθεση της ενάτης του, ο Μάλερ την είχε ξεκινήσει ενώ όσο βρισκόταν σε διακοπές στο Νότιο Τιρόλο και την ολοκλήρωσε το 1910. Παρά τα προβλήματα υγείας του, το πρόγραμμά του ως αρχιμουσικός περιλάμβανε πλήθος εμφανίσεων σε Ευρώπη και Αμερική. Δεν ήταν όμως γραφτό του να ζήσει την πρεμιέρα της ενάτης συμφωνίας του που δόθηκε 13 μήνες μετά από το θάνατό του. Στις 26 Ιουνίου του 1912 στη Βιέννη από τη φιλαρμονική της πόλης υπό τη διεύθυνση του Μπρούνο Βάλτερ. Η ενάτη του Μάλερ έχει σήμερα αναγνωριστεί ως ένα από τα ανυπέρβλητα αριστουργήματα του συμφωνικού ρεπερτορίου. Και ακούμε ένα απόσπασμα από το τρίτο μέρος της ενάτης συμφωνίας του Μάλερ που επωνομάζεται 1910 και είναι ένα ρόντο μπουρλέσκ από τη συμφωνική του Σινσινάτη υπό τον Χεσούς Λόπεθ Κόπ.

Ο Γκούσταβ Χόλστ έχει γράψει δύο σουίτες για στρατιωτική μπάντα. Η δεύτερη από αυτές, αν και εκτελείται λιγότερο συχνά από την πρώτη, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι του ρεπερτορίου στις μπάντες πνευστών. Γράφτηκε το 1900 λιγότερο συχνά από την πρώτη, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι του ρεπερτορίου στις μπάντες πνευστών.

Δεν ακούμε συχνά σε αυτήν την εκπομπή έργα Αμερικανών συνθετών και μάλιστα του 20ου αιώνα. Όμως οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε ένα μέρος από τη δεύτερη συμφωνία του Αμερικανού συνθέτη Henry Cowell, που έχει την επωνυμία «Άνθρωπος». Ο Henry Cowell ήταν, εκτός από συνθέτης, συγγραφέας, πιανίστας, εκδότης και δάσκαλος, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Μαρτίου 1897, λίγο πριν το τέλος του 19ου αιώνα. Κερδίζοντας τη φήμη ως εξαιρετικά αμφιλεγόμενου ερμηνευτή και κεντρικού συνθέτη, ο Henry Cowell έγινε ηγετική φυσιογνωμία της αμερικανικής μουσικής avant-garde στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ο Henry Cowell ήταν ως επιτοπλίστων αυτοδίδακτος και ανέπτυξε μια μοναδική μουσική γλώσσα. Η δεύτερη συμφωνία του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσείο του Brooklyn από την Ορχήστρα Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, υπό τη διεύθυνση του ίδιου, και ήταν 9 Μαρτίου του 1941. Η επιλογή του τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά είναι η λέξη «άνθρωπος», αναφέρεται φυσικά στη ζωή του ανθρώπου. Έχει 4 μέρη, ακούμε το τελευταίο «Liberation», «Liberty Hornpipe».

Marching Strings, έγχορδα σε Mars, ένα κομμάτι του 1952 που έγινε ευρέως γνωστό όταν υιοθετήθηκε ως μελωδία για το δημοφιλές ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC Top of the Form. Αυτό το Marching Strings το έχει γράψει ένας συνθέτης με το όνομα Marshall Ross, ο οποίος όμως ήταν ένας Αυστριακός με πραγματικό όνομα Ray Martin. Γεννήθηκε στη Βιέννη στις 11 Οκτωβρίου του 1918, όπου σπούδασε βιολί και σύνθεση πριν μετακομίσει στην Αγγλία το 1937. Αφού έπαιξε σόλο βιολί, κατατάχθηκε στο Βρετανικό στρατό. Γνωρίζοντας άπτεστα γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά, ο Ray Martin στρατολογήθηκε στην υπηρεσία πληροφοριών του στρατού και αργότερα έγινε συνθέτης, ενορχιστρωτής και αρχιμουσικός στο Βρετανικό δίκτυο δυνάμεων στο Αμβούργο. Έκτοτε άρχισε να συνθέτει και να ηχογραφεί έργα του με διάφορα ονόματα. Marching Strings του Ray Martin ή Marshall Ross. Έργο του 1952 από την ορχήστρα New London.

από ένα δημοφιλές αγγλικό ποίημα, από ένα θεατρικό έργο με τον τίτλο «The Maid's Tragedy», που γράφτηκε το 1610, προέρχεται αυτό το ακαπέλα έργο που θα ακούσουμε σε λίγο. Το ποίημα αυτό, επαναλαμβάνω, το 1610, μελοποιήθηκε από τον Άγγλο συνθέτη της κλασικής περίοδου, Robert Lucas Pearsall, το 1840. Και λίγο αργότερα, ο Pearsall δημιούργησε μια παραλλαγή με βάση το λατινικό κείμενο «Tu es Petrus». Αυτή είναι η εκδοχή που ερμηνεύεται συχνότερα από χοροδίες στις μέρες μας. Έχει τον τίτλο «Lay a Garland», «Βάλτε μια γυρλάντα», του Robert Lucas Pearsall.

Η περίπτωση του σοβιετικού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Alfred Schnittke είναι ιδιαίτερη, αφού γεννήθηκε στο Engels, την αυτόνομη τότε γερμανόφωνη Σοβιετική Δημοκρατία του Βόλγα, το 1934. Παρόλο που στην πατρίδα του κατηγορήθηκε για μοντερνισμό και υπέστη περιορισμούς και απαγορεύσεις, στην Ευρώπη και στην Αμερική τα έργα του Schnittke παίζονταν αποσπώντας θετική υποδοχή από το κοινό. Με σοβαρά προβλήματα υγείας έζησε στο Αμβούργο τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του, ως τις 3 Αυγούστου του 1998, στα 63 του χρόνια, όπου και πέθανε εκεί στο Αμβούργο, αλλά κυδεύτηκε στη Μόσχα. Suite in Malten Steel. Σουίτα στο παλιό στυλ για βιολί και πιάνο, έργο του 1972, έχει 5 μέρη, παστοράλ, μπαλέτο, μινουέτο, φούγκα και παντομίμα. Ακούμε το τέταρτο, τη φούγκα, από την κορεάτισσα βιολονίστρια Τζου Γεόν Σιρ και την Ιρίνα Ανδριεύσκη στο πιάνο.

Θα ακούσουμε τώρα μουσική ακαπέλα του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Arvo Pärt. The Deer's Cry, η κραυγή του ελαφιού, ένα ιερό μοτέτο βασισμένο σε κείμενο από μια παραδοσιακή Ιρλανδική προσευχή. Βασίστηκε σε ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του 5ου αιώνα που φέρεται να γράφτηκε από τον Άγιο Πατρίκιο. Σημειώνω πως ο Άγιος αυτός, ο προστάτης Άγιος της Ιρλανδίας, ήταν αυτός που έφερε το χριστιανισμό στην Ιρλανδία και αναγνωρίζεται ως Άγιος. Ο σύγχρονος εσθονός συνθέτης λοιπόν, ο Arvo Pärt, συνέθεσε το έργο κατόπιν παραγγελίας της Εταιρείας Σύγχρονης Μουσικής της Ιρλανδίας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην κομιτεία Louth της Ιρλανδίας το Φεβρουάριο του 2008. Η κραυγή του ελαφιού. Τα πρώτα λόγια λένε «Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me, Christ beneath me, Christ above me». Είναι η χοροδία νέων του Cape Town.

Πέρα από πολλά σετ χορών, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο γνωστός και ως Κώστας Γιαννίδης, είχε γράψει τους τρεις ελληνικούς χορούς. Το 1954 έγραψε 8 ελληνικούς νησιώτικους χορούς. Πρόκειται για ένα σετ από 8 λαϊκούς νησιώτικους σκοπούς, τους οποίους ο Γιάννης Κωνσταντινίδης επεξεργάστηκε έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων συνθέσεών του. Ήταν έργα για σόλο πιάνο. Το 1971, 17 χρόνια αργότερα, τους μετέγραψε για δύο πιάνα. Και η μεταγραφή αυτή ήταν αφιερωμένη στις πιανίστριες Νέλη Σεμιτέκολο και Αλίκη Βατικιώτη, που ερμήνευσαν πρώτες το έργο του έτσι. Σήμερα, από τους 8 ελληνικούς νησιώτικους χορούς του Γιάννη Κωνσταντινίδη, θα ακούσουμε και τις δύο εκδοχές. Πρώτα, τον 5ο από τους 8 χορούς, το Θαλασσάκι, με την Ναταλία Μιχαηλίδου στο πιάνο. Και το CD με τίτλο «Λάλλον Ίδωρ». Και ύστερα θα ακούσουμε τον 8ο και τελευταίο, τον κριτικό, από το ντουο Γκάνεφ, για δύο πιάνα προφανώς. Να υπενθυμίσω μόνο πως το ντουο Γκάνεφ ήταν ένα γνωστό πιανιστικό ντουο από τη Βουλγαρία, αποτελούμενο από τους διακεκριμένους πιανίστες και παιδαγωγούς Τζούλια Γκάνεβα και Κωνσταντίν Γκάνεφ.

Ίσως το πιο δημοφιλές κουβανέζικο τραγούδι είναι το Γκουαντανάμερα, που επιλέξει σημαίνει για τη γυναίκα από το Γκουαντάναμο. Βασίζεται στην Γκουαχίρα, μελωδία και ρυθμός της κουβανέζικης μουσικής. Η στίχη του Γκουαντανάμερα είναι παρμένη από τον κύκλο τραγουδιών «Versos en Figios», «Απλά στιχάκια», του κουβανού εθνικού ήρωα και ποιητή Χωσέ Μαρτί. Δημιουργήθηκε κάπως αυθόρμητα το 1929, όταν ο Κουβανός Χωσεΐτο Φερνάντες στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου αυτοσχεδίαζε, ενώ σου παρουσίαζε τα τρέχοντα γεγονότα της ημέρας και επαναλάμβανε σαν ρεφρέν τις λέξεις «Γκουαντανάμερα, Γκουαχίρα, Γκουαντανάμερα». Αν και δεν είναι σαφές πότε έγινε η πρώτη κυκλοφορία σε δίσκο αυτού του τραγουδιού. Και αργότερα έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο σύμβολο της Κούβας. Σήμερα θα ακούσουμε το Γκουαντανάμερα από την κουβανή τραγουδίστρια Ομάρα Πορτουόντο μαζί με μια παιδική χοροδία.

και μόλις ολοκληρώθηκε το πιο δημοφιλές λατινοαμερικάνικο τραγούδι «Γκουάνταναμέρα» από την Κούβα και από τον Χωσεΐτο Φερνάντες που γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1908. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή εδώ ολοκληρώθηκε και έτσι δεν μένει τίποτε άλλο παρά να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε αυτές τις 2 ώρες και να σας προτρέψω να μην αλλάξετε σταθμό γιατί ακολουθούν πολλές διαφορετικές και ενδιαφέρουσες εκπομπές. Καλή Κυριακή σε όλους!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ. Πρώτο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Φέτσας. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kentridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η λίμνη Superior στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τον Καναδά είναι η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη γλυκού νερού σε ολόκληρο τον κόσμο και πολύ βαθιά. Το μέσο βάθος της είναι 142 μέτρα και το μέγιστο 406. Η φύση γύρω της είναι άγρια, απότομα βράχια, γκρεμή και πυκνά δάση. Και όπως σε όλες τις μεγάλες λίμνες, οι ντόπιοι έχουν πολλές ιστορίες να διηγούνται για γίγαντες και μυθικά τέρατα που κρύβονται στα νερά της. Το 1919, ένας νεαρός μουσικός, μόλις 24 ετών, ταξιδεύει από το Τορόντο προς τις μεγάλες λίμνες με τελικό προορισμό τη λίμνη Superior. Αυτό το ταξίδι το κάνει μουσική και είναι αυτό το έργο που θα ανοίξει τη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Το πρώτο επεισόδιο μιας μίνι σειράς αφιερωμένης σε μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, με άλλες να αναπαράγουν τους θρύλους και τα παραμύθια και άλλες απλώς να εκφράζουν το δέος και τη γαλήνη που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή δίπλα στα νερά που αντικατοπτρίζουν τα δάση, τα βράχια και τις βουνοκορφές. Λίο Σάουερμπι, From the Northland, από τα Βόρεια, με υπότιτλο «Εντυπώσεις από την εξοχή στη λίμνη Superior», ένα συμφωνικό ποίημα που ζωγραφίζει με νότες τις εικόνες από τα βαθιά δάση ως την απέραντη λίμνη. Το πρώτο μέρος του έργου έχει τίτλο «Φωνές του δάσους» και στη σημείωση στη χειρόγραφη παρτιτούρα ο Σάουερμπι εξηγεί. «Στα βάθη του καταπράσινου σκοτεινού δάσους δεν ακούω κανέναν ήχο, παρά μόνο το αμυδρό μαγικό ψήθυρο των ψηλών δέντρων που μοιάζουν να ψάλουν ένα τραγούδι, χαμηλόφωνο και μυστηριώδες, το οποίο κατά διαστήματα δυναμώνει πριν τελικά επανέλθει στην πρωταρχική σιωπή». Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Τσεχίας με μαέστρο τον Πολ Φρίμαν. Η ηχογράφηση έγινε σε στούντιο της Τσεχικής Ραδιοφωνίας τον Οκτώβριο του 1996. Ένα πολύ όμορφο, σπάνια πεζόμενο έργο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα «Καλή ακρόαση».

Ήταν το πρώτο μέρος από το συμφωνικό ποίημα «Από τα Βόρεια» με υπότιτλο «Εντυπώσεις από την εξοχή στη λίμνη Superior», έργο του Αμερικανού συνθέτη Λίο Σάουερμπι, που έζησε από το 1895 ως το 1968. Από τα πυκνά δάση στους καταράκτες. Γύρω από τη λίμνη Superior υπάρχουν εκατοντάδες εντυπωσιακοί καταράκτες που σχηματίζουν τα ποτάμια που εκβάλλουν σε αυτήν στις περιοχές της Μινεσότα, του Μίσιγκαν, του Ισκόνσιν και του Οντάριο. Μέσα από τη ζωντανή, ανάλαφρη και γεμάτη κίνηση ενορχήστρωσή του, ο Σάουερμπι στο μέρος αυτό αποδίδει την αίσθηση του τρεχούμενου νερού που αφρίζει καθώς πέφτει ορμητικά στα βράχια της περιοχής, με ραψοδική διάθεση, γεμάτη και λαϊδίσματα πουλιών και αρπές από την άρπα και το φλάωτο. Στη σημείωση, στη χειρόγραφη παρτιτούρα, ο συνθέτης περιγράφει αυτό το μέρος ως εξής. Το αστραφτερό ριάκι γελά καθώς κυλά πάνω από πέτρες και χαλίκια. Διασχίζει ορμητικά τα ρέματα και χύνεται πάνω από έναν μεγάλο βράχο μέσα σε ένα σύννεφο από αφρούς που λαμπυρίζουν. Θα ήθελα να ακούω για πάντα αυτό το χαρούμενο ριάκι. Κι όμως, όταν το αφήνω στο παιχνίδι του, δεν μου λέει αντίο, αλλά συνεχίζει ξέγνιαστα την πορεία του, αδιαφορώντας για μένα. Ούτε καν με προσέχει. Λίο Σάουερμπι, from the Northland, από τα Βόρεια, με υπότιτλο «Εντυπώσεις από την εξοχή στη λίμνη Superior». Μέρος δεύτερο, καταράκτες.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το συμφωνικό ποίημα «Από τα Βόρεια» με υπότιτλο «Εντυπώσεις από την εξοχή στη λίμνη Superior» του Λίο Σάουερμπι. Μετά την επίσκεψη στους καταράκτες, ο περιηγητής πλησιάζει τη λίμνη. Το μέρος αυτό αναφέρεται στις χαρακτηριστικές ηφαιστειακές λεκάνες και τις πισίνες νερού που σχηματίζονται ανάμεσα στα βράχια γύρω από τη λίμνη. Ο Σάουερμπι αποδίδει τη γαλήνη του στάσιμου καθαρού νερού που καθρεφτίζει τον ουρανό μέσα σε ένα άγριο και κάπως απόκοσμο βραχώδες τοπίο. Η λίμνη Superior δημιουργήθηκε από ένα γιγαντιαίο γεωλογικό φαινόμενο που ονομάζεται μεσοϋπηρωτικό ρήγμα, το οποίο προκάλεσε τις μεγαλύτερες ροές λάβας που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Βόρειας Αμερικής. Πριν από 1,1 δισεκατομμύριο χρόνια, η Βορειοαμερικανική Ήπειρος άρχισε κυριολεκτικά να σκίζεται στα δύο, δημιουργώντας ένα τεράστιο ρήγμα σε σχήμα πετάλου μήκος 3.000 χιλιόμετρων. Η γη άνοιξε σε τεράστιες ρογμώδεις ηφαιστειακές εστίες πολλών χιλιόμετρων. Από εκεί ανάβλιζε συνεχώς υγρή βασαλτική λάβα για εκατομμύρια χρόνια, σχηματίζοντας χαμηλά πλατιά ηφαίστεια. Το βάρος αυτής της τεράστιας ποσότητας λάβας που έφτασε σε πάχος τα 20-30 χιλιόμετρα ήταν τόσο μεγάλο που ανάγκασε το φλοιό της γης να βυθιστεί. Έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια βαθιά τεκτονική λεκάνη. Πολλά εκατομμύρια χρόνια αργότερα, κατά την εποχή των παγετώνων, τεράστιοι παγετώνες πέρασαν πάνω από την περιοχή, έξισαν και βάθυναν ακόμη περισσότερο αυτή τη μαλακή λεκάνη. Όταν οι πάγοι έλειωσαν, το καθαρό νερό τους γέμισε το αποτύπωμα του αρχαίου ρήγματος, δημιουργώντας τη σημερινή λίμνη Superior. Σήμερα, οι μαύροι βράχοι από βασάλτη που βλέπει κανείς στις ακτές της λίμνης και οι καταράκτες που αναφέραμε πριν, είναι τα απολιθώματα εκείνης της αρχαίας λάβας. Λίο Σάουερμπι, From the Northland, με υπότιτλο «Εντυπώσεις από την εξοχή στη λίμνη Superior». Μέρος τρίτο, λίμνη από καμένα βράχια. Στο σημείωμά του στην παρτιτούρα ο συνθέτης γράφει: «Σε αυτή τη λίμνη, ποιος ξέρει πόσο βαθιά, βασιλεύει απόλυτη σιωπή, μια ηρεμία, γλυκιά και υπέροχη. Συλλογίζομαι τη ζωή και αναρωτιέμαι αν αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη χαρά, η ύψιστη ευτυχία, να είσαι ένα με τη φύση».

Ήταν το τρίτο μέρος από το συμφωνικό ποίημα «Από τα Βόρεια» με υπότιτλο «Εντυπώσεις από την εξοχή στη λίμνη Superior» του Λίο Σάουερμπι. Το τελευταίο μέρος του έργου έχει τίτλο «Το λαμπερό νερό της Μεγάλης Θάλασσας». Ο τίτλος αυτού του μέρους είναι εμπνευσμένος από το επικό ποίημα «Το τραγούδι του Χιαγουάθα» του Henry Wadsworth Longfellow. Ο Χιαγουάθα ήταν ένας θρυλικός ηγέτης του 12ου ή 15ου αιώνα, ένας ειρηνοποιός που ένωσε τις αντιμαχόμενες φυλές. Ο ποιητής Longfellow πήρε αυτό το ιστορικό όνομα του ηγέτη της φυλής των Iroquois και εμπλούτησε την ιστορία με μύθους μιας άλλης φυλής. Στο ποίημα «Το τραγούδι του Χιαγουάθα» του 1855, ο Longfellow χρησιμοποίησε το όνομα της λίμνης Gitchigami στη γλώσσα των Ιθαγενών για να περιγράψει το μέρος όπου μεγάλωσε ο ηρωάς του. Αυτή η ονομασία, Gitchigami, που σημαίνει «μεγάλη θάλασσα», δεν χρησιμοποιούνταν για οποιαδήποτε μεγάλη λίμνη, αλλά ήταν το παραδοσιακό πνευματικό όνομα ειδικά για τη λίμνη Superior, τη μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο, η οποία λόγω του μεγέθους της έμοιαζε με θάλασσα. Οι στίχοι στο ποίημα του Longfellow αναφέρουν: «Στις ακτές της Gitchigami, δίπλα στη λαμπερή μεγάλη θάλασσα, η Νοκόμης έστησε το καλύβι της». Η Νοκόμης ήταν η γιαγιά του Χιαγουάθα. Η μητέρα του είχε πεθάνει από τη θλίψη της πολύ νωρίς, αφότου την εγκατέλειψε ο σύζυγός της, ο απατηλός δυτικός άνεμος. Η γιαγιά του, η Νοκόμης, η οποία αποκαλείται στο ποίημα και κόρη του φεγγαριού, ανέλαβε να μεγαλώσει τον ορφανό Χιαγουάθα. Τον ανούριζε στην κούνια του, τον προστάτευε και του έμαθε όλα τα μυστικά της φύσης. Στη γλώσσα των Ιθαγενών, η λέξη Νοκόμης σημαίνει κυριολεκτικά «η γιαγιά μου». Επανέρχομαι στη μουσική. Το μεγαλοπρεπές φινάλε του συμφωνικού ποίηματος με τίτλο «Το λαμπερό νερό της Μεγάλης Θάλασσας» ξεκινά με μια αίσθηση δέος μπροστά στην απέραντη έκταση της λίμνης και κορυφώνεται με ένα θριαμβευτικό, φωτεινό ήχο που αποτυπώνει τη δύναμη της φύσης και τον ανοιχτό ορίζοντα, ο οποίος χάνεται, απομακρύνεται, καθώς τα ξύλινα πνευστά χαμηλώνουν, σβήνοντας στα τελευταία μέτρα του έργου. Ο συνθέτης το προλογίζει ως εξής: «Το εκτυφλωτικό φως του καλοκαιρινού ήλιου χτυπά την αένα ανήσυχη μεγάλη λίμνη. Τα κύματα σκάνε με έναν μονότονο, ασταμάτητο ρυθμό πάνω στο βραχώδες τείχος της ακτής. Ω λίμνη μου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, ήρεμη ή τρομακτική, εσύ, απόλυτη φύση, μου μαθαίνεις περισσότερα για τη χαρά, τη νιώτη, τη δύναμη και το άπειρο».

Ήταν το συμφωνικό ποίημα «From the Northland», από τα Βόρεια, με υπότιτλο «Εντυπώσεις από την εξοχή στη λίμνη Superior», του Αμερικανού συνθέτη Λίο Σάουερμπι. Έργο του 1919, εδώ ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Τσεχίας, με μαέστρο τον Πολ Φρίμαν. Ένα από τα πιο όμορφα δείγματα του αμερικανικού ιμπρουσιονισμού, με τα όργανα σαν πινέλα να ζωγραφίζουν τη φύση. Στην προκειμένη περίπτωση, τη φύση της λίμνης Superior. Λίγο πιο δυτικά από τη λίμνη Superior βρίσκεται η Lake of the Woods, μεταφράζεται συνήθως ως λίμνη των δασών. Αν και οι Ιθαγενείς την αποκαλούσαν λίμνη των νησιών, λόγω των χιλιάδων νησιών στο βόρειο τμήμα της, ή εσωτερική λίμνη των αμόλοφων, αναφερόμενη στους αμόλοφους στη νότια όχθη. Πρόκειται για μια τεράστια και πανέμορφη λίμνη που βρίσκεται στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πολιτεία της Μινεσότα και του Καναδά, στις επαρχίες του Οντάριο και της Μινιτόμπα. Η λίμνη έχει 14.552 νησιά και μια

απίστευτη ακτογραμμή, μήκους 105.000 χιλιόμετρων. Τα νησιά αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από τις κορυφές αρχαίων βουνών και ηφαιστειακών τόξων που λιάνθηκαν από το πέρασμα των παγετώνων. Ο Καναδός συνθέτης Ρόμπερτ Φάρνον άντλησε την έμπνευσή του από τις αναμνήσεις του όταν παιδάκι ακόμα με την οικογένειά του επισκεπτόταν αυτή τη λίμνη. Το στοχαστικό έργο που προέκυψε τη δεκαετία του 1940 είναι ένα υπέροχο συμφωνικό ποίημα στο οποίο παρουσιάζει μια γαλήνια εικόνα μιας απομονωμένης λίμνης κρυμμένη στα δάση του Βόρειου Οντάριο. Το έργο παραμένει το πιο συχνά πεζόμενο από τα έργα μεγάλης κλίμακας του συνθέτη. Ατμοσφαιρικό, με αέρινες αρμονίες, με υπέροχα ηχητικά εφέ. Ρόμπερτ Φάρνον, «Η λίμνη των δασών», ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας υπό τη διεύθυνση του Βρετανού Άντριαν Λίπερ.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο πρώτο επεισόδιο, μια σειρά με μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, μεταδώσαμε το συμφωνικό ποίημα «Απ' τα Βόρεια», με υπότιτλο «Εντυπώσεις από την εξοχή στη λίμνη Superior», του Αμερικάνου συνθέτη Leo Sowerby, και το συμφωνικό ποίημα του Robert Farron «Η λίμνη των δασών». Ο καιρός στην τεράστια λίμνη Superior είναι συχνά απρόβλεπτος. Έχουν γίνει περίπου 550 ναυάγια στη λίμνη, 350 από τα οποία έχουν εντοπιστεί να κοίτονται στο βυθό. Το πιο γνωστό ναυάγιο είναι το ναυάγιο του Edmund Fitzgerald. Με μήκος 222 μέτρα και πλάτος 23, το πλοίο μετέφερε για 17 έτη σιδηρομεταλλεύματα. Στις 10 Νοεμβρίου του 1975, μια σφοδρή καταιγίδα με τεράστια κύματα το βούλιαξε. Το πλήρωμα και ο καπετάνιος έχασαν τη ζωή τους. 29 νεκροί. Το πλοίο βρίσκεται στον πάτο της λίμνης, σε βάθος 160 μέτρων, κομμένο στα δύο. Ο Καναδός τραγουδοποιός Gordon Lightfoot διάβασε για το δυστύχημα σε ένα περιοδικό. Συγκλονίστηκε βαθιά από την τραγωδία και ενοχλήθηκε που το περιοδικό είχε γράψει λανθασμένα το όνομα του πλοίου ως Edmund, κάτι που θεώρησε ασέβεια προς τους χαμένους ναυτικούς. Ο σερασιτέχνης ιστιοπλοός, που γνώριζε τους κινδύνους των μεγάλων λιμνών, κάθισε στο σπίτι του κατά τη διάρκεια μιας άλλης θυελλώδους νύχτας στο Τορόντο και άρχισε να διαμορφώνει τη μελωδία και τους στίχους. Ο Lightfoot έδινε σημασία στην ακρίβεια των περιγραφών. Χρόνια αργότερα, όταν ερευνητικές αποστολές απέδειξαν ότι μια αμφισβητούμενη θεωρία στους στίχους του σχετικά με το κάλυμα μιας θηρίδας στο κατάστρωμα ήταν λανθασμένη, άλλαξε τους στίχους στις ζωντανές εμφανίσεις του από σεβασμό προς τις οικογένειες του πληρώματος. Η εξάλεπτη folk-rock μπαλάντα που κυκλοφόρησε το 1976 έγινε μια απρόσμενη παγκόσμια επιτυχία και παραμένει ένας διαχρονικός φόρος τιμής στην ναυτική ιστορία. Οι στίχοι λένε τα εξής. Ο θρύλος παραμένει ζωντανός από την εποχή των Τσίπεγουα για τη μεγάλη λίμνη που λένε Γκιτσεγκούμι. Λένε πως η λίμνη δεν επιστρέφει ποτέ τους νεκρούς της όταν οι ουρανοί του Νοέμβρη σκοτεινιάζουν. Με φορτίο σιδηρομεταλλεύματος 26.000 τόνους παραπάνω από το βάρος του Edmund Fitzgerald όταν ήταν άδειο, εκείνο το καλό και αξιόπιστο πλοίο βρέθηκε στο έλεος της καταιγίδας, καθώς οι θύελλες του Νοέμβρη ξέσπασαν πρόωρα. Το πλοίο ήταν το καμάρι της αμερικανικής πλευράς. Συγκρινόμενο με τα μεγάλα φορτηγά πλοία, ήταν μεγαλύτερο από τα περισσότερα, με πλήρωμα και καλό καπετάνιο έμπειρους και ικανούς. Είχαν ολοκληρώσει τις συμφωνίες με μερικές χαλιβουργίες και αναχώρησαν πλήρως φορτωμένοι για το Cleveland. Και αργότερα εκείνη τη νύχτα, όταν χτύπησε η καμπάνα του πλοίου, αναρωτήθηκαν μήπως ήταν ο βοριάς. Ο άνεμος στα σειρματόσχηνα έβγαζε έναν ήχο προειδοποιητικό και ένα κύμα έσκασε πάνω από την κουπαστή και όλοι κατάλαβαν, όπως και ο καπετάνιος, πως ήταν η μάγισσα του Νοέμβρη που ερχόταν να χτυπήσει. Η αυγή άργησε και το πρωινό έπρεπε να περιμένει, καθώς οι θύελλες του Νοέμβρη μαστίγωναν τα πάντα. Το απόγευμα έπεφτε παγωμένη βροχή, κόντρα σε ένα δυτικό άνεμο με δύναμη τυφώνα. Την ώρα του δείπνου, ο ηλικιωμένος μάγειρας βγήκε στο κατάστρωμα λέγοντας «Παιδιά, η θάλασσα είναι πολύ άγρια για να σας σερβίρω». Στις 7 το απόγευμα, μια θηρίδα στο κατάστρωμα κατέρευσε και εκείνος είπε «Παιδιά, χάρηκα που σας γνώρισα». Ο καπετάνιος έστειλε σήμα πως έμπαινα νερά και πως το πλοίο και το πλήρωμά του κινδυνεύαν. Και αργότερα εκείνη τη νύχτα, όταν τα φώτα του χάθηκαν από το οπτικό πεδίο, το Edmund Fitzgerald είχε ναυαγήσει. Ξέρει κανείς πού πηγαίνει η αγάπη του Θεού όταν τα κύματα μετατρέπουν τα λεπτά σε ώρες? Όσοι συμμετείχαν στις έρευνες λένε πως θα είχαν φτάσει στον κόλπο Whitefish αν είχαν διανύσει άλλα 15 μόλις μίλια. Ίσως να κόπηκε στα δύο ή να αναποδογύρισε. Ίσως να άνοιξε ρήγμα και να μπήκαν νερά. Και τα σιδερένια πλοία ταξιδεύουν, όπως ξέρουν όλοι οι ναυτικοί, με τη μνήμη των θυελών του Νοέμβρη ζωντανή. Σε μια παλιά κλειστή αίθουσα στο Ντιτρόιτ προσευχήθηκαν. Στον καθεδρικό ναό των ναυτικών η καμπάνα της εκκλησίας χτύπησε 29 φορές
για κάθε άνδρα του Edmund Fitzgerald. Ο θρυλοζή από την φυλή των Τσίπεουα για τη μεγάλη λίμνη που αποκαλούν Γκιτσεγκούμι. Η Superior, έλεγαν, δεν επιστρέφει ποτέ τους νεκρούς της, όταν οι θύελες του Νοέμβρη ξεσπούν νωρίς. Gordon Lightfoot, το ναυάγιο του Edmund Fitzgerald. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο φανταστικό μουσείο της μουσικής. Με τον Brie Lanner Duo ακούσαμε το Petite Pièce, μικρό κομμάτι του Claude Debussy, που μας φέρνει για το ξεκίνημα της σημερινής μικρής ξενάγησης στο Παρίσι του 1910. Ο διευθυντής του Conservatoire, Gabriel Fauré, αυτή τη χρονιά καλεί τον Debussy ως μέλος της Επιτροπής των Τελικών Εξετάσεων του Ιδρύματος. Και έτσι προκύπτει το μικρό κομμάτι που ακούσαμε για την εξέταση ανάγνωσης μουσικού κειμένου με την πρώτη ματιά, για πρίμα βίστα. Ο Debussy με το απροσδόκητο των αρμονικών μεταβολών και των μελωδικών κατακτήσεων μιας μουσικής γλώσσας που ήδη ορισμένοι έχουν ντύσει με τον όρο Ιμπρεσιονισμό, παρά τις αντιδράσεις του ίδιου που τον θεωρεί ανεπαρκή, συμπυκνώνει τις απαιτήσεις δεξιοτεχνίας του μουσικού για την εξέταση σε πολύ μικρής διάρκειας μουσική. Το μικρό κομμάτι του Claude Debussy, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ήταν η αφορμή ελεύθερων συνειρμών που τελικά εχμαλωτίστηκαν σε ένα παιχνίδι. Και έτσι σήμερα θα περιηγηθούμε σε επιλογές αντιθέσεων, ίσως καλύτερα του παιχνιδιού του μικρού με το μεγάλο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη μουσική κάθε φορά. Και για τον επόμενο μουσικό προορισμό μας κατευθυνόμαστε στη Βαϊμάρη του 1851, την περίοδο που ο Franz Liszt κάνει ένα διάλειμμα από τις χίλιες συναυλίες των προηγούμενων 8 ετών. Εδώ μας έφεραν οι ήχοι από το θέμα μιας μικρής καμπάνας που πρωτοακούστηκε με τον ήχο του βιολιού και τις νότες του Νικολό Παγκανίνη. Τώρα στη δημιουργική φαντασία του Liszt γίνονται σύνθεση για πιάνο. Ο μικρός οξύς ήχος της καμπάνας όλο ένα γίνεται μεγαλύτερος, όπως και τα διαστήματα οκτάβας που πρέπει να καλύψουν τα χέρια για το ρυθμομελωδικό μοτίβο του χτύπου της. Ξεκινώντας από τις νότες υψηλών συχνοτήτων, οι ήχοι της μικρής καμπάνας απλώνονται σε όλο το κλαβιέ του πιάνου, γίνονται μέρος από μια μεγάλη σπουδή πάνω σε θέματα του Παγκανίνη για πιάνο, La Campanella. Σε Sol dies Elasona με αριθμό καταλόγου 141 από τις Grand Études de Paganini του Franz Liszt, στην ερμηνεία του Daniil Trifonov.

Ταξιδεύουμε τώρα πίσω στο χρόνο. Πηγαίνουμε στο 1863 στη βίλα του 71 ετών Τζοακίνο Ροσίνι στο Πασί. Τότε ακόμα βρισκόταν λίγο έξω από το Παρίσι. Πάνε 30 χρόνια από την τελευταία φορά που συνέθεσε όπερα ο Ροσίνι. Τα τελευταία 10 γράφει μόνο μικρή μουσική για πιάνο, ενίοτε για φωνή και πιάνο. Μικρές αμαρτίες ονομάζει τις συνθέσεις του και τις παίζει σε φίλους τις διάσημες βραδιές που διοργανώνει στο σαλόνι του. Εμείς ήρθαμε για το τελευταίο θανάσιμο αμάρτημα του γυρεατός του, όπως αποκαλεί χαριτολογώντας ο Ροσίνι το έργο του. Με το κείμενο του τυπικού της λειτουργίας της Καθολικής Εκκλησίας συνθέτει τη δική του μικρή λειτουργία «Μεγαλοπρεπή», όπως γράφει στον τίτλο. Ταπεινή ίσως θέλει να πει με το μικρή, γιατί διαρκεί περίπου μια μισή ώρα. Ωστόσο έχει ιδιαίτερη ασυνήθιστη, κατά κάποιο τρόπο μικρή, λιτή ενορχίστρωση. Για δύο πιάνα και αρμόνιο ή ακορδεών. Και επίσης την ατμόσφαιρα των αντιθέσεων εύθραυστων σολιστικών μελωδιών με οπερατικής κλίμακας χοροδιακών. Σε αυτήν την αρχική εκδοχή, με την οποία πρωτοπαίχθηκε σε πολύ κλειστό κύκλο το 1864, από την Petite Messe Solennelle του Τζοακίνο Ροσίνι, θα ακούσουμε τα 5 πρώτα μέρη που αντιστοιχούν στο Κύριε και στους 2 πρώτους στίχους του δοξαστικού. Gloria in excelsis Deo, δόξα εν υψίστης Θεό, Laudamus Te, σε ενούμε Κύριε. Με τη σοπράνο Κρασιμίρα Στογιάνοβα, την άλτο Birgit Remmer, τον τενόρο Steve Dave Slim, τον μπάσο Hanno Müller Brachmann, την χοροδία Rias Kammerchor, τους Philip Myers, Philip Moll και Ryoko Moroka στο πιάνο και το αρμόνιο, υπό τη διεύθυνση του Marcus Creed.

Ταξίδι ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, στη λαμπερή αυλή του βασιλιά του Λουδοβίκου του 14ου, εδώ που τίποτα δεν μπορεί να είναι μικρό, και ο Ζαν Μπαπτίστ Λουλί γνωρίζει καλά το βασιλιά του. Έτσι, όταν για τη βάπτιση του μεγάλου γιού του, του Δελφίνου, το 1668 πρέπει να γράψει έναν ύμνο, με λιγοστούς στίχους επί τούτου γραμμένους από τον Πιέρ Παράν, που καθόλου τυχαία λίγο αργότερα ιδρύει τη Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής, με δραματική εναλλαγή μεταξύ μικρής ομάδας σολίστ και μεγάλης χοροδίας, με πρωτοφανή για μουσική με εκκλησιαστικό χαρακτήρα μεγάλη ορχήστρα, με έγχορδα, τρομπέτες και τύμπανα, τρία μικρά μέρη κλιμακώνονται σε μεγαλοπρεπείς μεγάλες διακηρύξεις που αριστοτεχνικά ενώνουν το κοσμικό και το θρησκευτικό, με έναν ύμνο ταιριαστό στο βασιλιά και τη μεγάλη δυναστεία του, ένα μεγάλο μοτέτο. 120 με 140 μουσικοί και χοροδοί τραγουδούν εκείνη την ημέρα. Τα κρίνα ποτίζονται με ουράνια δροσιά, ο Δελφίνος λούζεται την Ιερή Κολυμβήθρα και ως χριστιανός αφιερώνεται στο Χριστό. Ιησού, ζωή εκείνων που προσεύχονται, εκείνων που πιστεύουν, άκου τις προσευχές των νικετών. Πιστεύ πρίγκιπα, πάντα δίκαιε, πάντα νικητή, πάντα μεγαλειώδη, βασίλευε. Ήθε να θριαμβεύσεις τους ουρανούς και να λάμπεις με αιώνιο στέμα. Αγάλου, Εφραίνου, Γαλλία. Πλάουντε λέτερε Γαλλία. Μεγάλο μοτέτο του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί με τρία μέρη. Συμφωνία, «Ο Τζέζου Βίτα Πρεκάντιουμ, Βίβατ Ρένιετ Πρίνσεψ Φιντέλης». Με τους χοροδούς και τους μουσικούς του συνόλου εποχής Le Concert Spirituel, υπό τη διεύθυνση του Ερβένι Κέ.

Με ένα τεράστιο άλμα στο μέλλον, περίπου 2 αιώνων, προσγειωνόμαστε στο κατεστραμμένο Γκάρμις της Γερμανίας. Μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει, είναι 1945, το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας Αμερικανός στρατιώτης που ήταν επαγγελματίας ομποίστας πριν τον πόλεμο, πρώτο όμποε στη Συμφωνική του Πίτσμπουργκ, μαθαίνει πως στην περιοχή ζει ο μεγάλος συνθέτης Ρίχαρντ Στράους και τον επισκέπτεται. Στην σύντομη συνάντησή τους τον ρωτά πολύ απλά αν σκέφτηκε ποτέ να γράψει ένα κονσέρτο για όμποε. Λίγους μήνες αργότερα, 81 ετών, Ρίχαρντ Στράους συνθέτει στη μεγάλη μουσική μορφή του κονσέρτου για το ας πούμε μικρό σε όγκο ήχο του σόλο όμποε, σε διάλογο συνοδεία με τον πιο διακριτικό ήχο μιας μικρής ορχήστρας. Σε αυτή την πρώτη του μορφή, από μια ηχογράφηση του 1947, πριν ο Ρίχαρντ Στράους προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, από το κοντσέρτο του για όμποε και μικρή ορχήστρα σε ρε μίζωνα, όπου σε 144 θα ακούσουμε το τρίτο μέρος με 2 εσωτερικές ενότητες, Vivace Allegro, με τον Leon Goossens στο όμποε, την ορχήστρα Ρία Συμφωνή Μπερλίν, της ραδιοφωνίας επί Αμερικανικού εδάφους, υπό τη διεύθυνση του Ferenc Fritschai.

Από τη μεταπολεμική Ευρώπη μεταφερόμαστε κάτι λιγότερο από έναν αιώνα πίσω στο χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του Εμφυλίου. Ο βιρτουόζος πιανίστας Louis Morrow Gottschalk είναι μια διασημότητα. Και όχι μόνο ως σολίστας αλλά και για τις συνθέσεις του και παρά τον πόλεμο ζει νομαδική ζωή, περιοδεύει συνέχεια. Στην περίοδο αυτή μέχρι το 1864 που ξέρουμε ότι παίζεται για πρώτη φορά, ανήκει και μια σύνθεση πάνω στον ορμητικό ρυθμό χορού ιταλικής καταγωγής. Σίγουρα και συγκριτικά με τις μινιατούρες σαλονιού που κυκλοφορούν στις μέρες του με τον ίδιο τίτλο, η δική του ιδιαίτερα επιδεικτικά δεξιοτεχνική για πιάνο και ορχήστρα είναι μεγάλη με πολλούς τρόπους και πολύ εντυπωσιακή. Με κεραυνοβόλο ενέργεια γράφουν οι εφημερίδες. Θα ακούσουμε την μεγάλη ταραντέλα, Grand Tarantelle, για πιάνο και ορχήστρα, του Louis Morrow Gottschalk, με τον Michael Gert στο πιάνο, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Hot Spring Festival, υπό τη διεύθυνση του Richard Rosenberg.

από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Εμφυλίου πεταγόμαστε έναν αιώνα αργότερα στη Μόσχα του 1947. Για την εξάσκηση στο ρυθμό, στον έλεγχο του ήχου, φροντίζει για μελωδίες που θα απολαμβάνει ο μικρός μουσικός και θα εξασκεί έτσι και την εκφραστικότητά του. Με νότες στο πιάνο που να φτάνει το μικρό παιδικό χεράκι, ένα μικρό τραγούδι, Αντάντινο, το πρώτο κομμάτι από το πρώτο βιβλίο της συλλογής «Παιδικό άλμπουμ, όπους 62» του Αράμ Χατσατουριάν, στην ερμηνεία του Ζαν Ιβ Τιμποτέ.

Επιστρέφουμε στο Παρίσι τώρα στο 1937, από όπου ο αυτοεξόριστος Μποχούσλαβ Μάρτινου παρακολουθεί από μακριά με αγωνία τις γεωπολιτικές εντάσεις που απειλούν την πατρίδα του Τσεχία, τις ισορροπίες των μικρών και μεγάλων δυνάμεων που τελικά θα οδηγήσουν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν την περίοδο θα ακούσουμε μέρος από ένα έργο σε μεγάλη μουσική μορφή από τον Μπαρόκ, όταν αυτόματα σήμαινε και τη μεγαλύτερη ορχήστρα της εποχής. Είναι στη φύση του, βασίζεται κατά κάποιο τρόπο σε παιχνίδι μεγεθών της μικρής ομάδας οργάνων, κοντσερτίνο, με τη μεγάλη πλήρη ορχήστρα, ριπιένο. Ο Μαρτινού διευκρινίζει πως το δικό του είναι για μικρή ορχήστρα, όμως δίπλα στα περιορισμένα έγχορδα και πνευστά, γράφει για δύο πιάνα και ορισμένες φορές ο ήχος του αριθμητικά μικρού συνόλου είναι καταιγιστικά σαρωτικός. Από το κοντσέρτο Γκρόσο για μικρή ορχήστρα με αριθμό καταλόγου 263 του Μποχούσλαβ Μάρτινου θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Αλέγκρο Μανών Τρόπο» με τους Γιάροσλαβ Σάρων και Γιώζεφ Ρούτσκα στο πιάνο, την ορχήστρα Τσέκ Φιλαρμόνικ υπό τη διεύθυνση του Γύρι Μπελοχλάβεκ.

Θα κλείσουμε πηγαίνοντας στη Νέα Υόρκη του 2022. Για μουσική μια 42χρονης τότε jazz τρομπετίστα και συνθέτριας, παιδί του καιρού της, της ελεύθερης έκφρασης που πλέκει τον ήχο διαφορετικών ειδών μουσικής. Θα ακούσουμε ένα μικρό τραγούδι χωρίς λόγια, ας πούμε νέας κοπής, για τρομπέτα και jazz σύνολο. Little Song, μικρό τραγούδι, της Nadia Nordwies με την ίδια στην τρομπέτα, τον Fred Hers στο πιάνο, τον Thomas Morgan στο μπάσο και τον Rudy Royston στα drums.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή περιήγησή μας παιχνιδιού στις ισορροπίες και αντιθέσεις του μικρού και του μεγάλου έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ μικρή, μεγάλη, φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιέτας. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή έχουμε ετοιμάσει για σας ένα ειδικό αφιέρωμα στον Claude Debussy με 8 έργα του για σόλο πιάνο, άλλα μεγάλα, άλλα μικρά, άλλα πασίγνωστα και άλλα λιγότερο γνωστά. Θα τα απολαύσουμε μαζί και στην αυθεντική τους μορφή και σε διάφορες μεταγραφές και διασκευές και βέβαια και στην εκδοχή για ορχήστρα όπου υπάρχει. Πρώτο έργο λοιπόν, ένας γεμάτος χρώματα χορός, η Tarantelle Styrion του 1890, γραμμένη σε αρχαϊκό και πνευματώδες νεοκλασικό ύφος. Μετά τον θάνατο του συνθέτη, ο εκδότης Ζαν Ρομπέρ ζήτησε από τον Μωρίς Ραβέλ να ενορχιστρώσει το έργο. Το αποτέλεσμα είναι μια μαγευτική ηχοχρωματική παλέτα που αποδεικνύει περίτρανα την μοναδική μαεστρία του Ραβέλ στην ενορχίστρωση έργων άλλων συνθετών. Ακούμε πρώτα την αυθεντική πιανιστική εκδοχή από τον Γιώργ Ντίμους και κατόπιν την ορχιστρική από τον Ρικάρδο Σαΐ και την βασιλική ορχήστρα του Concertgebouw του Άμστερνταμ.

Αυτός ήταν ο χορός Ταραντέλ, Στυριάν, Αλεγκρέτο, εις διπλούν. Πρώτα στην αυθεντική εκδοχή για σόλο πιάνο του Κλοντ Ντεμπισι, εδώ από τον Γιώργκ Ντιμούς, και κατόπιν στην ενορχιστρωμένη από τον Μωρίς Ραβέλ εκδοχή, εδώ από τον Ρίκαρντο Σαγί και την Βασιλική Ορχήστρα του Κονσέρχεμπάου του Άμστερνταμ. Ας περάσουμε όμως τώρα στην πιο διαυγή και πιο διάφανη από όλες τις συνθέσεις για πιάνο του Ντεμπισι, την δημοφιλέστατη Παιδική Γωνιά. Σύνθεση των ετών 1906-1908 αφιερωμένη στην κόρη του συνθέτη Κλοντ Εμά, γνωστή ως Σου Σου. Μια σειρά από 6 εύθυμα και φάτα, ζωηρά κομμάτια, αλλά σατυρικά, όπως το πρώτο για τις ασκήσεις του Μουτσιού Κλεμέντι και του Καρλ Τσέρνη, και άλλα αστραφτερά εικονογραφικά, όπως το θελκτικό «Το χιόνι χορεύει». Επηρεασμένος από την κουβερνάντα της κόρης του, ο Ντεμπισι έδωσε αγγλικούς τίτλους σε κάθε μία από αυτές τις 6 μινιατούρες, αν και τα αγγλικά του δεν ήταν τόσο καλά όσο η γραφή του για το πιάνο. Η Παιδική Γωνιά εκδόθηκε το 1908 με σχεδιασμό του εξωφύλου από τον ίδιο τον Ντεμπισι και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι από τον Χάρολντ Μπάουερ στις 18 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, ενώ το 1911 παρουσιάστηκε και η ορχιστρική εκδοχή από τον φίλο του Ντεμπισι, μαέστρο και συνθέτη Αντρέ Καπλέ, 1878-1925. Ακούμε αμέσως και τις δύο εκδοχές, αναμέρος, Dr. Gradus ad Parnassum, σάτυρα όπως προείπαμε, τον ατέλειο των ασκήσεων του Κλεμέντι και του Τσέρνη, Jimbo's Lullaby, νανούρισμα για το ελεφαντάκι, Serenade for the Doll, σερενάτα για την κούκλα, The Snow is Dancing, το χιόνι χορεύει, The Little Shepherd, το τραγούδι του μικρού βοσκού, και Collywog's Cakewalk, δημοφιλής στην εποχή του χορός, η πρώτη εμφάνιση jazz ρυθμών στην ευρωπαϊκή μουσική. Για την πιανιστική εκδοχή θα φεθούμε στα μαγικά χέρια του Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη, ο οποίος ηχογράφησε το έργο 2 φορές, αλλά τούτη εδώ, στην Deutsche Grammophon, στις αρχές της δεκαετίας του 70, εντυπωσιάζει. Θαυμάστε τον απίστευτο έλεγχο των εκφραστικών του μέσων, την προβολή και τις παραμικρής λεπτομέρειας και την κατάθεση ηχητικών στρώσεων που άλλοι πιανίστες δεν βλέπουν ούτε στα όνειρά τους. Την ορχιστρική εκδοχή τώρα θα αναλάβει, όπως πάντα με επιτυχία στον Ντεμπισι, ο Charles Dutoit με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ από ηχογράφηση του Μαΐου του 1994.

Αυτή ήταν η πασίγνωστη εξαμερής παιδική γωνιά του Κλοντ Ντεμπίσι και στις δύο εκδοχές της, στην αυθεντική για σόλο πιάνο των ετών 1906-1908, εδώ σε αριστουργηματική ερμηνεία από τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη και στην ενορχιστρωμένη εν έτη 1911 από τον φίλο του συνθέτη Αντρέ Καπλέ, εδώ από θαυμάσια ηχογράφηση του Charles Dutoit με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ. Ιδού όμως τώρα μια μεταγενέστερη, λιγότερο γνωστή, πολύ ιδιαίτερη και γεμάτη συνέστημα σύνθεση του Ντεμπίσι. Η ηρωική βαρκαρόλα του Νοεμβρίου του 1914, όπου ο συνθέτης χρησιμοποίησε την εναρκτήρια φράση του εθνικού ύμνου του Βελγίου. Το απλό αυτό έργο αφιερώθηκε στον βασιλιά του Βελγίου, Αλβέρτο τον Πρώτο και τους στρατιώτες του, και είναι το μόνο που συνέθεσε ο ταλαιπωρημένος από τον καρκίνο και απογοητευμένος από τον πόλεμο Ντεμπίσι μέσα στους 12 μήνες από την έναρξη των εχθροπραξιών. Την ηρωική βαρκαρόλα ακούμε αμέσως εις διπλούν, πρώτα στην αυθεντική πιανιστική μορφή της, σε έξοχη ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1988 με τον Ζόλταν Κότσις, και κατόπιν στην ενορχιστρωμένη από τον ίδιο τον Ντεμπίσι σε ιστορική ηχογράφηση του 1957 με τον Έντουαρντ φον Μπέινουμ στο τιμόνι της Βασιλικής Ορχήστρας του Κονσερχεμπάου του Άμστερνταμ.

Ηρωική βαρκαρόλα αφιερωμένη από τον Κλοντ Ντεμπισί στον βασιλιά του Βελγίου και τα στρατεύματά του, εδώ και στις δύο εκδοχές της, στην πιανιστική από τον Ζόλταν Κότσις και στην ενορχιστρωμένη από τον ίδιο τον Ντεμπισί, από τον Έντουαρντ Φον Μπέινουμ και την βασιλική ορχήστρα του Κονσέρτγεμπάου του Άμστερνταμ. Έργο του 1914, ενώ εσείς φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουζικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστα να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα αφιέρωμα σε 8 πιανιστικά αριστουργήματα του Κλοντ Ντεμπισί, μεγάλα και μικρά, πασίγνωστα και λιγότερο γνωστά, και στην αυθεντική τους μορφή και σε διάφορες μεταγραφές και διασκευές και στην όπου υπάρχει διαθέσιμη εκδοχή για ορχήστρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα και για μία από τις πιο γνωστές πιανιστικές σελίδες του Ντεμπισί, το εξαιρετικά και δικαίως δημοφιλές Φεγγαρόφωτο. Τρίτο μέρος της τετραμερούς σουίτας Μπεργκαμάσκ που συνέθεσε ο Ντεμπισί γύρω στα 1890 και επεξεργάστηκε εκ νέου λίγο πριν την εκδόση τελικά το 1905. Ο αρχικός τίτλος του Φεγγαρόφωτου ήταν «Promenade Sentimental» και εμείς θα το απολαύσουμε σήμερα εις τριπλούν, για πιάνο και ερμηνεία από τον Πέτερ Νάγκη, για ορχήστρα από τον Αντρέ Καπλέ και ερμηνεία από τον Άρνε Σανσερμέ και την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας, και για όμπο και ορχήστρα από τον Κρις Χέιζελ και ερμηνεία από τον Άλμπρεχτ Μέιερ και την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς.

Αυτό ήταν το πολύ αγαπημένο φεγγαρόφωτο τρίτο μέρος της σουίτας Bergamask εις Τριπλούν. Πρώτα για πιάνο, εδώ από τον Πέτερ Νάγκη, κατόπιν για ορχήστρα από τον Αρνέστ Ανσέρμε και την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας και τέλος για όμπο και ορχήστρα από τον Άλμπρεχτ Μέιερ και την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς. Ας περάσουμε όμως τώρα στο αργό βάλς «La Pliquelonde», έργο του 1910, το οποίο παρόλο τον τίτλο του δεν ήταν γραμμένο από τον Debussy για να παίζεται τόσο πολύ αργά. Μια αντίδραση του συνθέτη στην ολοένα και αυξανόμενη δημοτικότητα του τύπου αυτού του αργού βάλς που ήταν της μόδας τότε στη γαλλική κοινωνία. Λέγεται μάλιστα ότι το έγραψε για τον βιολονίστα Λέωνη που έπαιζε στο μπαρ του ξενοδοχείου Carlton στο Παρίσι με ύφος τσιγκάνικο. Απόδειξη η ύπαρξη του τυπικού τσιγκάνικου οργάνου τσίμπαλομ στην ορχιστρική εκδοχή του ίδιου του Debussy 2 χρόνια αργότερα. Ακούμε αμέσως και τις 2 αυτές εκδοχές, την πρώτη για πιάνο από τον Samson François και την δεύτερη από τον Charles Dutoit και την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ.

ακούστηκε το βάλς του 1910 «La Pliquelante» του Claude Debussy σε δύο εκδοχές, στην αυθεντική για πιάνο «Samson François» και στην ορχιστρική του ίδιου του Debussy «Charles Dutoit» και συμφωνική ορχήστρα του Μοντρεάλ. Ας περάσουμε όμως τώρα και σε τρία από τα 12 πιανιστικά πρελούδια του πρώτου τόμου 1909-1910, ξεκινώντας με το δημοφιλέστερο που φέρει τον τίτλο «Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά». Το 8ο του κύκλου, διάρκειας μόλις 39 μέτρων, είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα της συλλογής «Poemantik» του Charles Leconte de Lisle που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1874. Το ακούμε αμέσως εις τριπλούν για σόλο πιάνο από τον Samson François, ενορχιστρωμένο για κλαρινέτο και ορχήστρα με τον Andreas Odenzammer και τη φιλαρμονική του Rotterdam και τέλος διασκευασμένο για βιολί και ορχήστρα εδώ από τον Joshua Bell και την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς.

Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά. Το 8ο πρελούδιο του πρώτου τόμου από την πένα του Claude Debussy, εδώ εις τριπλούν, πρώτα στην αυθεντική εκδοχή για σόλο πιάνο, Samson François, κατόπιν διασκευασμένο για κλαρινέτο και ορχήστρα, Andreas Ottenshammer και φιλαρμονική του Ρότερνταμ, και τέλος διασκευασμένο για βιολί και ορχήστρα, Joshua Bell και Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς. Είδω όμως τώρα και το 10ο του ίδιου κύκλου με τίτλο «Ο βυθισμένος καθεδρικός», απολύτως χαρακτηριστικό του ύφος του Debussy από άποψη φόρμας, αρμονίας και περιεχομένου. Είναι βασισμένο σε ένα παλιό μοτίβο της Βρετάνης. Ακούμε πρώτα την αυθεντική εκδοχή για σόλο πιάνο από τον Samson François και κατόπιν την ενορχιστρωμένη εκδοχή του Leopold Stokowski με τον ίδιο να διευθύνει την νέα Φιλαρμόνια Ορχήστρα.

Ο βυθισμένος καθεδρικός, το 10ο πρελούδιο του πρώτου τόμου του Claude Debussy, εδώ εις διπλούν, πρώτα στην αυθεντική πιανιστική εκδοχή από τον Samson François και κατόπιν στην ορχιστρική του Leopold Stokowski, με τον ίδιο να διευθύνει τη Νέα Φιλαρμόνια Όρχεστρα. Θα ολοκληρώσουμε για σήμερα με το τελευταίο από τα 12 πρελούδια του ίδιου πρώτου τόμου, που φέρει τον τίτλο Minstrels, του Τέστιν, συγκρότημα λευκών μουσικών και μπαντζοϊστών υποδιωμένων νέγρους. Έβαφαν τα πρόσωπά τους με μαύρο χρώμα και χόρευαν και τραγουδούσαν σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Έναν τέτοιο θίασο λέγεται ότι είδε και άκουσε ο Debussy στις καλοκαιρινές του διακοπές στην Αγγλία το 1905. Ο Samson François έχει και πάλι τον λόγο για την αυθεντική εκδοχή για πιάνο, ενώ θα ακολουθήσει η εκδοχή του Μίσα Μάισκι με τον ίδιο στο βιολοντσέλο και τη Μάρτα Άργκεριχ στο πιάνο.

Minstrels, το 12ο και τελευταίο από τα πρελούδια του πρώτου τόμου του Claude Debussy, εδώ και στην αυθεντική εκδοχή του για σόλο πιάνο με τον Samson François και σε αυτή του Μίσα Μάισκι με τον ίδιο στο βιολοντσέλο και την Μάρτα Άργκεριχ στο πιάνο. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Μουζικά Ρεζερβάτα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Τάσος Μπακασιέτας που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Θυμόσαστε την Κόρι Μπρόκεν? Ίσως όχι, και ιδιαίτερα οι νεότεροι. Είχε ξεκινήσει να διαγράφει την καλλιτεχνική της πορεία ως τραγουδίστρια σε εκείνα τα πρώτα οικολογικά χρόνια της Eurovision με τις αληθινές ορχήστρες. Η χρονιά σταθμός για την Κόρι Μπρόκεν ήταν το 1957, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο για την πατρίδα της στην Ολλανδία στο φεστιβάλ της Eurovision με αυτό το τραγούδι.

Φεστιβάλ Eurovision 1957, Cory Brocken, 1932-2016. Έμελε να είναι η πρώτη Ολλανδέζα που βραβεύτηκε στον διαγωνισμό και εκείνο τον καιρό αυτό ήταν αρκετό για να διαρκέσει για μια καριέρα και μια ζωή. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε συμμετάσχει και πάλι στο φεστιβάλ και είχε πάρει την 8η θέση από 14 με αυτό το τραγούδι.

Ένα συγκινητικό τραγούδι του Σάρλ Αζναβούρ που αφιερώνει στην κόρη του, το οποίο τραγούδισε ο ίδιος στα γαλλικά και στα αγγλικά, θα ακούσουμε τώρα και μετά όπως το τραγούδισε η κόρη Μπρόκεν στα Ολλανδέζικα, που όσο κι αν είναι μακρινή, ξένη και σκληρή ως γλώσσα για μας, η ερμηνεύτρια καταφέρνει ωστόσο να μεταδώσει τη συγκίνηση που περιέχει αυτή η θεματολογία πάνω από σύνορα. Πρώτα Σάρλ Αζναβούρ και μετά κόρη Μπρόκεν.

με ένα τελευταίο τραγουδάκι της να αποχαιρετήσουμε την Κόρη Μπρόκεν, και αυτό ένα πασίγνωστο τραγούδι του Ατναβούρ που έγραψε για τη μητέρα του.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Επιστροφή στην Ελλάδα με «Λόγια του Αέρος». Έτσι λεγόταν μια εκπομπή της μεταπολεμικής ραδιοφωνίας με μικρά κειμενάκια διαχειρός του Νίκου Κιούση, που ήταν διάσημος εκείνο τον καιρό για τα τραγούδια του και για τον αδερφό του, τον καταξιωμένο στιχουργό του «Δυο πράσινα μάτια». Αυτά τα κειμενάκια τα διάβαζε στο ραδιόφωνο ο Μίμης Φωτόπουλος. Γράφει λοιπόν σε ένα εισαγωγικό σημείωμα ο Νίκος Κιούσης, ο συγγραφέας, τα εξής. Όταν ο σταθμός των ενόπλων δυνάμεων μου ανέθεσε να γράψω ένα εύθυμο πεντάλεπτο, η σκέψη μου επήγε αμέσως στον Μίμη Φωτόπουλο. Ήταν ο τύπος που ένιωθα καλύτερα, γιατί ήταν ο πιο αντιπροσωπευτικός της σύγχρονης ελληνικής ζωής. Ο Μίμης Φωτόπουλος μου έκανε την τιμή να δεχθεί τη συνεργασία μου και έτσι άρχισε η σταδιοδρομία του θράσου, που κατά τα φαινόμενα δεν πρόκειται να τερματιστεί ποτέ. Ο θράσος είναι ο ευθύς τύπος του νεοέλληνα που τα λέει καθαρά και ξάστερα και χτυπάει αμήλικτα κάθε τι που είναι παράλογο. Κάπου κάπου βέβαια, σαβέρος Ρωμιός που είναι και μάλιστα θράσος, γοητεύεται να παριστάνει το ανήμερο θηρίο. Αλλά μην τον φοβάστε, γιατί η ψυχή του κλείνει μέσα της όλη την καλοσύνη και την απλότητα της ρωμαϊκής ράτσας.

Ο Μίμης Φωτόπουλος στις αρχές της πορείας του και λίγο πριν την επιθεώρηση «Άνθρωποι-άνθρωποι» του Σακελάριου και του Γιαννακόπουλου το 1948, η οποία εξφενδώνησε την καριέρα του, επελέγει για να διαβάσει στο ραδιόφωνο αυτά τα μικρά κειμενάκια που παρουσιάζουν ανάγλυφα τον Έλληνα και τις συνήθειες του εκείνο τον καιρό. Αυτά τα σπάνια πλέον κείμενα από ένα παλαιό βιβλιοπωλείο στο Μοναστηράκι έπεσαν στα χέρια μου και θα σας διαβάσω το πρώτο μετά από αυτό το σχετικό με το κείμενο τραγουδάκι.

0: Την είδα στο σταθμό της Λαρίσης με σκουριασμένες λαμαρίνες. Στο φουγάρο της φορούσαν ένα σειρμάτινο δικτυωτό, στραβό, λες και είχε φάει καρπαζιά. Και μοιάζε η καημενούλα σαν γριά με βαλμένο στραβά το καπελάκι, με γυναίκα περασμένης ηλικίας που έχει πάψει από καιρό να επιμελείται τον εαυτό της. Για την ατμομηχανή σας μιλάω, που γέρασε στην υπηρεσία των αποστάσεων. Έμοιαζε με τον πολεμιστή που έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες και που τα τραύματά του τον έχουν υποχρεώσει να υπηρετεί στα μετόπισθεν. Σαν τον στρατιώτη που μεθάει με το κελάιδισμα του πολυβόλου, που η ψυχή του πετάει όταν σκάει ο βίδα και που, αλίμονο, οι δυνάμεις του δεν του επιτρέπουν πια να ζήσει από κοντά αυτή την πολεμική πανδεσία. Τη στέργιαζε δηλαδή η παροιμία που λέει «το μεν πνεύμα πρόθυμο» ή «δε σάρξ ασθενής». Το αγκομαχητό της που έβγαινε από τα σπλάχνα της όταν έκανε τις στερεότυπες μανούβρες δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το κλάμα της για τα μεγαλεία του παρελθόντος. Το μέγιστο βεληνεκές που διανύει είναι μέχρι τον Άγιο Γιάννη τον Ρέντι και με δύναμη έλξεως όχι μεγαλύτερη από 6 βαγόνια. Ενώ άλλοτε, αχ, άλλοτε, όταν είχε τα νιάτα της, ήταν υπεροπτική και γεμάτη μεγαλοπρέπεια, κατάμαυρη, λουστραρισμένη, ψηλή, έμοιαζε σαν θεριό της κολάσεως. Στο διάβα της έτρεμε η γη και στο τάισμα που της έκαναν οι θερμαστέ, όπως έφευγαν οι σπίθες, άφηνε πίσω μια χρυσή δέσμη φωτός.
1: Κι αν γυρίσα σχεδόν τι, σαν ταξιδιάρικο πουλί, μέσα σ' αυτά τα χρόνια. Κι αν είδα χίλιες αιμορφιές κι άλλες χίλιες δυο ψευδιές, θα το φωνάζω εγώ για. Ίσως και να έχω τρελαθεί από τον πόνο το βαθύ που σ' άφησα αφήνα. Είσαι η πιο όμορφη στιγμή και τις νυχτιές και την αυγή.

Οι συστάδες των θάμνων έσκυβαν πλάι της, κάνοντας υπόκληση στο πέρασμά της. Εκείνη η γέφυρα της Παπαδιάς και οι άλλοι του Γοργοποτάμου, όταν την έβλεπαν από μακριά να έρχεται, δυνάμωναν τους μυς, ώσπου να περάσει, για να μην εξουθενωθούν. 30 βαγόνια έσουρνε αυτή, χωρίς καθόλου να καθυστερήσει. Και όταν κάποτε, στον ανήφορο του Μπράλου, πήγαν να τις βάλουν βοηθητική μηχανή, σφύριξε εις ένδειξη διαμαρτυρίας στα μπάσα και ήταν το σφύριγμά της σαν απειλή κατά του σύμπαντος. Πού να τολμήσει να την πλησιάσει η άλλη? Άφησε ένα σφύριγμα χαιρετισμού και γύρισε πίσω στο λιανοκλάδι. Και όταν έμπαινε στο σταθμό, όλοι βγαίνανε να την δουν. Οι σταθμάρχε την χαιρέταγαν σαν παιδί τους. Οι υπάλληλοι και οι εχθροφόροι την χάιδευαν. Πόσες φορές δεν είχε γυρίσει χιονισμένη, βρεμένη, βραχνή και άλλοτε δαφνοστεφανωμένη. Όταν μετέφερε το στρατόμα στους νικηφόρους αγώνες του, της έβαζαν οι φαντάροι ένα στεφάνι στο φουγάρο.

ήταν η έκφρασή της πάντα ανάλογη με τα συναισθήματα του φορτίου που μετέφερε. Κυρώδες της με εκείνα τα μεγαλοπρεπή ελάσματα, πόσα χιλιόμετρα δεν είχαν διανύσει. Όταν στεκόμουν μπροστά τους και τις κοίταζα στο σταθμό, αισθανόμουν νάνος. Και τώρα, ω τώρα, καλύτερα να μη ζούσε. Ύστερα από το τελευταίο της σκάζο, υπήρχε μια μέρα έλλειψης μηχανών για μια διαδρομή μέχρι τη Χαλκίδα, και ενώ ήταν μπροστά τους, κανείς δεν την πρόσεξε. Μόνον ένας μηχανοδηγός τόλμησε να την προτείνει, που την είχε δουλέψει χρόνια και χρόνια και που μαζί της ξέμεινε στις βοηθητικές υπηρεσίες του σταθμού. Τέλος τον άκουσαν και το αποτέλεσμα ήταν να μην τα καταφέρει να φτάσει ως το Μενίδη. Στον πρώτο ανήφορο, το αγκομαχητό της έγινε άσθμα και έφερε μεγάλη ανομαλία στο πέρασμα των τρένων. Με κόπο κατάφερε να πάει τα βαγόνια σε μια παρακαμπτήριο για να περάσει μανιασμένο το εξπρές. Και ένας νέος σταθμάρχης της είπε «Αλίμονο Σακαράκα». Την άλλη μέρα, στο τεχνικό γραφείο, που δεν γνώριζε συναισθηματισμούς για τα άψυχα, την κατεδίκασε σε διάλυση. Και αυτή το κατάλαβε. Και με ένα σιγανό σφύριγμα, με ένα σφύριγμα γεμάτο παράπονο, δέχτηκε την καταδίκη. «Χίλιες φορές παλιοσίδερα», είπε, «παρά τέτοιο ρεζιλίκι».

Σαν άρχισε κι αυτή η βροχή, να ο χτύπος της στο τζάμι αντυχεί. Κι είναι όλα τόσο θλιβερά,

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ηθοποιό και δάσκαλο υποκριτικής Μιλτιάδη Φιορέντζη. Ηθοποιός χαμηλής έντασης και μεγάλης πυκνότητας, λεπτολόγος της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στη φωνή, στο σώμα και στη σιωπή, αναζητά την ακριβή θερμοκρασία του ανθρώπου πάνω σε σκηνή, μετατρέποντας την πειθαρχία σε ελευθερία και την ελευθερία σε μέτρο. Τιμή Σένεκεν για τον ηθοποιό Μιλτιάδη Φιορέντζη. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούσταρ.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η 13η εκπομπή μας με δισκογραφικές εργασίες, καθώς και ραδιοφωνικές και ζωντανές ηχογραφήσεις του Γερμανού μαέστρου Wilhelm Furtwängler. Θα ακούσουμε πρώτα τη σερενάτα για δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, δύο κόρνι ντιμπασέτο, δύο φαγκότα, τέσσερα κόρνα και κοντραμπάσο σε σι ήφεση μίζωνα, Κέχελ 361 του Wolfgang Amadeus Mozart. Συχνά το κοντραμπάσο αντικαθίσταται από κοντραφαγκότο. Η σερενάτα συντέθηκε το 1781. Στο αυτόγραφο αναγράφεται η επωνυμία Grand Partita, η οποία όμως δεν γράφτηκε από το χέρι του Mozart. Ακούμε το πρώτο από τα 7 μέρη, Largo Molto Allegro. Μελή της Φιλαρμονικής της Βιέννης, διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler, από δισκογραφική εργασία τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1947.

ακολουθεί το πέμπτο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 361 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ρομάντσα με ένδειξη αντάτζο.

ακολουθεί το έκτο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 361 του Wolfgang Amadeus Mozart. Θέμα και παραλλαγές με ένδειξη Entente.

Ακολουθεί το 7ο και τελευταίο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 361 του Wolfgang Amadeus Mozart με ένδειξη Molto Allegro.

Ακούσαμε τη σερνάτα για δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, δύο κόρνι την μπασέτο, δύο φαγκότα, τέσσερα κόρνα και κοντραμπάσο σε σύφεση μίζωνα και χελ 361 του Wolfgang Amadeus Mozart. Συχνά το κοντραμπάσο αντικαθίσταται από κοντραφαγκότο. Μέλη της Φιλαρμονικής της Βιέννης διεύθυνε ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1947. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή «Οι Ευρύδες» ή «Το σπήλαιο του Φίγκαλ», έργο 26 του Φίλιξ Μέντελσον. Η πρώτη εκδοχή της εισαγωγής με τίτλο «Το μοναχικό νησί» ολοκληρώθηκε στη Ρώμη τον Δεκέμβριο του 1830. Η εισαγωγή αναθεωρήθηκε δύο φορές το 1832 και αφιερώθηκε στον πρίγκιπα και μετέπειτα βασιλιά της Προσίας Φρυδερίκο Γουλιέλμο τον Τέταρτο. Ο ρομαντικός συνθέτης επισκέφθηκε 10 φορές τα Βρετανικά νησιά από το 1829. Εμπνεύστηκε το έργο που θα ακούσουμε το καλοκαίρι του ίδιου έτους, όταν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού, είδε ένα εντυπωσιακό σπήλαιο με τουριστικό ενδιαφέρον, γνωστό ως σπήλαιο του Φίγκαλ, στην ίσο στάφα του νησιωτικού συμπλέγματος των Ευρύδων, κοντά στις δυτικές ακτές της Κοτέας. Ο Μέντελσον κατέγραψε άμεσα το πρώτο μελωδικό θέμα. Αμέσως μετά την επίσκεψή του στο σπήλαιο, έστειλε στην αδελφή του τα πρώτα 21 μέτρα της σύνθεσης σε ταχυδρομική κάρτα. Η πρεμιέρα της πρώτης αναθεωρημένης εκδοχής δόθηκε στο Λονδίνο στις 14 Μαΐου 1832 υπό τη διεύθυνση του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα Thomas Atwood. Στην ίδια συναυλία παρουσιάστηκε και η ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής «Όνειρο θερινής νυχτός» του Μέντελσον. Η πρώτη εκτέλεση της τελικής εκδοχής πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 10 Ιανουαρίου 1833 με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Σύντομα η εισαγωγή υπήρξε πολύ δημοφιλής. Ο Johannes Brahms τόνισε ότι θα απέρριπτε όλα όσα συνέθεσε αν μπορούσε να γράψει ένα έργο σαν τις Ευρύδες. Η αυτόνομη εισαγωγή εντάσσεται στην κατηγορία της προγραμματικής μουσικής, παρόλο που ο συνθέτης δεν έγραψε επεξηγηματικό κείμενο. Η μουσική θεωρείται ότι περιγράφει θαλασσινούς ήχους με εναλλαγές ήρεμης θάλασσας και θαλασσοταραχής. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 15 Φεβρουαρίου 1949.

0: ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή «Οι Ευρύδες» ή «Το σπήλαιο του Φίνκαλ», έργο 26 του Φίλιξ Μέντελσον. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διήφθηνε ο Βίλχελμ Φουρτβένκλερ από δισκογραφική εργασία στις 15 Φεβρουαρίου 1949. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η Γωνία του Συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο. Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ. Πρώτο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Φέτσας. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, ακούσαμε το τραγούδι «Τύχη» σε μουσική και ερμηνεία της Ναταλίας Κοτσάνη. Τα λόγια είναι από τον Απόκοπο του Μπεργαδί. Ο Απόκοπος, ένα ποίημα 490 στίχων που θεωρούνται απόλυτα αυθεντικοί και κάτι λιγότερο από 70 ακόμη, των οποίων η αυθεντικότητα αμφισβητείται με τον επίλογο του έργου, μέρος αυτών των περίπου 70 να θεωρείται σίγουρα μεταγενέστερη προσθήκη. Έργο γραμμένο είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1509. Μετά από αλλεπάλληλες ανατυπώσεις, έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα αναγνώσματα του νέου ελληνισμού, τουλάχιστον για τους επόμενους 3 αιώνες. Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Απόκοπος του Μπεργαδί περιγράφει μια ονειρική κάθοδο στον άλλο κόσμο και αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της πρώιμης αναγέννησης στην κριτική λογοτεχνία. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2024. Τη μουσική των τραγουδιών υπογράφουν η Ναταλία Κοτσάνη και ο Τάσος Κοφοδήμος και παίζουν οι Ρος Ντέιλι, λύρες και τάρχου, Βασίλης Δρακόπουλος, ηλεκτροκλασική κιθάρα, Βαγγέλης Ζωγράφος, κοντραμπάσο, Άγγελος Πολυχρόνου, ντραμς, Τάσος Κοφοδήμος, λαούτο και τραγούδι και Ναταλία Κοτσάνη, πιάνο και τραγούδι. Ακόμη ένα κομμάτι για σήμερα από τον Απόκοπο. Η πτώση.

Για να περάσουμε τώρα σε ένα έργο με τίτλο «Έκαμε κρίση με τον χρωστήρα του». Σύνθεση της Αρετής Κοκκίνου σε κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη από την αναφορά στον Γκρέκο και σονέτα του Ορτένσιο Παραβιθίνο και Λουίς Ντε Γκόγκορα αφιερωμένα στον Ελ Γκρέκο. Σε μετάφραση ποιητική προσαρμογή της Τζέννης Μαστοράκη. Διαλέξαμε για σήμερα να ακούσουμε δύο μέρη από αυτό το έργο. Το πρώτο, θα δοξαρέψω το κορμί από την αναφορά στον Γκρέκο. Ζωντανή ηχογράφηση από την παρουσίαση του έργου τον Νοέμβριο του 2025 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη με τον Βασίλη Γιζδάκη και την Ιωάννα Φόρτη.

Το δεύτερο μέρος από το έργο «Έκαμε κρίση με τον χρωστήρα του της Αρετής Κοκκίνου» που θα ακούσουμε σήμερα είναι ένα σονέτο του Ορτένσιο Παραβιθίνο για τον Ελ Γκρέκο. Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είναι της Τζέννης Μαστοράκη. Φώτης Μιλωνάς, φλάουτο, Μαρίνος Γαλατσινός, κλαρινέτο, Σοκράτης Γανιάρης, κρουστά, Μάριος Ιβάν Παπούλιας, βιολί, Λευκή Κολοβού, βιολοντσέλο, Τεόλα Ζάρου, κοντραμπάσο, Λευτέρης Ανδριώτης, κριτική, λύρα, Αρετή Κοκκίνου, κιθάρα και Ιωάννα Φόρτη, τραγούδι.

Το γεγονός ότι η ποίηση συμπίπτει να χρησιμοποιεί και αυτή για την έκφρασή της τα 24 γράμματα του αλφαβήτου δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι για τον λόγο αυτόν προσιτή σε όσους γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. Ο Οδυσσέας Ελίτης επικαλείται εδώ τον Γιώργο Σεφέρη και συνεχίζει. «Τι τα θέλετε, πρέπει να το χωνέψουμε μια για πάντα. Η ποίηση είναι μια τέχνη, όπως όλες οι άλλες, που έχει τα μυστικά της, τις δυσκολίες της, την εξάρτησή της από πλήθος άλλους παράγοντες, τους νόμους της εξέλιξής της. Ο ποιητής ενεργεί σύμφωνα με μια σειρά από δράσεις και αντιδράσεις. Δεν είναι πάντοτε στο χέρι του να κάνει ταυτόχρονα τέχνη μεγάλη και τέχνη απόλυτα κατανοητή». Μουσική Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ποίηση Οδυσσέας Ελίτης. Ανοιχτό γαλάζιο. Με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη και τη Βερόνικα Δαβάκη.

ο σύγχρονος ποιητής δεν θα είχε λόγο καν να γράφει, αν δεν βρισκόταν σε αντίθεση με την τρεχούμενη ηθική και με την υπάρχουσα τάξη του κόσμου. Αυτό, όμως, θέλησε να το δείξει όχι μόνο εξωτερικά, περιγραφικά, αλλά από μέσα, με συνέπειες που βρίσκουν την αντιστοιχία τους στα γνωρίσματα της μορφής. Πουθενά αλλού, όσο στη νέα ποίηση, ομόχθως να υπάρχει ανταπόκριση ανάμεσα στη μορφή και στο περιεχόμενο, δεν στάθηκε τόσο μεγάλος. Οδυσσέας Ελίτης. Όπως σε μια αγριότητα ιερή, σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Η μουσική της Αγγελίκη Ονάτος που και ερμηνεύει μαζί με τον Σπύρο Σακά και την Εμμανουέλ Πους.

Πώς όμως να μας παρακολουθήσουν άνθρωποι που συζητούν ακόμη για ομοιοκαταληξίες? Οι ομοιοκαταληξίες δεν εμποδίσανε βέβαια τη μεγάλη ποίηση του Σολομού ή του Παλαμά. Δεν εστάθηκαν όμως και απαραίτητες για αυτήν του Κάλβου ή του Καβάφη. Μα θα πρέπει κανείς να στοχαστεί πολύ επάνω στη φύση της ελληνικής γλώσσας και να πάει πολύ μακριά μέσα στην εθνική μας παράδοση για να βρει ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν σήμερα την απόρριψή τους. Και δεν έχει, φαίνεται, κανείς τον καιρό να αναλάβει τέτοιο πράγμα. Κανείς δεν έχει καιρό στην εποχή μας να εμβαθύνει σε τίποτε. Μόνον όλοι έχουν καιρό να κρίνουν και να επικρίνουν τα πάντα. Να πούμε εδώ ότι ο Οδυσσέας Ελίτης είπε αυτά και πολλά άλλα σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα «Η Βραδινή» τον Γενάρη του 1953, ερωτώμενος με αφορμή ένα άρθρο με τίτλο «Οι λογοτέχνες, οι ποιητές και τα γραφόμενά τους» σχετικά με τη διάσταση ανάμεσα στο κοινό και στη σύγχρονη τέχνη. Από το 1953 στο 2026 τώρα. Αν είχα τη δυνατότητα να κάνω εγώ σήμερα στον Οδυσσέα Ελίτη αντίστοιχα ερωτήματα, θα αφαιρούσα προσωπικά τον επιθετικό προσδιορισμό «σύγχρονη» που αφορά στην τέχνη και θα ρωτούσα για την τέχνη γενικότερα. Αναρωτιέμαι αν οι απαντήσεις του ποιητή κατ' ουσίαν θα ήταν έστω και λίγο διαφοροποιημένες. Και από έναν σάλλον γαλαξία. Σπύρος Σακάς, Αντζελίκη Ονάτος, σε ποιήση «Και εδώ» του Οδυσσέα Ελίτη.

Έστω. Και μόνο να τα λες ωραία, ξοδεύεσαι. Όπως του νερού η ροή, που ψυχή την ψυχή δένει τις αποστάσεις. Κι από έναν σ' άλλον γαλαξία βρίσκεσαι ένας γινοβατής. Ενώ κάτω από τα πόδια σου βοούν τα βάραθρα. Κι φτάνεις ή όχι.

ακούσαμε τον Πέτρο Πανδύ να ερμηνεύει το Τριζόνι, η ποίηση φυσικά του Οδυσσέα Ηλίτη, η μουσική αυτή τη φορά του Μίκη Θεοδωράκη. Για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα ακόμη τραγούδι σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά αυτή τη φορά σε ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη. «Δρόμοι παλιοί», με την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής σε ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Σταύρου Ξαρχάκου. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

και προχωρούσαν μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζουν κανένα. Κι ούτε κανένας, κι ούτε κανένας.

Φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φάουκα κοράτι μαϊμούνιν, τα ντάλατ σόχομπουν παναυσαρτζίατουν καθήφατουν. Βαταλάχαματ αλα ρούσι αλτζιμπάλι αλμότα μπαέντατι, φιαλχαλάι αλάμπαντι αλμόμταντ. Κόλου τζάμπαλιν γιακούμου άχινταν φιαλαράι, βαγιαστάφου φιαλταμπούρι αλάδι γιάχρουκου αλσαχρά ήλα σατράιν. Φιαλμασαφάτι αλφασιλάτι, μπάιν αλτζιμπάλι αλμαζούλατι, φιμπάχρι αλάρδι αλτινίατι αλχαμράι, εν τέσσερα νταουάερου αλόσμπι ουαφάχατι αλζοχούρου αλμπαρία. Νιχάια τα αραμπίε, βαλάκινα ασάμς λάμπτα τα τζάμπαρ μπάντ. Τζάνα μπιντάα, κοίταιν μεν αλτιρφάσι, βακάταλα θο αμπάναν μπασίαν μπιλχυραουάτι, θωμα τζάντα φι αλμπάχθη, αναλόσμπατι αλμαουαούντα.

βιολετιά, βαριά σύννεφα κατέβαιναν πάνω από τους ερημότοπους του Μαϊμούν. Γατζώνονταν στις κορυφές των βουνών και έπειτα ξεμάκρεναν στο παντοτινά άδειο τοπίο της ερήμου. Κάθε βουνό ορθωνόταν μονάχο κάτω από τον άπλετο ουρανό, ωστόσο στη σειρά σχημάτιζαν ένα τείχος που χώριζε την έρημο στα δύο. Στα περάσματα, ανάμεσα στα απόμερα βουνά, απλωνόταν μια θάλασσα από ένα αργυλώδες κοκκινόχωμα, όπου φύτρωναν βλαστοί με έντονη μυρωδιά. Ήταν το τέλος της άνοιξης, μα ο ήλιος δεν μας τυρανούσε ακόμα. Ο Ουχαγιάντ μάζεψε κάμποσα αγριομανίταρα και σκότωσε ένα απέσιο φίδι με τον μπαστούνι του. Ύστερα άρχισε σοβαρά να ψάχνει για το βότανο που του είχε πει ο Σεΐχης.

Ο Ιμπραχήμ Αλκούνι γεννήθηκε το 1948 στην νοτιοδυτική Λιβύη. Του Αρέγκο ίδιος έμαθε αραβικά στα 12 χρόνια του. Στη συνέχεια σπούδασε φιλοσοφία και συγκριτική λογοτεχνία στη Μόσχα, όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Υπήρξε εκδότης πολιτιστικού περιοδικού στη Βαρσοβία. Έχει γράψει περισσότερα από 80 έργα, μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα, όλα εμπνευσμένα από τη ζωή στην έρημο.

Ένας άνθρωπος με εντυπωσιακή ζωή και παιδεία, ο οποίος τιμήθηκε το 2010 από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισμού για την προσφορά του. Έχει λάβει τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλον εν ζωή Άραβα συγγραφέα και το 2015 ήταν υποψήφιος για τον Μπούκερ. Στο μυθιστόρημά του «Το χρυσάφι και η κατάρα της ερήμου» μας μιλάει για την ιστορία ενός αγοριού της φυλής των μπλε ανθρώπων, του Χαγιάντ, και την αγάπη του για την ξεχωριστή του Καμίλα, τη Μάχρη.

Για τον Ουχαγιάντ, η Καμίλα είναι ένα ζώο ιερό, μοναδικό, σύντροφο ζωής, πιστός συνομιλητής και ακροατής. Η Ελένη Καπετανάκη μετέφρασε από τα αραβικά το απαιτητικό αυτό κείμενο, αυτή τη συγκινητική ιστορία. Στο επίμετρο που γράφει στο βιβλίο, η μεταφράστρια αναφέρει: οι δυο τους έχουν μια σχέση αλληλεξάρτησης και συντροφικότητας μέσα στο απέραντο ερημικό τοπίο. Οι δοκιμασίες τους διαδέχονται η μία την άλλη μέσα σε μια έρημο που από το βορρά την απειλούν οι Ιταλοί και από το νότο ο λοιμός και η ξηρασία.

Ο Ουχαγιάντ θα πει σε κάθε ευκαιρία στην αγαπημένη του Καμίλα πως ο πόνος είναι πρόσκαιρος και η υπομονή μεγάλη αρετή, ένα όπλο που δεν πρέπει να εγκαταλείψει. Της ψιθυρίζει. Κάνε υπομονή. Υπομονή. Οι γενναίοι περπατούν πάνω σε κάρβουνα χωρίς να λένε ούτε μια λέξη. Μπαίνουν στη φωτιά χωρίς κανένα παράπονο. Υπόμεινε το κάψιμο που νιώθεις στην κοιλιά σου για μια βραδιά, ίσως και δύο. Μετά θα έχεις πάλι την υγεία σου. Στην πραγματικότητα μαθαίνει ο ίδιος να κάνει υπομονή. Οι δυο τους, κυνηγημένοι από απρόβλεπτες περιστάσεις και από τη φυλή του Ουχαγιάντ, φτάνουν στις σπηλιές του Τζάμπαλ Αλ-Χασάουναν, με τις πετρόμορφες σκηνές κυνηγιού των αρχαίων Αγίων. Ο Ιμπραχήμ Αλ-Κούνι αφηγείται μοναδικά τη ζωή των Τουαρέγ, νομάδων της ερήμου. Διακρίνουμε με τα φυσικά στοιχεία, αρχαίους μύθους, θρύλους που ενυπάρχουν στο μυστικισμό του Ισλάμ. Ο Ιμπραχήμ δίνει φωνή με το δικό του υπόγειο τρόπο σε όλα τα καραβάνια των ξενιτεμένων απανταχού στον πλανήτη. Τα τραγούδια τους αυτά ακριβώς εξέφραζαν. Τη θλίψη, την ξηρασία, τον διωγμό από τις πατρίδες τους. Θέματα τους είχαν την ατέλειωτη μετανάστευση, την αδιάκοπη επιθυμία για επιστροφή στην πλήρωση που έρχεται από τον Θεό και την αρχή των πάντων.

0: να φέρεσαι στους ξένους σαν ίσως προς ίσον. Οι άντρες δεν ξενιτεύονται χωρίς λόγο. Κάθε ξένος έχει κρυμμένο στο στήθος του ένα μυστικό, λέει ο Ιμπραχήμ. Στο εξαιρετικό επίμετρο, η μεταφράστρια αναφέρεται εκτενώς στην έρημο όπου ο συγγραφέας πέρασε την παιδική του ηλικία και ήρθε σε επαφή με την αραβική γλώσσα. Ο ίδιος λέει: «Η μεγάλη έρημος φύτεψε εντός μου, με έκανε ποιητή και ερευνητή της αλήθειας του κόσμου τούτου. Και κάτι ακόμα. Είμαι πεπισμένος, βλέπετε, ότι εγώ δεν ζω μέσα στην έρημο, αλλά η έρημος ζει εντός μου. Και προχωρώντας τη σκέψη μου, φτάνω σε ένα δεύτερο επίπεδο. Ότι πιο σημαντικό από τις πατρίδες όπου κατοικούμε είναι οι πατρίδες που μας κατοικούν. Επειδή οι πατρίδες που εμείς κατοικούμε είναι τόποι. Ενώ οι πατρίδες που μας κατοικούν είναι αξίες».
1: Σε παρακολουθούσα, ο Χαγιάντ, τις περιπέτειες στη Λιβική Σαχάρα από τότε που μικρού ακόμα σου χάρισαν την παρδαλή σου μάχρη και εσύ καμάρωνες γιατί ήσουν ο γιος του σεΐχη της φυλής και άρα μπορούσες να λάβεις ένα δώρο ακριβό. Και πήρες την καθαρόιμη Καμίλα, τη φερμένη από την Ιεμένη, αυτή που καταγόταν από ράτσα αρχαιότερη των αλόγων, ιδιοκτησία της φυλής Μάχρα μπιν Χιντάν της Ιεμένης. Δεν είχα ξαναμεταφράσει συγγραφέα από τη Λιβύη, ξέρεις, πόσο μάλλον έναν του Αρέγ, πόσο μάλλον έναν ποιητή της ερήμου. Βούτυξα στους αμόλοφους της Λιβικής Σαχάρας, χώθηκα στις σκηνές σας, μελέτησα τη ζωή σας, μήνες σε παρακολουθούσα.

Τόση μεγάλη αξία δίνει στη μάχρη λοιπόν. Ο δάσκαλός μου έλεγε πως ο Άραβας μυρίζει καμιλίλα. Πόσο μάλλον ένας Τουαρέγ που έχει στην ιδιοκτησία του μια παρδαλή μάχρη σαν εσένα. Οι καμίλες αυτές διάβασα ότι θεωρούνται καθαρό αίμα, καθώς προέρχονται από το Σουλτανάτο Αλμάχρα, τη σημερινή Ανατολική Εμένη. Με τις Ισλαμικές κατακτήσεις στη Βόρεια Αφρική, η καμίλα που αποτελούσε κομμάτι του Αραβικού στρατού έμεινε εκεί. Είναι σβέλτη, με μικρή καμπούρα, διάστηκτη, και οι Γάλλοι άπικοι την χρησιμοποίησαν για να ελέγχουν τη Σαχάρα. Κινδύνεψες για την παρδαλή σου, Χαγιάντ. Πέρασες πολλά, σε κυνήγησαν και το τέλος σου συγκλονίζει.

Τον Ιμπραχήμ Αλκούνη τον γνώριζα. Χρόνια πριν τον είχα συμπεριλάβει στις προτάσεις μου προς κάποιον εκδοτικό. Πρόκειται για σπουδαίο συγγραφέα, έναν φιλόσοφο της ερήμου. Δεν ήταν ωστόσο η ώρα να φτάσει στα χέρια του Έλληνα αναγνώστη και έμεινα στο σιρτάρι. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τη χαρά μου όταν ο Γρηγόρης μου είπε να τον βγάλουμε. Επιτέλους, κάποιος είχε διακρίνει την αξία του. Έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες ο Χαγιάντ, μα η ελληνική έκδοση είναι στην κορυφή των μεταφρασμένων έργων του. Μου το εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος στην αλληλογραφία μας. Ξέρεις, είναι λάτρης του ελληνικού πνεύματος, όπως οι περισσότεροι Άραβες.

Η Χαμάντα Αλχαμρά, η κόκκινη έρημος, ένα βραχώδες κομμάτι της Λιβικής Σαχάρας, όπου ο Κούνι πέρασε την παιδική του ηλικία, είναι και ο δικός σου τόπος ο Χαγιάντ. Δεν υπάρχει άλλος συγγραφέας που να έχει γράψει το έπος της ερήμου, και ο Κούνι περπάτησε σούφικα μονοπάτια, καταφεύγοντας, μιας και έφυγε παιδί, σε αυτό που οι σούφοι αποκαλούν εσωτερική μνήμη και οι ψυχαναλυτές ασυνείδητο. Οι σούφοι, οι μυστικιστές του Ισλάμ, που υποστηρίζουν πως ο Θεός δεν εμφανίζεται στο νου, μα στην καρδιά και το συνέστημα. Ένας τόπος υπερβατικός, μεταφυσικός είναι η έρημος. Αυτό λέει ένας του Αρέγ, σαν και σένα.

Περπάτησα στην έρημο μαζί σου, Χαγιάντ. Πίστεψα στους Ιωνούς, εγώ που πάντα πήγα από όλα αυτά. Οι Ιωνοί, σαν τις προφητείες, περνούν σαν αστραπή μπροστά από τα μάτια μας μόνο μια φορά, λέει ο Κούνι. Η έρημος για εκείνον είναι ένα θέμα που δεν έχει μελετηθεί όσο πρέπει. Έρημος σημαίνει ελευθερία και ελευθερία σημαίνει θάνατος. Στην έρημο κοιτάμε το θάνατο στα μάτια και γυρνάμε σπίτι ασφαλής, είπε σε συνέντευξή του και συνέχισε. Κι εγώ προσπαθώ να εξετάσω τη χαμένη διάσταση της ερήμου, τον χαμένο της παράδεισο. Η αλήθεια, ο Χαγιάντ, βρίσκεται στην έρημο των Τουαρέγκ.

Εσύ είσαι ένας Τουαρέγ. Η φυλή σου είναι βερβερική. 1,5 εκατομμύριο που ζείτε και μετακινήστε στην έρημο που ανήκει στον Νίγηρα, το Μάλι, την Μπουργκίνα Φάσο, την Αλγερία, τη Λιβύη. Η γλώσσα σας, η Ταμασέκ, βασισμένη σε αρχαία λιβική γραφή. Είστε Σουνίτες, με προϊσλαμικά ηθικέθυμα, αρχαίους μύθους και θρύλους. Έχετε φατρίες, που σύμφωνα με την παράδοσή σας προέρχονται όλες από την ίδια μητέρα. Κάθε φατρία αποτελείται από πολλές οικογένειες, σόγια, με έναν αρχηγό. Ευγενείς, υποτακτικοί και σκλάβοι σε μια κοινωνία μητριαρχική, όπου οι άντρες καλύπτουν το πρόσωπό τους με το μπλε τουρμπάνι, ενώ οι γυναίκες το αφήνουν ακάλυπτο και αγαπούν τα ξόρκια. Η δέσμευση, αγαπημένα μου Χαγιάντ, τον ακουμπάς την καρδιά σου κάπου. Αυτό κρατά τον άνθρωπο φυλακισμένο, έλεγε ο Σεΐχης Μούσα. Μα εσύ έδωσες την καρδιά σου στην αδερφή σου τη Μάχρη. Ούτε τον Μπάρζαχ φοβήθηκες, ούτε τα τζίνι. Βρέθηκες στον Μπάρζαχ, τον τόπο που διασχίζει κανείς για να περάσει τον παράδεισο ή την κόλαση. Το σύνορο μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας, το μετέχμιο μεταξύ ζωής και θανάτου. Και πάλι επέστρεψες στη γη. Άκουσες τους θρήνους των θηλυκών τζίνι από το Τζάμπαλ Αλ-Χασάουνα. Είδες τις οπτασίες των ουρί του παραδείσου. Τόσα πέρασες. Και όλα αυτά για τη Μάχρη.

Σπαράσετε η πατρίδα σου, αγαπημένα μου Χαγιάντ. Νόμιζα ότι τα σκλαβοπάζαρα τελείωσαν, μα υπάρχουν ακόμα. Σύγχρονα σκλαβοπάζαρα στη Λιβύη, τον τόπο σου, που την κυβερνούν πια ένοπλες ομάδες, συμμορίες, που εχμαλωτίζουν διαβάτες, τους βασανίζουν ή τους πουλάνε δούλους για βαριές εργασίες, εκτελώντας τους επιτόπου, αν ζητήσουν αμοιβή. Αυτοί που κατορθώνουν να γλιτώσουν φοράνε νικάμπ για να περάσουν απαρατήρητοι. Κανείς στη Δύση δεν μιλάει γι' αυτά και η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο μνήμα. Συνδέεται ο μεταφραστής σου Χαγιάντ βαθιά με το αντικείμενό του. Και αυτή η σύνδεση, ακόμα και όταν περάσουν χρόνια, διατηρείται. Δεν υπάρχει χρόνος στην έρημο, Χαγιάντ. Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τίποτα δεν αλλάζει. Όλα παραμένουν ίδια, αμετακίνητα. Ο χρόνος δεν είναι χρόνος. Τουλάχιστον όχι αυτός που βιώνουμε στις πόλεις. Είναι ένας χρόνος μυθικός. Εσύ τα ξέρεις αυτά καλύτερα από μένα. Ο άνθρωπος δίνει νόημα ακόμα και στο χρόνο με τις πράξεις του. Οι απικιστικές εκστρατείες σου, Χαγιάντ, όρισαν το χρόνο. Έπληξαν τις πατρίδες σας τον 19ο και τον 20ο αιώνα, ο γαλλικός απικισμός, η γενοκτονία των Τουαρέγκ ακολούθως και έπειτα οι ατομικές βόμβες που έπεσαν στη μεγάλη έρημο καταστρέφοντας τα πάντα. Θλίβομαι διαβάζοντάς τα για να ρωτιέμαι πώς η καταστροφή ακόμα θα προκαλέσει το ανθρώπινο χέρι. Τα δεινά των εγκοσμίων. Είστε απελευθερωμένοι από αυτά, λέει ο Ιμπραχήμ Αλκούνι. Δεν δίνετε σημασία στα ορατά, μα στα αόρατα. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα. Τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αυτά είπε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή Β' προς Κορινθίους. Οι Τουαρέγκ κρατάνε τις αξίες τους μακριά από τους μικρόψυχους ανθρώπους. Η ματαιοδοξία και η απληστία για τα υλικά πράγματα δεν σας χαρακτηρίζουν. Αν και όλοι φανταζόμαστε τα προβλήματα και τις δυσκολίες επιβίωσής σας. Σας χαρακτηρίζει ωστόσο η πίστη στο πρόσταγμα της μοίρας.

Στα νότια βοσκοτόπια, δίπλα στο Τζάμπαλ Αλχασάουνα, η Παρδαλή Μάχρη ξαναβρήκε τη δύναμή της. Στο τέλος της περασμένης άνοιξης, ο τόπος καλοδέχτηκε βροχές από σύννεφα περαστικά. Το γεγονός ωστόσο παρέμεινε κρυφό, καθώς κανείς από τους επαγγελματίες βοσκούς δεν πήγε εκεί, επειδή οι βροχές είχαν καθυστερήσει. Ο Ουχαγιάντ το ανακάλυψε αφού εγκατέλειψε την Οάση Αντράρ με κατεύθυνση τη Βόρεια Σαχάρα. Όχι, δεν θα το κουνούσε από εκεί. Άφησε τη Μάχρη στα καταπράσινα βοσκοτόπια και βρήκε καταφύγιο σε μια σπηλιά στις δυτικές πλαγιές του βουνού. Πήρε την απόφαση να εγκατασταθεί σε εκείνον τον τόπο. Όχι μόνο επειδή ήταν δώρο Θεού, κρυμμένο από τους βοσκούς και τους ταξιδιώτες, μα και επειδή είχε ανακαλύψει έναν δεύτερο θησαυρό εκεί. Στις πεδιάδες του βρήκε τους μαγικούς καρπούς, αγριομανίταρα. Δεν είχε φάει αγριομανίταρα από τότε που είχε εγκατασταθεί σε εκείνη την καταραμένη όαση. Όποιος τα έχει γευτεί μια φορά, έκανε μεγάλη υπομονή μέχρι να τα ξαναφάει. Σε εκείνες τις μυστικές πεδιάδες, η Παρδαλή πάχινε πάλι και απέκτησε γυαλιστερό τρίχωμα. Ο Ουχαγιάντ, από την άλλη, γεύτηκε τα αγριομανίταρα μετά από πολύ καιρό στην εξορία των οάσεων. Κι ήταν αυτή η ανταμοιβή για τα βάσανα και την υπομονή του. Η μεγαλύτερη αμοιβή του όμως δεν ήταν τα αγριομανίταρα, ούτε η καλή υγεία της Παρδαλής του Μάχρη, αλλά η διάβγεια, η ευδαιμονία και η πλήρωση που έρχεται από τον Θεό. Η αποζημίωσή του ήταν η ησυχία και η απεραντοσύνη της ερήμου, τα μεγάλα άδεια τοπία. Μόνο όποιος είχε γνωρίσει φραγμούς από τη ζωή στην Όαση ήταν σε θέση να εκτιμήσει τη σημασία της άκρας υγιής, της απόλυτης ηρεμίας. Η θηλιά, το παιχνίδι και η αυταπάτη, αυτά ήταν τα δεσμά, όπως και οι σκοτούρες της καθημερινότητας, οι ραδιουργίες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι των Οάσεων μοχθούσαν τη μέρα και ξαγρυπνούσαν τη νύχτα με τα προβλήματα και τις στενοχώριες τους. Τα δεσμά τους έσφυγαν όλο και πιο πολύ. Αμέσως μόλις έλυναν τον ένα κόμπο, έβρισκαν τα χέρια και τα πόδια τους δεμένα με καινούριες αλυσίδες, που έζωναν το λαιμό τους σαν φίδια της ζούγκλας. Όσο περισσότερο σήκωναν το κεφάλι τους και ονειρεύονταν τη σωτηρία από τον πνιγμό, τόσο περισσότερο τους παράσανε στον πάτο του βυθού η δύναμη και η ορμή των υπόγειων ρευμάτων. Λέγεται ότι στην πηγή του Αμπελώνα κατοικεί ένα δαιμόνιο που είναι επιδέξιος αυτό το είδος παιχνιδιού. Δεν πνίγει τα θύματα του παρά μόνο αν έρθουν να κολυμπήσουν μόνα. Ποτέ δεν πειράζει εκείνους που συνοδεύονται από φίλους. Αυτά είναι τα τερτύπια της ζωής στην Όαση. Τα δαιμόνια δεν κατοικούν στην πηγή του Αμπελώνα μόνο, αλλά και σε ολόκληρη την Όαση, απ' άκρη σ' άκρη.

Όταν ανακαλύπτουμε κείμενα με βαθιά ποίηση, θέλουμε να στρεφόμαστε σε αυτά. Όταν συναντιόμαστε με υπάρξεις που έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν κάτι μέσα μας, επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε επικοινωνία μαζί τους. Κάπως έτσι, η Ελένη Καπετανάκη ένιωσε να συνδέεται με τον νεαρό πρωταγωνιστή της ιστορίας, τον Ουχαγιάντ, και σε αυτόν απευθύνει τις κάρτες της. Στο νεαρό όνομά της φυλής των Τουαρέκ, με τον μπλε τουρμπάνι που καλύπτει το στόμα, ένδειξη υπερηφάνειας που έχει εφεύρει ο άνθρωπος της ερήμου, όχι μόνο για να προφυλακτεί από τα στοιχεία της φύσης, μα και για να κρύψει την ανάσα της απληστίας του για οτιδήποτε υλικό και να καταστελεί τον πιο αδύναμο, αλλά και πιο μοχθηρό μη που κρύβεται πίσω από τις δύο γνάθους του, μανιακές με τον λόγο, και είναι η γλώσσα του, σύμφωνα με το σπουδαίο Άραβα συγγραφέα της εποχής μας, Ιμπραχήμ Αλκούνι.

στείλτε SMS στο 54160, γράφοντας τρίτο με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή μικρά, κενό και τη λέξη βιβλίο, για να κερδίσετε ένα αντίτυπο. Η Ελένη Καπετανάκη διάβασε τη Σκαρποστάλ που έγραψε προς τον Ουχαγιάντ, τον νεαρό του Αρέγκ ήρωα του μυθιστορήματος «Το χρυσάφι και η κατάρα της ερήμου» του Ιμπραχήμ Αλκούνι. Του αφιέρωσε την εξής μουσική. Η Εθνική Αραβική Ορχήστρα έπαιξε Μοχάμαντ Άμντελ Ουαχάμπ. Ακούστηκαν παραδοσιακοί σκοπίδων του Αρέγκ. Σύριοι μουσικοί από το Χαλέπι έπαιξαν ανδαλουσιανή μουσική. Και η Ουμ Κασλούμ τραγούδησε το Έντα Όμρι. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο Ιμπραχήμ Αλκούνι, Το Χρυσάφι και η Κατάρα της Ερήμου. Μετάφραση Ελένη Καπετανάκη, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα 2017.

0: Ακούτε τρίτο. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος, ημέρες τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκος Φέτσα. 5η 15 Οκτωβρίου 10 με 12 ώρα βραδινή, στην πρώτη εκπομπή, ακούμε τους Γιάννη Σιγλέτο, Νέλη Σεμιτέκολο, Βαγγέλη Κατσούλη, Ανδρέα Ρικάκη, Σάκη Παπαδημητρίου, Κορνήλιο Διαμαντόπουλο, Νίκο Κυπουργό, Νίκη Τσιρόνη. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Δημήτρη Σωστακόβιτς, κοντσέρτο για πιάνο, έγχορδα και τρομπέτα. Πρώτο κοντσέρτο για πιάνο σε ντο ελάσσονα, έργο 35. Κριστίνα Ορτίζ στο πιάνο και συμφωνική ορχήστρα του Μπόρνμουθ, Πάβο Μπέργκλουντ στο πόντιουμ.

Ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Δημήτρη Σωστακόβιτς σε ντο ελάσσονα, γραμμένο για πιάνο, έγχορδα και τρομπέτα, έργο 35. Κριστίνα Ορτίζ στο πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέρνμουθ, Πάβο Μπέργκλουντ στο πόντιουμ. Δημήτρη Σωστακόβιτς, τρεις φανταστικοί χοροί, έργο 5. Κριστίνα Ορτίζ στο πιάνο.

0: Δημήτρης Σωστακόβιτς, τρεις φανταστικοί χοροί, έργο 5. Ερμήνευσε στο πιάνο η Κριστίνα Ορτίζ.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Κλασικά τρίτο.

0: Κυριάκος Φέτσας. Ηχήση παρόντος μέλλοντος, ημέρες Τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο Τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Σφέτσα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 με 12, ώρα βραδινή, στη δεύτερη εκπομπή ακούμε τους Νίκο Βαλκάνο, Μενέλαο Καραμαγκιόλη, Λάμπρο Λιάβα, Γεωργία Τάτσι, Γιώργο Μονεμβασίτη, Χρήστο Τσανάκα, Γιώργο Μητρόπουλο, Λόλα Νταϊφά. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

0: Let's. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να σου πει ιστορίες ερωτευμένων που αντέχουν. Πώς ξεκίνησαν?

ερωτικός, επίθετο από το ελληνικό έρος. Ό,τι σχετίζεται, ό,τι αναφέρεται στον έρωτα. Λέγεται για οτιδήποτε στις τέχνες επιχειρεί να σκιαγραφίσει τα αποτελέσματα των απολαύσεων ή να τις εξυπνήσει. Επομένως, ένα βιβλίο, ένας πίνακας, ένα άγαλμα είναι εν δυνάμει ερωτικά. Όσον αφορά τη λογοτεχνία, η ελεγεία, οι οδοί, οι επιστολές, οι ηρωείς συχνά επηρεάστηκαν από αυτό το είδος. Στους αρχαίους, ο Ανακρέων και η Σαπφό είναι οι κύριοι ερωτικοί ποιητές της Ελλάδας, ενώ ο Βίδιος, ο Τίβουλος και ο Προπέρτιος της Ρώμης.

Δεν πρέπει να συγχαίρεται το ερωτικό είδος που δεν ξεπερνά τα όρια της ευπρέπειας και της εδούς με το ελεύθερο και άσεμνο είδος που καταμετρά πολλά κοινικά ή χυδαία έργα τα οποία κακώς συγκαταλέγονται στο ερωτικό είδος. Ιατρικά, ερωτικό παραλήρημα, παραλήρημα που χαρακτηρίζεται από ασυγκράτητη τάση προς τις ερωτικές απολαύσεις.

Περιπλανόμενη μια μέρα στις όχθες του ποταμού των κυριών στον Ιππούρ, παρά τις παρενέσεις της μητέρας της, η νεαρή πριγκίπισσα Νιλίλ ξαφνιάζεται από το θεό Ανλίλ, ο οποίος, πολύ απλά, καθώς τις καλαμιές είχε κρυφτεί, την ευκαιρία βρήκε και πήρε την Λιλίλ.

όμως η Νιν Λιλ τον καταδιώκει. Και κάθε φορά που πρόκειται να τον συναντήσει, εκείνος μεταμορφώνεται σε κάτι διαφορετικό. Επί παραδείγματι, σε κλειδοκράτορα του Άδη ή σε βαρκάρι που τη βοηθά να διασχίσει το ποτάμι. Και κάθε φορά επαναλαμβάνεται ο ίδιος διάλογος. Η Νιν Λιλ ρωτά τον άντρα και εκείνος προσποιείται ότι δεν γνωρίζει. Ο βασιλιάς μου δεν με ενημέρωσε, η Νιν Λιλ δεν με ενημέρωσε. Εποφελείται όμως για να δοκιμάσει την τύχη του στον έρωτα. Αφού είσαι βασίλισσά μου, αφήσέ με να σ' αγγίξω. Πολλά μέρη από το άσμα ασμάτων, αν συνδεθούν με τη σάρκα, δεν παράγουν τους καρπούς της πίστης και της θείας χάριτος, αλλά μια κλίση προς τις ειδονικές επιθυμίες θα ομολογήσει η Αγία Θηρεσία της Άβυλας.

Γυρνά πάλι κοντά μου, σε εξορκίζω γκύλα. Το χιτόνα φορώντας το λευκό σαγάλα, πάλι φανερό σου, όμορφη. Να ξέρεις τι λαχτάρες μου για να σε έτσι ντυμένη. Σαπφώ.

Αχιλλέαστάτιος. Συντυχαίνει εκεί το περιπλανόμενο φιλί που επιζητεί βαθιά να κατεβεί. Κάνει παρέα τότε το φιλί με το λαχάνιασμα, σμίγει μαζί του, το ακολουθεί και την καρδιά πληγώνει.

0: for me. It was always you.
1: Ο Καλήμαχος, για παράδειγμα, παρουσιάζει την περίπτωση της Δρουσιάνας που πεθαίνει για να λυτρωθεί από τις προτάσεις του Καλήμαχου. Εκείνος, καθώς πλησιάζει απειλητικά τις ορώτης, και ραυνοβολείται. Ενώ στη συνέχεια, χάρη σε ένα θαύμα, ανασταίνονται και οι δύο. Ο Αβραάμ παρουσιάζει το αμάρτημα της Μαρίας, της ανιψιάς και προστατευομένης του. Διακορευμένη και στη συνέχεια πόρνη για δύο χρόνια, σώζεται από τον Αβραάμ που τη γλιτώνει από την ακολασία.

διψασμένος κυρίως για ειδονή και όχι για αιώνια σωτηρία, η ψυχή νεκρή, με ενδιαφέρει μόνο η σάρκα. Οι Γκολιάρ που γράφουν αυτά τα τραγούδια θα καταδικαστούν από την Εκκλησία στη Συνόδος του 13ου αιώνα, όταν ξεκινά την επιχείρηση της χειραγώγησης του ανθρωπίνου νου. Η Σύνοδος του Σάλτσμπουργκ το 1291 θα φτάσει στο σημείο να τους αφαιρέσει το ιερατικό τους προνόμιο, επανατοποθετώντας τους στον κοσμικό βίο και περιγραφώντας τους ως περιπλανόμενους. Περιφέρονται γυμνοί δημοσίως, κοιμούνται σε σκοτεινές τρύπες, συχνάζουν σε καταγώγια, χαρτοπέζουν και συναναστρέφονται τις πόρνες. Κερδίζουν τα προστοζήν με παρανομίες. Ισχυροί μέσα στην αίρεσή τους δεν επιθυμούν να την εγκαταλείψουν. Η βασική κατηγορία όμως είναι ότι πρόκειται για πλάνητες και γελοτοποιούς, υβριστές και βλάσφημους.

Τον 11ο περίπου αιώνα τοποθετείται ένα λογοτεχνικό γεγονός που διατηρεί ακόμα ένα μέρος του μυστήριου του. Η Τροβαδούρη ή ο υποτικός έρωτας. Είναι γνωστό το διάσημο εφιολόγημα του Σαρλ Σενομπό, ο έρωτας, επινόηση του 12ου αιώνα.

από πού έρχεστε, πού είσαστε χθες βράδυ, και εσύ από πού έρχεσαι τέτοια ώρα πρωινή, τι συνέβη, μη μ' αφήνεις στο σκοτάδι. Είδου, χτες δεν πρόλαβα να πάρω αναπνοή. Από τι? Μια νύφη με τα χάδια κατακτούσα. Εουστάς τε σάμπ.

όμως το κρεβάτι της είναι επικίνδυνο. Η πορεία προς τα εκεί απαιτεί επίπονη προσπάθεια και οδηγεί γρήγορα στον ωκεανό του κόσμου. Επομένως ο άντρας πρέπει να απομακρυνθεί αν δεν επιθυμεί να βρεθεί πνιγμένος.

τι προκαλεί η γενετήσια πράξη στους ανθρώπους, ή τόσο φυσιολογική και απαραίτητη, ώστε να μην τολμούν να μιλήσουν για αυτήν ανενδίαστα και να την αποκλείουν από το σοβαρό και καθώς πρέπει λεξιλόγιο. Προφέρομαι εφθαρσός, σκοτώνω, υπεξερώ, προδίδω, ενώ για τις γενετήσιες πράξεις μόλις που τολμάμε να ψελίσουμε τις λέξεις μέσα από τα δόντια μας. Αυτό σημαίνει ότι όσο λιγότερο εκφραζόμαστε λεκτικά, τόσο περισσότερο δικαιούμαστε να υπερβάλλουμε νοητικά. Ο Μοντέιν τελικά θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των απαγορευμένων τον Ιούνιο του 1676.

0: Ζαν-Ζακ Ποβέρ. Στη Γαλλία υπάρχει μια βαθιά τάση προς την ερωτική πρόκληση, η οποία επανέρχεται σε κάθε ευκαιρία. Είναι πολύ βασικό ότι οι περισσότεροι διάσημοι συγγραφείς της δεν διστάζουν κάποια στιγμή να γράψουν ερωτικά κείμενα. Επί παραδείγματι, ο σπουδαίος Κορνέι, γύρω στα 1650, θα αποτολμήσει ένα μικρό αριστούργημα αντιπροσωπευτικό του προσωπικού του ύφους. Η χαμένη και η κρυμμένη ευκαιρία.
1: Tu vois, tous ces journées sans toi ne servent à rien. Elles passent et puis voilà. Crois-moi, crois-moi, tous ces journées sans jour.

0: σχολή των κορασίδων είναι εξαιρετικά τολμηρή. Κείμενο απαράμιλης ελευθεριότητας, διηγείται τη μίηση μιας κοπέλας από μια μαστροπό και ταυτόχρονα από έναν λιμπερτίνο στον οποίο είχε παραδοθεί.
1: Qui me revient tout ça, ces journées fous d'amour accrochées à ton bras.

0: καρδιά μου.
1: Με την πρώτη ανάγνωση, για κάποιον που δεν θέλει να δει πέρα από τη μύτη του, η σχολή των κορασίδων συνιστά μια συλλογή χυδαιοτήτων. Πρόστιχες λέξεις, απαγορευμένες χειρονομίες, χυδαία ανηθικότητα. Όλα φαίνεται ότι στοχεύουν να πλήξουν την καλαισθησία και την ηθική. Το βιβλίο όμως προχωρά πέραν αυτών. Η σχολή των κορασίδων γίνεται εγχειρίδιο έρωτος, εγχειρίδιο ζωής, διακήρυξη ελευθερίας και σοφίας. Δεν υπάρχει ερωτική αιμονή ή αισθησιακή πράξη που να μην προκαλεί μια λεκτική αναζήτηση, μια αμήλικτα λογική ανάπτυξη των δεδομένων. Αυτός ο άγριος συσχετισμός που συνοδεύεται από άγρια σεξουαλικότητα δίχως μεταφυσικό προσωπείο προϋποθέτει ηθικό τρόπο σκέψης, ιδεολογικό υπόβαθρο στη σχολή των κορασίδων. Τον Αύγουστο του 1662 η αστυνομία κατάσχει από κάποιον τυπογράφο στο Παρίσι μια συλλογή ποιημάτων με τίτλο «Το πορνείο των μουσών» ή «Εννέα παρθένες πόρνες», σατυρικές ιδιοτροπίες του Θεοφίλ του Νεότερου. Ο συγγραφέας, ο Κλοντ Λεπετίτ, δικηγόρος 24 ετών, συλλαμβάνεται. Το βιβλίο είναι εμπνευσμένο. Ο Ντομπρέ, δικαστικός αξιωματούχος, γράφει στον καγκελάριο Σεγκέρ ότι προκειμένου να αποφευχθεί η επιστροφή της προκλητικότητας, το κοινό πρέπει να παραδειγματιστεί. Κρέμασαν και έκαψαν τον Κλοντ Λεπετίτ, αφού προηγουμένως έκοψαν το δεξί του χέρι από τον καρπό στα τέλη Οκτωβρίου. First once, then three more knocks.

what you want, the 44. It's the room.

διαμόρφωσε τη γαλλική κοινωνία με τη συμμετοχή και του κλήρου αυτή τη φορά από τις αρχές του αιώνα. Η Εκκλησία επιχείρησε να μορφώσει τη μεσαία τάξη και έτσι η γραφή και η ανάγνωση έγιναν κοινός τόπος. Τα φιλοσοφικά κείμενα διακινούνταν λοιπόν υπονομεύοντας την εξουσία της Εκκλησίας με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ανάγνωση, λένε, απαιτεί σκέψη και επομένως εξέγερση. Η παλινόρθωση θα κριθεί με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Στα 1821, οι αυλοί έχοντας καταδικάσει μία από τις επανεκδόσεις των επικίνδυνων σχέσεων, θα εξηγήσει ότι φάνηκε τόσο αυστηρή με το βιβλίο, γιατί μεταξύ άλλων προκάλεσε τη Γαλλική Επανάσταση. Σωστή άποψη. Το κείμενο προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο στην αυλή, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσής του, στα 1782.

Βασίλισσα νεαρή και σφριγγυλή, από συζυγικές ειδονές θερημένη, ξεγελούσε που και που εδώ και εκεί την πείνα της η αναθεματισμένη, βάζοντας σε πρακτική εφαρμογή τη λιγοστή εξυπνάδα του κουρασμένου της μυαλού, γράφει ο Μπομαρσέ για τη Μαρία Αντουανέτα. Ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ, από δύο Πομπέος τράγος μεν, αρκετά αντιπροσωπευτικός δε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος. Όλα αυτά ζυμώνονται και η οργή του λαού μεγαλώνει. Η Επανάσταση είναι κοντά. Ξεσπάει.

Ο Πιέρ Μανουέλ δημοσιεύει εν υπόγραφα το 1791 το κείμενο «Η αστυνομία του Παρισιού αποκαλύπτεται», όπου βλέπουν για πρώτη φορά το φως της ημέρας οι κατατοπιστικές αναφορές που συνέτασαν οι αστυνομικοί Μεσνιέρ και Μαρέ για λογαριασμό του Λουδοβίκου του 15ου και του Σαρτίν. «26 Οκτωβρίου 1765. Εγώ υπογράφων Ονορέ Ρενιάρ, 53 ετών, μοναχός του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου και επίτροπος του οίκου της Αγίας Εκατερίνης, αναγνωρίζω ότι ο κύριος Μαρέ με βρήκε στο Σεν Λουί, στην οδό Φικέρ, όπου πήγα με τη θέλησή μου χτες για να διασκεδάσω με τη Φελίξ, την οποία έκδισα και άγγιξα με το χέρι μου μέσα από το πανοφόρι. Σήμερα, παίζοντας με τη Φελίξ και τη σύντροφό τη Ζηλή, μου αφαίρεσαν τα εκκλησιαστικά μου ενδύματα. Με έντυσαν γυναίκα με κοκκινάδι και μπογιές. Ο επιθεωρητής με βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Πρόκειται δε για μια από τις λιγότερο σκανδαλώδεις αναφορές.

ο Σαντ καταπιάνεται από το 1797 στο 1801 με το μεγαλύτερο εγχείρημα της πορνογραφικής βιβλιοπαραγωγής όλων των εποχών. Τις 3.600 σελίδες του έργου «Η Νέα Ιουστίνη», ακολουθούμενη από την ιστορία της Ιουλιέτας, της αδελφής της, εικονογραφημένο με

αυτό μία άσεμνες λιθογραφίες. Όμως είναι πολύ αργά. Τα δεδομένα άλλαξαν. Στη Γαλλία ο Βοναπάρτης, πρώτος ύπατος και στη συνέχεια αυτοκράτορας, χρειάζεται χρηστά ήθη για να εδραιωθεί στην κοινωνία. Ο Ντεσάντ θα φυλακιστεί οριστικά στα 1801, ενώ η νέα Ιουστίνη και η Ιουλιέτα κατακτούν ολόκληρη την Ευρώπη. Η σιωπή των νόμων, το κενό της ηθικής, έλαβαν τέλος. Ζαν-Ζακ Ποβέρ. Ανήλε μπριν, υπάκουες υποταγμένες, μόνες στον κόσμο ανυπόφορα ενάρετες, επιβάλλονται ή για την ακρίβεια επιδεικνύονται ως τα τελειότερα ερωτικά αντικείμενα. Και λίγο παρακάτω, όλες αυτές οι κοπέλες, χαμένες μέσα σε παθιασμένες καταιγίδες που οι ίδιες προκαλούν, κάνουν χρήση και κατάχρηση μιας απεριόριστης ερωτικής εξουσίας.

Απογορευμένα συνήθως ή απλώς παράνομα εξ αρχής τα ερωτικά τραγούδια του Μπερανζέ και του Εμίλ Ντεμπρό κυκλοφορούν σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ο Μπερανζέ που τον θαυμάζουν ως τη Γερμανία ιδιαιτέρως ο Γκέτε. Ο ιερέας στο μικρό μας το χωριό σπέβδει να αδειάσει το βαρέλι του ώστε το φθινόπωρο να είναι αδιανό. Υμνώντας το Θεό για τα ελέη του, στη 16χρονη του ανιψούλα λέει που και που, ομορφούλα, κρατά μυστικό ότι θα γίνει και ο διάβολος ας πάρει ότι θα μείνει.

τα 1825, ένα είδος οικογενειακού συμβουλίου αποφασίζει να κάψει το απόκριφο ημερολόγιο του Λόρδου Βίρονα, παρουσία και του εκδότη του.

πατάστε. Ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ είναι παντού, υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες. Τον ανακαλύπτουμε πάντα σε κάποιο σκοτεινό κρυμμένο ράφι. Επιβεβαίωση που ενισχύεται και από τον Σεντ Μπεύ το 1843. Θα τολμήσω να πω, και κανείς δεν μπορεί να με διαψεύσει, ότι ο Λόρδος Βίρονας και ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ, συγγνώμη για τη γυθνίαση, υπήρξαν οι δυο σπουδαιότεροι εμπνευστές των συγχρόνων μας. Ο ένας επίσημα και φανερά, ο άλλος παράνομα, αλλά όχι και τόσο κρυφά. Μομφή που την επαναλαμβάνουν ακούραστα οι συνετοί.

δεν είμαστε άσεμνοι με την καλή και ελαφριά έννοια του όρου. Επιμένω ότι τα βιβλία μας ελάχιστη απόλαυση προσφέρουν στους ακόλαστους. Κοντολογής, το νατουραλιστικό μυθιστόρημα παρά την τόλμη του δεν είναι αισχρό. Είναι ίσως σκληρό, συνταρακτικό, αλλά δεν διαθέτει ούτε την ηλαρότητα ούτε την ερωτική διάθεση των άσεμνων κειμένων. Ζολά.

Η διπάθεια είναι η μυστηριώδης αλλά απαραίτητη και δημιουργική συνθήκη για την πνευματική ανάπτυξη. Όσοι δεν έχουν αισθανθεί μέχρι τα όρια τους τις απαιτήσεις της σάρκας για να τις λατρέψουν ή να τις μισήσουν, είναι εξορισμού ανίκανοι να κατανοήσουν σ' όλο τους το εύρος τις απαιτήσεις του πνεύματος. Πιέρ Λουίς, Αφροδίτη.

Ο ερωτισμός του Πιέρ Λουίς είναι εκτυφλωτικά προφανής, όπως θα σημειώσει ο Ρομπέρ Ντεσνούς. Τον ερωτισμό του Πιέρ Λουίς τον διακρίνουμε μέσα στη νύχτα υπό τη λάμψη του φανοστάτη. Τον ονειρευόμαστε στα κοσμοπολίτικα λιμάνια. Θα προκαλεί πάντα, ό,τι και αν συμβεί, την τρυφερότητά μας προς αυτές τις γυναίκες, τις ξεχωριστές ηρωίδες κάποιας τετριμένης και μονότονης ιστορίας. Η Αφροδίτη και τα τραγούδια της Βιλιτός είτε βρίσκονται στα χέρια μιας δακτυλογράφου βράδυ στο βαγόνι κάποιου προαστιακού σιδηροδρόμου, είτε σε ένα τραπεζάκι σε δωμάτιο ξενοδοχείου που κοιμάται μια πόρνη, πάντα θα μας προκαλούν ή θα μας προσκαλούν στον έρωτα με την ηρωική του σημασία.

η ανάδυση της σεξουαλικότητας στη Γερμανία είναι πια γεγονός. Η ψαϊκοπάθεια σεξουάλης, σεξουαλική ψυχοπάθεια του Κραφτ Έμπινγκ, δημοσιεύεται το 1886 και μεταφράζεται στα γαλλικά το 1895. Ο Φρόιντ δεν είναι μακριά. Την εποχή αυτή εκδηλώνεται με ένα διαφορετικό τρόπο ενδιαφέρον για τον Σαντ, ο οποίος λες και ήταν θαμμένος κάπου στο περιθώριο. Το 1887 το κείμενο του Charles Henry «Η αλήθεια για το Μαρκίσιο Ντε Σαντ» εγκαινιάζει μια σειρά σοβαρών μελετών. Θα ακολουθήσει ο Δόκτωρ Μαρσιά με το έργο «Ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ και ο Σαδισμός» το 1899, ο οποίος θα φέρει και πάλι στο προσκήνιο τον ευφυή θεωρητικό και τον τρομακτικά εφάνταστο ζωγράφο της σεξουαλικής απόλαυσης που συμπορεύεται με τον πόνο. Ο ίδιος αλλά και τα βιβλία του αξίζουν περισσότερη προσοχή από ό,τι τους έχουν αφιερώσει μέχρι τώρα οι γιατροί. Το 1901 ο γερμανός ψυχίατρος Eugen Dieren θα δημοσιεύσει ταυτόχρονα στο Βερολίνο, στα γερμανικά και στο Παρίσι στα γαλλικά μια εκτεταμένη μελέτη 500 σελίδων με τίτλο «Ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ και η εποχή του». Στις 2 Ιουνίου του 1740 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του 18ου αιώνα, αν όχι ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η έκταση των ίδιων των κειμένων, καθώς και το μέγεθος της πνευματικής και σωματικής εργασίας που απαιτήθηκε, μας καταπλήσουν.

20ος αιώνας θα φέρει τον Απολινέρ με τις 11.000 βέργες, τον Χένρι Μίλλερ, τον D.H. Lawrence, τον Ραϊμόν Ραντιγκέ, τον Αντρέ Ζιντ, τον Ζαν Κοκτώ και συγχρόνως επανεκδίδει τους απαγορευμένους. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πλησιάζει μαζί με μια νέα λογοκρισία. Η σεξουαλική επανάσταση του 60 επαναπροσδιορίζει τον ερωτισμό.

Εις πείσμα των πιο αξιομνημόνευτων σφιγμομετρήσεων που θα είχαν γίνει αποδεκτές ακόμη και από τον Σαντ και τον Φρόιτ, ο σεξουαλικός κόσμος της μέρας μας δεν έχει πάψει, από όσο γνωρίζω, να αντιτάσσει τον άθραυστο σκοτεινό του πυρήνα στην επιθυμία μας να διεισδύσουμε στο σύμπαν.

Ο ερωτισμός δεν παραβιάζει πια κανένα νόμο, αν μη τι άλλο στο χώρο του βιβλίου. Έχει χρησιμοποιηθεί σε τόσο ευρεία κλίμακα, ώστε έχει χάσει την αξία του, σε σημείο μάλιστα που να μην γίνεται αντιληπτός από τον αναγνώστη.

εδραιώνεται η εντύπωση ότι η ερωτική λογοτεχνία σταδιακά εξαφανίζεται, καθώς και η ίδια η έννοια του ερωτισμού στις μέρες μας. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στο μέλλον. Ζαν Ζακ Ποβέα.

0: μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
1: να επαναπροσδιορίσει τον ερωτισμό και τον έρωτα και όσα θυμόμαστε και όσα γράφουμε και όσα αντέχουμε και όσα επιθυμούμε και όσα αποθούμε και όσα ζητάμε άλλοτε κρυφά και άλλοτε φωναχτά όσα τραγουδάμε. Η ερωτική λογοτεχνία Jean-Jacques Pauvert.

0: αυτή η σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Today Poe, Je t'aime, moi non plus, σε αγγλική διασκευή του Serge Gainsbourg, Jarvis Cocker και Kid Loco. Κρατεά ως θάνατος αγάπη από το άσμασμάτων Μάνος Χατζηδάκης Φλέρι Νταντονάκη. An Unusual Thing, Michael Nyman, Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare, ούτε Λέμπερ. Beauty Song, Σβάν Τζίγι, Ζία Αρενιού από τα Επτάμενα Στιλέτα, Σίγκερου Ούμε Μπαγιάση. Σαν Στουά Κάλι Τζέιν Μπίρκιν, Λοτέλ Σένς Γκέσμπουργκ, Μικάλ Στιπ. Σουίτα για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο, Μιλό. There for You, Leonard Cohen. Lexicution, Guy Sacker, J.F. Gardel, Παρίτονος. Του Λεγκαρσόν, Ελεφίγ, Φρανσουά Ζαρντί. Συν συν συν, Ρόμπι Γουίλιαμς. Το Ρεαντόρ, από την Κάρμεν του Μπιζέ, Μπριν Τέρφελ. Το κεντρικό θέμα, από το 2046 του Βόγκαρ Βάι, Σίγκερου με Μπαγιάση. Νόμπλ Σενιέρ, Σαλή, Ιουγενώτη, Μέγερ Μπέρ, Σρίπ, Ντεσάμπ, Μέρλιν Χόρν. Η μετάφραση της ερωτικής λογοτεχνίας του Ζαν-Ζακ Ποβέρ ήταν της Ιωάννας Λεκάκου.
1: Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μια έννοια. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Λουκάς Ζώης στην κονσόλα του ήχου. Και συνεχίζοντας αυτά τα σκόρπια φιλοσοφικά φύλλα που έχουμε ανοίξει και σκορπίζουμε στα Ερτζιανά εδώ και αρκετές εβδομάδες, θα μιλήσουμε σήμερα με τον Γιώργο Κράνη, διότι έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτήν την εκπομπή με τον κύριο Κράνη, διότι ο οποίος κατά κόσμον είναι γιατρός και αρέσκεται στη μελέτη της φιλοσοφίας, να το πω κάπως αποδίδοντας τον έρωτα του λεγόμενου ερασιτέχνη προς κάτι το οποίο θαυμάζει και μελετάει με συνέπεια. Γιατί ο ερασιτέχνης, ο εραστής της τέχνης, ως εραστής της τέχνης, της όποιας τέχνης, είναι πολύ πιο επιδραστικός όταν πατάει καλά στα πόδια του και σκέφτεται σωστά από έναν επαγγελματία τεχνοκράτη, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τρίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά έχω μεγάλο έρωτα για τη φιλοσοφία, όπως έχω και για την ιατρική. Και πραγματικά για να ασκήσεις μια τέχνη πρέπει να είσαι ερωτευμένος μαζί.
1: Μα δεν λέγανε παλιά ιατροφιλόσοφος?
2: Ναι, πραγματικά υπήρχαν πολλοί στην ιστορία της σκέψης, στην ιστορία της φιλοσοφίας, που ήταν και γιατροί και φιλόσοφοι. Και υπάρχει αυτός ο όρος, είναι βεβαίως δόκιμος, ιατροφιλόσοφος.
1: Και είναι λογικό να υπάρχει μια σχέση βαθιά και στενή της ιατρικής με τη φιλοσοφία, διότι και οι δύο ασχολούνται με το μεγάλο ερώτημα της ύπαρξης, το ερώτημα της ζωής και του θανάτου. Οπότε, αν δεν ασχολούνται οι γιατροί με τη φιλοσοφία και οι φιλόσοφοι με την ιατρική, κάτι λάθος υπάρχει.
2: Έτσι ακριβώς. Και με το άλλο μεγάλο ερώτημα που συνυφαίνεται με αυτό που είπατε, το ερώτημα του ανθρώπου.
1: Του ανθρώπου, βεβαίως. Αυτό. Το νόημα της ζωής και το ερώτημα της ζωής και του θανάτου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα μιλήσουμε για κάτι που θεωρώ συναφές με την εισαγωγή. Ένας γιος σιδηροδρομικού υπαλλήλου, ο οποίος από το 1905 μέχρι το 1908 σπουδάζει φιλοσοφία στη Γερμανία. Είναι ο Ernst Bloch, και ο οποίος μέσα από μια έτσι διαδρομή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, βιωματική και πνευματική, αφήνει ένα έργο πίσω του που θεωρώ ότι πρέπει να μελετάτε ανά τις εποχές.
2: Συμφωνώ
1: και θα
2: απολύτως.
1: Μιλήσουμε τώρα μαζί για τον Bloch, με τον οποίο έχετε ασχοληθεί, και θα προσπαθήσουμε, το λέω αυτό εισαγωγικά και εγώ σταματάω από εδώ και πέρα, θα σας δώσω το λόγο, και για την θεολογία της απελευθέρωσης, όχι γιατί έχουν καμία άμεση σχέση μεταξύ των δύο αυτών, αλλά γιατί ταπεινή μου έτσι αίσθηση και γνώμη ότι μπορούν να έχουν παράλληλες διαδρομές και γεφυρωμένες διαδρομές αυτές οι δύο σκέψεις. Η ουτοπική διάσταση της σκέψης του Bloch με την δυναμική έννοια και η θεολογία της απελευθέρωσης έχουν, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, αρκετά σημεία που μπορούν να καταστήσουν έναν ενδιαφέροντα διάλογο και να ανοίξουν ένα ενδιαφέροντα διάλογο με καλά αποτελέσματα. Λοιπόν.
2: Οπωσδήποτε ισχύει αυτό, και να το ενισχύσουμε και πραγματολογικά. Ο Γκουστάβο Γκουτιέρες, που είναι ο θεολόγος ο οποίος εισήγαγε, ρωμαιοκαθολικός θεολόγος που εισήγαγε τον όρο θεολογία της απελευθέρωσης, στο ομώνυμο βιβλίο του μεταξύ των μαρξιστών φιλοσόφων αναφέρει πρωτίστως τον Bloch.
1: Ναι.
2: Και βέβαια αναφέρει και ένα θεολόγο που έχει εμπνευστεί από τον Bloch, τον Γιούργεν Μόλτμαν. Οπότε
1: βέβαια
2: υπάρχει και πραγματολογικό αίρισμα, δεν είναι μόνο ας πούμε, μια υπόθεση mm-hmm, αυτή mm-hmm, η σχέση mm-hmm, του Μπλοχ mm-hmm. με την θεολογία της
1: Μόλτμαν είναι Προτεστάντης, δεν είναι,
2: ναι,
1: ή κανένα.
2: Ο Γιούργεν Μόλτμαν Προτεστάντης, βεβαίως.
1: Έχουμε λοιπόν έναν καθολικό, έναν Προτεστάντη και έναν Μαρξιστή.
2: Να πούμε για τον Μπλοχ, ναι, ότι βεβαίως είναι ένας μαρξιστής φιλόσοφος θεωρείται, αλλά είναι ένας ιδιότυπος μαρξιστής. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον Μίκαελ Λεβί, ανήκει σε αυτό το κίνημα που ονομάζουμε επαναστατικό αντικαπιταλιστικό ρομαντισμό. Στο ίδιο κίνημα ο Λεβί κατατάσσει και κάποιους άλλους Εβραίους, γερμανοεβραίους φιλοσόφους, όπως ο Μπούμπερ, ο Σόλεμ, ο Βάλτερ Μπένιαμιν βέβαια, ο Λαντάουερ, ο Λούκατς και ο Έριχ Φρόμ. Να πούμε ότι ο Μπλοχ πράγματι ήταν γιος ενός σιδηροδρομικού υπαλλήλου, Εβραίοι και οι δύο γονείς του. Σπούδασε εκτός από φιλοσοφία που είπατε και μουσική και φυσική. Και κάποια στιγμή βρέθηκε σε ένα σεμινάριο του νεοκαντιανού κοινωνιολόγου και φιλοσόφου του Γκέωργ Ζίμελ, ο οποίος επίσης είχε και πολλά ρομαντικά στοιχεία η σκέψη του, είναι ένας πολύ σημαντικός φιλόσοφος, και επίσης δέχθηκε την επιρροή και του φίλου του, του Λούκατς, γιατί ήταν στενή φίλη με το Λούκατς, και ο Λούκατς τον παρότρινε να συμμετάσχει σε έναν κύκλο διανοουμένων που συγκεντρώνονταν κάθε Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, στο σπίτι του Μαξ Βέμπερ. Mm-hmm. Και υπό την έννοια αυτή ο Μπλοχ αποτελεί μαθητή και του Βέμπερ. Δηλαδή οι δύο κύριες νεανικές επιρροές θα λέγαμε είναι ο Ζίμελ και ο Βέμπερ. Βέβαια mm-hmm. η φιλία του με τον Λούκατς έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο οποίος Λούκατς τον παρότρινε επίσης να διαβάσει Ντοστογεύσκη, Κίρκεγκορ και Έκχαρτ. Mm-hmm. Και έτσι διαποτίζεται η σκέψη του νεαρού Μπλοχ από μια έντονη θρησκευτικότητα. Να πούμε βέβαια ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό όλων αυτών των διανοητών της Μεσευρώπης της λεγόμενης, ναι, δηλαδή της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή στο χώρο της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, αναπτύσσεται από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα ως το 1933 που ανεβαίνουν οι εθνικοσοσιαλιστές στην εξουσία, αναπτύσσεται αυτό το κίνημα του επαναστατικού αντικαπιταλιστικού ρομαντισμού, όπως λέει ο Λεβί για τον Μπλοχ και τους άλλους στοχαστές. Γιατί αναπτύσσεται αυτό το κίνημα? Διότι έχουμε μια ραγδαία βιομηχανοποίηση την εποχή αυτή, μια ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, ανάπτυξη των επιστημών, της τεχνικής, αλλά ταυτόχρονα βλέπουν να καταραίουν και οι προκαπιταλιστικές αξίες, να εμπορευματοποιούνται τα πάντα, οπότε δημιουργείται μια πνευματική αντίδραση. Αφενός έχουμε μια κριτική στο βιομηχανική κεφαλαιοκρατική κοινωνία και αφετέρου μια νοσταλγία για αυτές τις προκαπιταλιστικές αισθητικές, ηθικές, θρησκευτικές αξίες. Οπότε ναι, όλοι αυτοί οι διανοητές επηρεάζονται από αυτό το ρομαντισμό και βέβαια είναι στην πλειονότητά τους σοσιαλιστές. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Ο Ιουδαϊκός Μεσιανισμός έχει μια εκλεκτική συγγένεια με τη σοσιαλιστική σκέψη, οπότε οι περισσότεροι εξ αυτών είναι είτε μαρξιστές είτε αναρχικοί. Έχουν όμως πολλά ρομαντικά στοιχεία, είναι διαποτισμένοι.
1: Αυτό που οφείλετε λέτε, δηλαδή πού βρίσκονται τα κοινά σημεία στήξης και επαφής αυτού του εβραϊσμού με τον σοσιαλισμό?
2: Υπάρχουν καταρχά από το γεγονός και μόνο ότι η βίβλος, αυτό νομίζω είναι και ένα κύριο σημείο της διδασκαλίας του Μπλοχ, ότι η βίβλος είναι πλήρης επαναστατικού περιεχομένου. Δηλαδή και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, αλλά ειδικότερα η Παλαιά Διαθήκη που αφορά τώρα στους Εβραίους, έχει πάρα πολλά επαναστατικά εξισωτικά στοιχεία. Και επίσης έχει και μία ιστορική τελεολογία, δηλαδή οδεύουμε προς ένα τέλος της ιστορίας όπου θα έρθει ο Μεσσίας και θα υπάρξει μία εγκαθίδρυση της αρμονίας. Mm-hmm. Και εν γέννη υπάρχει μία απόρριψη της κοινωνικής αδικίας και το κήρυγμα των προφητών είναι σε αυτή την κατεύθυνση, οπότε υπάρχει μια συγγένεια εκλεκτική. Οι περισσότεροι λοιπόν είναι σοσιαλιστές, όμως είναι διαποτισμένοι από μια έντονη θρησκευτικότητα την οποία δεν αποβάλλουν ακόμη και οι άθεοι σοσιαλιστές. Δηλαδή ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ο Μπλοχ λένε ότι είναι άθεοι, όμως παρά τα αυτά είναι πολύ έντονη η θρησκευτικότητα που διακατέχει το έργο τους. Και ένα άλλο ακόμη στοιχείο που έχουν αυτοί οι σοσιαλιστές, μέσα στους οποίους είναι και ο Μπλοχ, είναι ότι ο μετασχηματισμός της κοινωνικής πραγματικότητας που θέλουν επιθυμούν να είναι ριζικός. Mm. Δηλαδή να μην υπάρξει μια προοδευτική εξέλιξη, βελτίωση των πραγμάτων, όπως ήταν το ιδεώδες του διαφωτισμού, και σιγά σιγά προοδευτικά να φτάσουμε στο επιθυμητό τέλος, αλλά πρέπει να γκρεμιστεί το υπάρχον, να καταστραφεί εκ βάθρων, να έχουμε δηλαδή μια αποκαλυπτικού τύπου καταστροφή του υπάρχοντος, και μέσα από εκεί, όχι επομένως με μεταρρυθμίσεις αλλά με επανάσταση, να προκύψει το καινούριο.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο συνδυασμός και ο συσχετισμός της θρησκευτικότητας με τη βία, την επαστατική βία.
2: Ναι.
1: Έχει ένα σκοπό, να φέρει μια άλλη κοινωνία. Αλλά τα μέσα είναι βία. Οπότε αυτή η ριζική μεταλλαγή, μετάλλαξη, επανάσταση μιας κοινωνίας εμπεριέχει το στοιχείο της βίας υποχρεωτικά. Πώς αλλιώς θα είναι ριζική?
2: Κατά τον Μπλοχ, ναι. Κατά τον Λαντάουερ, όχι. Δηλαδή ο Λαντάουερ είναι υπέρ της μη βίας. Θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή με μη βία μέσα, τα οποία επομένως θα είναι υποταγμένα στο σκοπό. Ενώ τα αβία μέσα απάδουν προς τον σκοπό που είναι η εγκαθίδρυση της ειρήνης και της ενότητας και της δικαιοσύνης. Κατά τον Μπλοχ είναι αναγκαία μία βία, όντως, αλλά η βία αυτή πρέπει να είναι ελεολογισμένη, πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητη, να μην υπάρχει μνησικακία, και όταν το καλό λέει νικήσει το κακό και πάρει την εξουσία, τότε πρέπει να την αποποιηθεί,
1: να την αποποιηθεί
2: και να πάψει να ασκεί αυτό το ίδιο βία επί των αντιπάλων.
1: Ναι, δεν είναι η βία για τη βία ποτέ, ας πούμε.
2: Κάπως έτσι, ναι. Τώρα στο μαρξισμό ο Μπλοχ οδηγείται, όπως είπαμε, και υπό την επιρροή του Λούκατς, υπό την επιρροή των επαναστατικών γεγονότων τα οποία λαμβάνουν χώρα με τη Ρωσική Επανάσταση και τις άλλες ξεγέρσεις και επαναστάσεις που έγιναν στην Ευρώπη την εποχή εκείνη. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε αυτοεξοριστεί στην Ελβετία, διότι είχε μια αντιμιλιταριστική στάση, δηλαδή στυλίτευε την μιλιταριστική πολιτική του Κάιζερ Γουιλιέλμου, είχε αυτοεξοριστεί στην Ελβετία και εκεί έγραψε το πρώτο του βιβλίο, Το Πνεύμα της Ουτοπίας, το οποίο θα εκδώσει το 1918 και θα επανεκδώσει αναθεωρημένο το 1923. Όπου αναπτύσσει έτσι εξ αρχής το βασικό θέμα της διδασκαλίας του, που είναι η ουτοπία, είναι και η ελπίδα για την πραγμάτωση αυτής της ουτοπίας. Να πούμε ότι όταν λέμε ουτοπία, έχουμε συνήθως έτσι, καταρχάς έλκει την καταγωγή του όρος αυτός από το περίφημο βιβλίο του Μουρ, την ουτοπία. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια, έχει εκπέσει μέσω του Τόμας Μουρ και της ουτοπίας του, ο οποίος επέλεξε ένα νησί στο πουθενά, το ονόμασε ουτοπία και είπε εκεί θα γίνει η ιδανική μου πολιτεία. De facto δηλαδή ο ίδιος ανέρεσε οποιαδήποτε δυνατότητα ύπαρξης του οράματός του, χτίζοντάς το νοερά σε έναν μη τόπο. Αυτό το μη τόπος της ουτοπίας μετά απλώθηκε και χρησιμοποιήθηκε και με βάση την ιστορική εμπειρία για πολλά ρεύματα ριζοσπαστικά που θέλησαν να υπάρξουν και που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ ή απέτυχαν, και έτσι ταυτίστηκε οποιαδήποτε οραματική διάθεση με την ουτοπική σκέψη παύλα μη εφαρμογή της φαντασίωσης αυτής ή της φαντασίας αυτής. Και έτσι de facto δημιουργείται η αίσθηση στον πολύ κόσμο ότι όταν λέμε για ουτοπία μιλάμε για φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Μιλάμε για φαντασιώσεις, δηλαδή ωραία πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, οπωσδήποτε δεν είναι έτσι. Έγινε πράγματι αυτή η ταύτιση της ουτοπίας με την ονειροφαντασία, με την ανεδαφικότητα. Όμως δεν είναι αυτή η πολιτική έννοια της ουτοπίας. Η ουτοπία θα λέγαμε ότι έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η καταγγελία, δηλαδή η καταγγελία του υπάρχοντος. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η αναγγελία. Η αναγγελία του μη ακόμη υπάρχοντος. Αυτό που δεν έχει ακόμη υπάρξει, αλλά θα υπάρξει. Όμως η ουτοπία, ενώ χρησιμοποιεί τη δημιουργική φαντασία του ανθρώπου, πατάει πάνω στην πραγματικότητα, ερίδεται στην πραγματικότητα, βλέπει δηλαδή μέσα στην πραγματικότητα ποιες είναι οι δυνατότητες οι οποίες διανοίγονται, και ο στόχος της είναι να πραγματώσει αυτές τις δυνατότητες. Επομένως η ουτοπία οδηγεί σε μια πράξη στο παρόν.
1: Ακριβώς.
2: Η οποία έχει στόχο τη μεταμόρφωση του υπάρχοντος.
1: Υπάρχει ένα πολιτικό πρόταγμα δηλαδή πάντα.
2: Ακριβώς.
1: Σε κάθε ουτοπία, ακόμα και του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας πήγε να την εφαρμόσει στον τύρανο των Σιρακουσών. Δεν τη φανταζόταν σαν κάτι μη εφαρμόσιμο. Άλλο αν απογοητεύτηκε και έφυγε.
2: Έτσι, βεβαίως. Πλάτων...
1: Φέρνω ένα παράδειγμα δηλαδή μη
2: Όχι,
1: κομμουνιστικό για να, για να συνεννοούμαστε.
2: Και ο Πλάτων είναι ένας κατεξοχήν πολιτικός φιλόσοφος. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, η μεταφυσική, η ηθική του, η γνωσιολογία του εξαρτώνται από την πολιτική του στόχευση. Να πούμε τώρα όμως ότι στον Μπλοχ έχουμε και ένα άλλο στοιχείο, την ελπίδα. Η οποία ελπίδα έχει οντολογική αίρεση.
1: Δηλαδή.
2: Να το εξηγήσουμε λίγο. Ο γερμανικός ιδεαλισμός, ποιο ήταν το πρόταγμα του γερμανικού ιδεαλισμού, η ταύτιση του νοήν με το είναι. Ο Μπλοχ λέει, το πρόταγμα το δικό μου είναι η ταύτιση του νοήν με το μη εισέ τι είναι, δηλαδή με αυτό το οποίο δεν έχει ακόμη υπάρξει, αλλά θα υπάρξει. Και επίσης λέει ότι υπάρχει μια ουτοπική έφεση μέσα σε κάθε «ον», δηλαδή η ουτοπική έφεση γίνεται μια κατηγορία του όντως, μια οντολογική κατηγορία, και υπάρχει μια ότι είναι η ουτοπία συστατική ποιότητα του όντως. Μάλιστα λέει ότι το καδιανό πράγμα καθεαυτό τι είναι, είναι το μη ακόμη υπάρχον. Αυτός δηλαδή ταυτίζει το καδιανό πράγμα καθεαυτό με το μη ακόμη υπάρχον και βλέπει την ουτοπική επιθυμία, την ουτοπική έφεση ως οντολογική κατηγορία. Επομένως η ελπίδα έχει μια οντολογική αίρεση, και γι' αυτό στο σπουδαίο βιβλίο του που είναι το Opus Magnum, του εκδόθηκε σε τρεις τόμους με τον τελευταίο το 1959 που λέγεται «Η αρχή ελπίδα», εκεί βλέπουμε ότι κάνει, έχει πάρα πολλές γνώσεις ο Μπλοχ και βλέπει την ελπίδα και την ανοιχνεύει σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας του ανθρώπου, δηλαδή στις τέχνες, στην ιατρική, στην τεχνική, όχι μόνο δηλαδή στο χώρο της οντολογίας, μεταφυσικής φιλοσοφίας, αλλά σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εκείνο όμως που τον κάνει, είπαμε ότι είναι μαρξιστής, παρότι είναι ένας ιδιότυπος μαρξιστής, εκείνο που τον κάνει να στρέφεται στο Μάρξ και να γίνεται μαρξιστής είναι ότι θεωρεί ότι ο Μάρξ ανακαλύπτει τις ενδιάθετες τάσεις του πραγματικού, δηλαδή κάνει αυτό που λέγαμε στην αρχή για την ουτοπία, βλέπει μέσα στο πραγματικό τι δυνατότητες διανοίγονται, δηλαδή η ίδια η ανάπτυξη του καπιταλισμού, τι δυνατότητες προσφέρει για την πληρέστερη πραγμάτωση του ανθρώπου, και λέει ότι εφόσον επιστημονικά δούμε αυτές τις δυνατότητες, μετά να περάσουμε στην πράξη, δηλαδή να κάνουμε μια επαναστατική μεταμόρφωση της πραγματικότητας μέσω της πράξης. Επομένως, ο Μάρξ έχει, όπως λέγεται, μια συγκεκριμένη ουτοπία. Αυτό λοιπόν είναι που τον τραβά προς τον Μάρξ, αλλά όμως διαφέρει πολύ από τους άλλους μαρξιστές, γιατί είναι εκπρόσωπος του λεγόμενου θερμού ρεύματος. Mm-hmm. Να εξηγήσω λίγο τι είναι το θερμό και το ψυχρό ρεύμα του μαρξισμού. Το θερμό ρεύμα του μαρξισμού, ο παδός του οποίου είναι ο Μπλοχ, είναι το ρεύμα εκείνο το οποίο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ελπίδα, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ουτοπία, στον μαχητικό οπτιμισμό, δηλαδή να μαχόμαστε με αισιοδοξία, αλλά να μαχόμαστε, να μπαίνουμε μέσα στην ιστορία και να δρούμε ώστε να φέρουμε το...
1: Για αυτό που θεωρούμε ότι θα είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε τώρα.
2: Ενώ το ψυχρό ρεύμα είναι πιο επιστημονικοποιημένο, πιο μηχανιστικό, πιο δετερμινιστικό, θα λέγαμε ότι περιμένει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σιγά σιγά να οδηγήσει από μόνη της ή δυνατόν στον κομμουνισμό, χωρίς να δίνει τόσο μεγαλύτερη σημασία στην ανθρώπινη βούληση, δηλαδή στο βουλησιαρχικό, στο ανθρώπινο στοιχείο. Ενώ ο Μπλοχ δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, γι' αυτό μιλάμε και για θερμό ρεύμα, και εκεί μπαίνει η θρησκεία. Δηλαδή, ενώ η παραδοσιακή αντίληψη των μαρξιστών είναι ενάντια στη θρησκεία, θεωρώντας την ένα κομμάτι της ιδεολογίας κτλ., ο Μπλοχ λέει όχι, ότι μαρξισμός και θρησκεία μπορούν να συνυφανθούν, μπορούν να συνενωθούν και μπορούν να συνεργαστούν για την από κοινού προώθηση της Επανάστασης. Επομένως, έχει μια θετική άποψη για τη θρησκεία και δι' για το χριστιανισμό. Οπότε, αν θέλετε, μπορούμε εν συνεχεία να πούμε τι βλέπει στο χριστιανισμό.
1: Βεβαίως. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σκέψης του Μπλοχ αυτή η συσχέτιση. Οπότε βεβαίως και θα το πούμε, εάν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στην κοσμοθεωρία του
2: στην
1: πριν φτάσουμε σε αυτό.
2: Στην κοσμοθεωρία του να προσθέσουμε επιπλέον ότι σε αντίθεση με άλλους μαρξιστές που, όπως είπαμε, βλέπουν κάπως μηχανιστικά και δετερμινιστικά την πραγματικότητα, δίνοντας έτσι πολύ μεγάλη σημασία στη λεγόμενη βάση, δηλαδή στην
1: οικονομία,
2: υποδομή, ακριβώς στην οικονομία, στην υλική βάση, ο Μπλοχ δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον πνευματικό παράγοντα, δηλαδή στην υπερδομή. και μάλιστα μια σημασία σπάνια για μαρξιστή, και μάλιστα λέει ότι ο μαρξισμός δεν πρέπει να επαγγέλλεται έναν ευδαιμονιστικό παράδεισο επιγής χωρίς πνεύμα, ότι χρειάζεται να υπάρξει και μια πολιτισμική τρόπον την επανάσταση, να αλλάξουν οι συνειδήσεις των ανθρώπων, να προκύψει εν τέλει ένας καινούριος άνθρωπος, ο οποίος να έχει άλλες αξίες, άλλες ιδέες. Και νομίζω αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμβολή του Μπλοκ, διότι πάρα πολλοί μαρξιστές, ακριβώς βλέποντας το πράγμα μόνο ψυχρά, επιστημονικά και θετικιστικά θα λέγαμε, δεν δίνουν τόση σημασία στους πνευματικούς παράγοντες.
1: Ναι, και αυτό το περίφημο έτσι ρηθέν από το Λένιν, ότι σοσιαλισμός είναι σοβιέτικη εξελεκτρισμός, ο οποίος βεβαίως ξεχάστηκε διθυραμβικά επί των διαδόχων του και δι' του Στάλιν και των υπολείπων μετά, και έφυγε το πράγμα από τη...
2: Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, ο Λένιν μίλαγε και για πολιτιστική επανάσταση, δηλαδή ήθελε και να γίνει
1: αλήθεια αυτό.
2: Και μια αλλαγή των συνειδήσεων. Αυτά τα δύο, η αλλαγή του
1: και
2: είναι και της συνείδησης.
1: Ο πολιτισμού και παιδείας που είχε ορίσει ο Λουνατσάρσκι, ας πούμε, ήταν μια από τις ελπίδες των Μπολσεβίκων στο κομμάτι του πολιτισμού, αλλά όλα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή στην εφαρμογή, όχι γιατί είχαν πρόβλημα στην εφαρμογή, αλλά γιατί δεν είχαν διάρκεια οι αρχικές ζωογόνες ιδέες.
2: Σταδιακά επικράτησε ένας οικονομισμός, δηλαδή ότι με την ανάπτυξη των παραγωγικών.
1: Καλά, έτσι θα φάει ο άνθρωπος ψωμί, δηλαδή με την οικονομία. Είναι προφανές αυτό, ότι πρώτα θα χορτάσει το στομάχι και μετά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πέρα αυτού. Δύσκολο μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτή τη σειρά, αλλά όπως λένε και στο χωριό μας, το νηστικό αρκούδι δεν χορεύει και δεν σκέφτεται. Και φοβάται κιόλας και είναι και υποταγμένο πιο εύκολα. Προφανώς, δεν πρέπει να πεινάς. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι χωρίς το άλλο κομμάτι του πολιτισμού, ό,τι κανά καταφέρεις στο επίπεδο των υλικών αγαθών, θα αποτύχεις παταγωδώς ή θα φτιάξεις μια στρεβλή κοινωνία, είτε καπιταλιστική είτε δίθεν σοσιαλιστική.
2: Έτσι,
1: αυτό πληρώνουμε άλλωστε αυτή τη μονομέρεια, ας πούμε, του οικονομισμού.
2: Έτσι,
1: γιατί
2: ακριβώς.
1: Καλά την κάνουν την κριτική οι φιλελεύθεροι στο Μάρξ για οτιδήποτε, αλλά αναπαράγουν ένα μοντέλο τεχνοκρατικό και οικονομίστικο σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά είναι να απορεί κανείς πως δεν καταλαβαίνουν την αντίφαση που εκπέμπουν.
2: Συμφωνώ.
1: Την καταλαβαίνουν βέβαια, αλλά δεν τους νοιάζει να τη διευκρινίσουν.
2: Συμφωνώ. Να πούμε λίγο επίσης για τον Μπλοκ, ότι όταν ανέβηκαν οι εθνικοσοσιαλιστές στην εξουσία, εγκατέλειψε βεβαίως τη Γερμανία και κατέληξε, κάνοντας έτσι ένα πέρασμα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κατέληξε στην Αμερική, όπου εκεί έγραψε την αρχή Ελπίδα, το Opus Magnum. Και το 1949 τον προσκαλεί η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας να αναλάβει την έδρα του καθηγητή της φιλοσοφίας στη Λειψία, και επανέρχεται τότε στη Γερμανία, δέχεται την πρόταση. Όμως σιγά σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται αυτά που λέγαμε πριν, ότι το λεγόμενο σοσιαλιστικό καθεστώς δεν είναι και τόσο σοσιαλιστικό, δεν υπάρχει ελευθερία γνώμης, οι απόψεις του θεωρούνται αρκετά ιδεαλιστικές από το κόμμα, οπότε σιγά σιγά αρχίζουν να τον παραγωνίζουν. Ασκεί μια κριτική στο σύμφωνο της Βαρσοβίας για την επέμβαση που έγινε το 1956, την αιματηρή καταστολή της Ουγγρικής Επανάστασης, και μετά από όλα αυτά οι σχέσεις του με το κόμμα έχουν διαραγεί, οπότε του επιβάλλουν να κλείσει το περιοδικό το οποίο διεύθυνε, πολλοί συνεργάτες του περιοδικού του φυλακίζονται και είπαμε τρεις τόμοι είναι η αρχή της ελπίδας, εκδίδεται ο τελευταίος το 1959 αλλά με πολλές δυσκολίες, δηλαδή συνεχώς αναβάλουν την έκδοσή του. Ώσπου το 1961 τι γίνεται, έχουμε την ανέγερση του τείχους.
1: Ναι, ναι.
2: Τότε ο Μπλοκ βρίσκεται στη Βαβαρία για διακοπές και όταν μαθαίνει ότι χτίστηκε το τείχος στο Βερολίνο, λέει εγώ δεν θέλω να γυρίσω, διότι πλέον δεν υπάρχει καμιά ελευθερία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, οπότε θα κάτσω στη Δυτική Γερμανία, και πράγματι οι Δυτικογερμανοί τον δέχονται και του δίνουν μια καθηγητική έδρα στη Διβίγκη. Οπότε από εκεί και πέρα ο Μπλοκ ζει μέχρι τα 92 του χρόνια, γιατί πέθανε το 1977. Ζει τα τελευταία δηλαδή 16 χρόνια της ζωής του στη Δυτική Γερμανία, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, όπου είναι φίλος με τον Ρούντι Ντούτσκε και μέσω του Ντούτσκε ασκεί μια επιρροή στο γερμανικό φοιτητικό κίνημα της δεκαετίας του 60, και εκεί γράφει και το βιβλίο αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, ο αθεϊσμός στον χριστιανισμό,
1: ναι,
2: το οποίο εκδίδεται το 1968 και πραγματεύεται ακριβώς τις απόψεις του περί του επαναστατικού χαρακτήρα του χριστιανισμού.
1: Ωραία, να το δούμε λίγο και αυτό, γιατί ναι, αυτό κυκλοφορεί και στα ελληνικά.
2: Λοιπόν, στα ελληνικά κυκλοφορούν
1: από τον
2: Άρτο Ζωής. Κυκλοφορούν δυστυχώς μόνο δύο πλήρη βιβλία του Μπλοχ. Το ένα είναι ο αθεϊσμός στον χριστιανισμό, το οποίο εκδόθηκε το 1968 και κυκλοφορεί από τον Άρτο Ζωής σε μετάφραση του Πέτρου Γιατζάκη, πάρα πολύ καλή μετάφραση.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο βιβλίο που κυκλοφορεί είναι το «Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια»,
1: μάλιστα,
2: το οποίο είναι του 1961. Έχει εκδοθεί, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκδόσεις Καψιμή, σε μετάφραση του καθηγητή του Θανάση Γκιούρα.
1: Ναι.
2: Επίσης πάρα πολύ καλή μετάφραση και πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Τώρα στην προμετωπίδα του ο αθεϊσμός στον χριστιανισμό.
1: Οπότε το τρίτο μου έργο δεν το έχουμε στα ελληνικά.
2: Το τρίτο μου έργο δεν το έχουμε στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί το 1988, μεταφράστηκε στα αγγλικά. Οπότε μπορεί κανείς να το βρει στα αγγλικά, είναι περίπου 1000 σελίδες. Όπως επίσης στα αγγλικά έχει μεταφραστεί και το αρχικό, το πρώτο του έργο, το Πνεύμα της Ουτοπίας. Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Μόνο δύο πλήρη έργα. Είναι πολυγραφότατος συγγραφέας, έχει πολλά έργα. Και στην προμετωπίδα αυτού του περίφημου βιβλίου που λέγεται «Ο αθεϊσμός στον χριστιανισμό» γράφει ένα μότο το εξής: «Μόνο ένας άθεος μπορεί να είναι καλός χριστιανός, μόνο ένας χριστιανός μπορεί να είναι καλός άθεος». Φαίνεται έτσι λίγο παράδοξο. Τι εννοεί όμως λέγοντας άθεος? Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Αρείεται από την αυλή του Νέρονα και λέει ότι οι χριστιανοί μάρτυρες στην αυλή του Νέρονα ονομάζονταν άθεοι. Γιατί ονομάζονταν άθεοι? Διότι δεν δέχονταν να προσκυνήσουν ένα θεό ο οποίος είναι επουράνιο είδωλο στον ουρανό. Επουράνιο είδωλο είναι ένας αφέντης στην ύψη στη ουράνια σφαίρα. Δηλαδή άθεος δεν είναι ο μη αυτός που δεν δέχεται θεό, είναι αυτός που δεν δέχεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο θεού, του θεού αφεντικού, του θεού αφέντη, ο οποίος είναι στην ύψη στη ουράνια σφαίρα και από εκεί διατάζει και εξουσιάζει, είναι δηλαδή ένα επουράνιο είδωλο. Αυτός λοιπόν είναι ο άθεος και ο χριστιανός, επειδή ακριβώς δεν δέχεται ένα τέτοιο θεό, είναι άθεος και ο σωστός άθεος, ο καλός άθεος αναγκαστικά είναι χριστιανός. Ο χριστιανισμός, κατά την άποψη του Μπλοχ, δεν είναι θρησκεία, όπως θρησκεία δεν είναι και ο Ιουδαϊσμός, ο αρχαίος Ιουδαϊσμός της Εξόδου. Γιατί δεν είναι θρησκεία? Αν δούμε τη λατινική λέξη για τη θρησκεία, είναι religio, ως γνωστό. Τι σημαίνει religio? Σημαίνει επανασύνδεση. Επανασύνδεση όμως με τι, λέει ο Μπλοχ? Επανασύνδεση με τον μυθικό θεό των απαρχών, δηλαδή με αυτόν τον θεό κυρίαρχο, αφέντη που είπαμε πριν. Επομένως, λέει, η ομολογία πίστεως της Εξόδου, δηλαδή του δευτέρου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, η Ιουδαϊκή δηλαδή πίστη, που στον Γιαχβέ, πώς παρουσιάζεται ο Γιαχβέ στο Μωυσή, παρουσιάζεται ως εξής: «Εγώ ημί ον», λένε οι Εβδομήκοντα, αλλά αν μεταφράσουμε το εβραϊκό πρωτότυπο, μεταφράζεται ως εξής: «Θα είμαι εκείνος που θα είμαι». Αυτή, λέει, η ομολογία πίστεως ο Μπλοχ δεν είναι πια θρησκεία, διότι πρόκειται περί ενός άλλου εντελώς διαφορετικού μοντέλου Θεού. Όπως εντελώς διαφορετικό μοντέλο Θεού είναι και ο χριστιανικός Θεός. Η χριστιανική ομολογία πίστεως λέει «στον Υιό του ανθρώπου», προσέξτε, «στον Υιό του ανθρώπου», δηλαδή ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό πια δεν είναι θρησκεία, διότι ο Θεός δεν είναι αυτό το επουράνιο είδωλο, είναι ένας Θεός που έχει κατέβει στη γη, έχει γίνει άνθρωπος, έχει ενσαρκωθεί, επομένως έχει πάψει να υπάρχει αυτή η αποξένωση, αυτή η αλωτρίωση, όπως με τους όρους του Φόγερμπαχ θεωρούνταν ο Θεός ότι αποτελεί η θρησκεία μια αλωτρίωση, έτσι. Και λέει ο Μπλοχ ότι ο χριστιανισμός ως θρησκεία έχει ένα ανατρεπτικό, ένα εκρηκτικό, ένα επαναστατικό περιεχόμενο, το οποίο εκφράζεται ως έξοδο. Λέει ο Μπλοχ ότι ο χριστιανισμός ως θρησκεία έχει ένα ανατρεπτικό, ένα εκρηκτικό, ένα επαναστατικό περιεχόμενο, το οποίο εκφράζεται

0: Είμαι κομμουνιστής και άθεος, διαβάζω τη Βίβλο γιατί ακριβώς θεωρώ ότι είναι το πιο επαναστατικό βιβλίο που έχει γραφτεί. Γιατί είναι επαναστατικό βιβλίο, λέει ο Μπλοχ, γιατί διαπερνάται η Βίβλος ολόκληρη από αρχής μέχρι τέλους από την εξής θεμελιώδη αντίθεση. Ανάμεσα στον ιό του ανθρώπου από τη μια, δηλαδή το Χριστό, και από την άλλη η χώρα της Αιγύπτου, δηλαδή ο τόπος της δουλείας, της καταπίεσης, της αδικίας. Είναι γεμάτη, λέει η Βίβλος, από την απόπειρα του ανθρώπου να ταρακουνήσει συθέμελα τα κάγκελα αυτού του κόσμου του θανάτου. Αυτές είναι φράσεις του Μπλοχ. Είναι γεμάτη από εξεγέρσεις για την ανακαταξίωση του ανθρώπου και τον επανεξανθρωπισμό του. Είναι ριζικά αντίθετη η Βίβλος στην υποταγή και την καταπίεση και είναι γεμάτη επίσης από την προσδοκία ενός πραγματικού όλος άλλου που θα πλημμυρίσει κάποτε ολόκληρη τη γη, αυτό το πραγματικό όλος άλλο. Υπάρχει δηλαδή αυτό που είπαμε στην αρχή, η ουτοπική ελπίδα, η οποία διαποτίζει ολόκληρη τη Βίβλο. Και γι' αυτό είναι ένα επαναστατικότατο και ριζοσπαστικότατο βιβλίο. Ξέχωρα του ότι η Βίβλος δεν έχει γραφτεί σε ένα ενδοϊερατικό περιβάλλον ή σε ένα στρατιωτικό περιβάλλον, όπως άλλα μεγάλα ιερά κείμενα, αλλά έχει έναν πληβιακό χαρακτήρα. Δηλαδή όλες οι ιστορίες που υπάρχουν εκεί, οι παραβολές κτλ. Έχουν ένα χαρακτήρα πληβιακό, αγροτικό περισσότερο παρά ενδοϊερατικό ή στρατιωτικό, όπως άλλα κείμενα. Όλα αυτά λοιπόν την κάνουν πολύ ριζοσπαστική. Και αυτή η ριζοσπαστικότητα και η επαναστατικότητα της βιβλικής σκέψης γίνεται πιο ξεκάθαρη αν τη συγκρίνουμε με την ελληνική σκέψη, που είναι ο αντίποδας, ας πούμε. Δηλαδή να συγκρίνουμε την εβραϊκή, εβραιοχριστιανική σκέψη με την ελληνική. Εκεί βλέπουμε μεγάλες διαφορές. Ας πούμε, βλέπουμε η ελληνική ιδέα περί Θεού ποια είναι, λέει ο Μπλοχ, ότι υπάρχει ο Δίας, ο οποίος κάθεται στον Όλυμπο, είναι ακίνητος, από εκεί κεραυνοβολεί τους πάντες, όποιον δεν του αρέσει. Είναι δηλαδή ένας απαράλλακτος μονάρχης, ο οποίος καταπιέζει και βροντά. Αυτός είναι ο Θεός για τους Έλληνες. Ενώ ο Γιαχβέ είναι ένας...
1: Καθηκόνα και ομοίωση των
0: εμπνευστών. Είναι ένας Θεός ο ελευθερωτής.
1: Ερωτεύεται όμως, μάχεται, σκοτώνει,
0: ο Δίας, γελάει. Βεβαίως, ναι.
1: Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Με μια πρόσθετη υπερδύναμη. Ένα Σούπερμαν δηλαδή της εποχής.
0: Από την άλλη έχουμε το Γιαχβέ, ο οποίος Γιαχβέ είναι ένας Θεός ελευθερωτής. Ελευθερώνει τους Εβραίους από τη δουλεία στην Αίγυπτο. Είναι ένας Θεός ο οποίος δρά μέσα στην ιστορία, ο οποίος ενσαρκώνεται, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος για τους χριστιανούς, δρά μέσα στην ιστορία και είναι ένας Θεός ερχόμενος, δηλαδή ένας Θεός που υπόσχεται ένα μέλλον.
1: Ελευσόμενος, μάλιστα.
0: Ελευσόμενος, το οποίο θα έρθει και ένα μέλλον μάλιστα μη παγιωμένο και μη οριστικό. Και το δεύτερο σημαντικό στοιχείο του Γιαχβέ είναι ότι είναι ένας Θεός που θεσπίζει ηθικό κώδικα, δηλαδή τις 10 εντολές. Ενώ ένας Θεός ο οποίος δεν δεσμεύεται από τίποτα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους υπηκόους του το οτιδήποτε, είναι ένας αυθαίρετος τύραννος. Ενώ ένας Θεός που συνάπτει διαθήκη και θεσπίζει ηθικό κώδικα, είναι ένας Θεός ο οποίος είναι γενάρχης της ηθικής, έτσι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το σύμπλεγμα σκέψεων και παραθέσεων, ιδεών κλπ. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που εντοπίζεται κύριε Κρανιδιώτη και τον πληβιακό χαρακτήρα της Βίβλου και... που σημαίνει και πως και οι έρευνες που έχουν γίνει για το ποιος έχει γράψει το ιερό αυτό βιβλίο, ιερό, έτσι, ποιος. Πολλοί συγγραφείς σε πολλές περιόδους ιστορικές, είναι απαλήμψεις το δηλαδή, το οποίο προέρχεται από το βίωμα κάποιων ανθρώπων που διανοούνταν πάνω στη ζωή και πρόσθεταν, όπως συμβαίνει με όλα τα ιερά κείμενα στην πραγματικότητα, τα λεγόμενα ιερά κείμενα. Ο περιούσιος λαός είναι ένα μεγάλο αγκάθι όμως όλη αυτή τη σκέψη που αναπτύσσεται μέσω της Βίβλου. Διότι έρχεται ως απελευθερωτής των καταπιεσμένων, αλλά υπάρχει και η φθορά μετά των εννοιών και των αντιλήψεων, όπως και σε άλλα συστήματα σκέψης, που οι καταπιεσμένοι προσωποποιούνται μόνο στον πληθυσμό τον εβραϊκό, αγνοείται ο υπόλοιπος πληθυσμός που μπορεί να είναι καταπιεσμένος και μπορούμε και εμείς να τον καταπιέσουμε με τη σειρά μας, διότι είμαστε περιούσιος λαός. Αυτή είναι μια διαστροφή του πνεύματος της Βίβλου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η οποία τα αποτελέσματά της τα βλέπουμε και σήμερα και τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Βεβαίως. Υπήρξε αυτή η εθνικιστική διαστροφή, παρότι η έννοια του περιούσιου λαού δεν σημαίνει κατά ανάγκη εθνικισμό. Γιατί δεν σημαίνει εθνικισμό?

0: Όχι, λέω
1: Ναι.
0: για το πώς φθήρεται η ιδέα και πώς εκπίπτει στην πράξη και στην
1: Εκπίπτει, ναι.
0: πρακτική κάποιων και στα χέρια κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων, όπως εκπέσανε και άλλες ιδέες από την άλλη μεριά στα χέρια κάποιων άλλων ανθρώπων που τις διαλύσανε και τις κουρελιάσανε. Αυτό μαθαίνουμε
1: Έτσι.
0: διάφορα.
1: Ο Θεός λέει στον Αβραάμ στη γέννηση: «Εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης». Δηλαδή, εξ αρχής, όταν εκλέγει τον Αβραάμ και κατ' επέκταση τον
0: Βέβαια,
1: Ισραήλ,
0: σωστά.
1: τον ευλέπει ως όχημα όπου θα υπάρξει μια υπερεθνική
0: Όλων των φυλών της γης.
1: ενοποίηση.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό το εθνικιστικό, το οποίο το έσπασε ο Χριστός όμως. Δηλαδή, ο
0: Βεβαίως.
1: Χριστός,
0: Βεβαίως.
1: παρότι είχε μια επαφή με το κίνημα των Ζηλωτών, οι οποίοι ήταν οι εθνικιστές επαναστάτες της εποχής εκείνης. Κάποιοι μαθητές του φαίνεται ότι ήταν ζηλωτές ή κάποια άτομα τα οποία σχετίζονταν με τους μαθητές του ήταν ζηλωτές. Και παρότι οι Ρωμαίοι τελικά σαν ζηλωτοί τον σταύρωσαν, δηλαδή τι ήταν ο Χριστός, ήταν πολιτικός κατάδικος. Ως πολιτικός επαναστάτης σταυρώθηκε, γι' αυτό άλλωστε και στο Σταυρό γράφει «Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων», γράφει ο Πιλάτος. Βλέπουμε όμως ο Χριστός ότι ενώ υπήρχε αυτή η προσμονή ενός Μεσσία ο οποίος θα έρθει και θα κάνει μια εθνική επανάσταση ενάντια στους Ρωμαίους, ο Χριστός πάει πιο βαθιά και λέει ότι η ρίζα του κακού είναι η αμαρτία, δηλαδή είναι η ρήξη του ανθρώπου με το Θεό και τους συνανθρώπους του, είναι η αδικία, είναι η κοινωνική αδικία, είναι ο εγωισμός, ότι πρέπει να επικρατήσει η αγάπη, η αδελφοσύνη, η δικαιοσύνη, η ισότητα. Πάει πιο βαθιά το θέμα και δεν ταυτίζεται με τους εθνικούς πόθους που είχε εκείνη τη στιγμή το έθνος
0: Σωστά,
1: του για να απελευθερωθεί. Οπότε βλέπουμε ότι ο Χριστός ξαναβάζει την οικουμενικότητα του μεσιανικού μηνύματος.
0: Και βάζει την οικουμενικότητα και αν μου επιτρέπετε, είμαι ειδικό σε αυτό όπως εσείς, είστε περισσότερο μαθήνετε σε αυτά, αλλά έχει και μία κοινωνική έκφανση όλο αυτό το σχήμα που ο Χριστός υπηρετεί και το οποίο εδράζεται στο περίφημο «έχουν δύο να δίνει τον ένα». Δηλαδή δεν διπλώνουμε ιδιοκτησία. Κρατάμε τα απαραίτητα για μας και μοιραζόμαστε.
1: Έτσι.
0: Αν αυτό δεν είναι βαθιά κομμουνιστικό, πείτε μου τι είναι.
1: Είναι βαθύτατα κομμουνιστικό, συμφωνώ.
0: Δεν εννοώ κομμουνιστικό, μαρξιστικό, λεγνιστικό.
1: Ναι.
0: Δεν εννοώ αυτό. Πάμε εκεί.
1: Με
0: κομμουνιστικό με την ιδέα, ας πούμε, της ισότητας και της περίφημης ρίσης, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του, στον καθέναν ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι ανάγκες του είναι αν είναι ένας άνθρωπος ή δέκα για να ντυθούν ή να θραφούν. Έτσι, αυτό.
1: Και ο Χριστός λέει μακάρι η πτωχή, το οποίο είναι πολύ επαναστατικό.
0: Ναι, στο πνεύματι, βέβαια και εκεί
1: η
0: έχει
1: πτωχή,
0: παίξει
1: το
0: πολύ
1: πνεύματι
0: σπέκουλα,
1: είναι στο Ματθαίο.
0: Ναι.
1: Στο Λουκά είναι μακάρι η πτωχή σκέτο.
0: Σκέτο, αυτό δεν το ήξερα.
1: Βεβαίως. Και θα
0: μας
1: λέγαμε
0: έχει
1: ότι
0: μείνει το μακάρι η πτωχή το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, έτσι.
1: Ολόκληρη η βίβλος, λέει ο Γκουτιέρες που έχει γράψει το βιβλίο «Η Θεολογία της Απελευθέρωσης», βλέπουμε σε ολόκληρη τη βίβλο μια προτίμηση του Θεού για τους αδύναμους, τους περιθωριοποιημένους, για την πλέμπα που λέμε, για όσους έχουν υποστεί κακομεταχείριση μέσα στην ιστορία. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια δικαιωματική προτεραιότητα των φτωχών. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν και όλοι καλούνται να σωθούν, αλλά ψάχνοντας μέσα στα κείμενα βλέπουμε ότι περισσότερο ασχολείται με τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους.
0: Έτσι.
1: Τους κοπιώντες και πεφορτισμένους, τους καταφρονεμένους.
0: Λογικό είναι αυτό, δηλαδή ποιος ιδρυτής θρησκείας θα ξεκίναγε από τα παλάτια, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει τέτοιο ιστορικό δείγμα.
1: Εντάξει, βλέπουμε ας πούμε ότι στην αρχαία Αίγυπτο η τάξη των ιερέων ήταν άρχουσα τάξη και ναι, δηλαδή
0: Συγγνώμη, η τάξη των ιερέων και στο χριστιανισμό είναι άρχουσα τάξη. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι επί της ουσίας. Δηλαδή ο ιδρυτής, λέω, όλοι οι λεγόμενοι προφήτες και ιδρυτές θρησκειών δεν ήταν μέσα στα σαλόνια και στα παλάτια. Ήταν στο δρόμο με τα πόδια στη λάσπη. Έτσι ήταν. Και ο Χριστός το ίδιο ήταν. Αυτό
1: και
0: είναι
1: ο
0: το μοντέλο.
1: Χριστός και οι προφήτες.
0: Και οι μαθητές του και
1: ναι.
0: οι ακολουθοί του, αυτοί ήταν.
1: Όλοι μιλάνε για τους φτωχούς. Όλοι μιλάνε ενάντια στον πλούτο.
0: Κάτω.
1: Μιλάνε ενάντια στην κοινωνική αδικία. Και λένε ότι στο πρόσωπο του φτωχού είναι που βλέπεις τον Θεό. Και οι προφήτες τα λένε αυτά. Και ο Χριστός, ο Χριστός.
0: Και ο Παπαδιαμάντης τα λέει. Μια χαρά τα λένε όλοι.
1: Ακριβώς. Ο Χριστός συνεχίζει την προφητική παράδοση, δηλαδή κάνει ένα κήρυγμα μεταστροφής προσωπικής, ταυτόχρονα όμως με μια καταγγελία της κοινωνικής αδικίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάποια άλλα στοιχεία από αυτό το βιβλίο του Μπλοχ, αν έχουμε χρόνο. Κάνει
0: ναι,
1: πάλι
0: ναι.
1: έτσι μια αντιδιαστολή των Εβραίων προφητών με τους Έλληνες μάντης. Δηλαδή έχουμε τους Εβραίους προφήτες και έχουμε και τους Έλληνες μάντης, όπως ήταν η Κασάνδρα, όπως ήταν ο Τηρεσίας. Αυτοί οι Έλληνες μάντης προβλέπουν το μοιραίο, αλλά δεν μπορούν να το αποσοβήσουν ούτε αυτοί ούτε οι άνθρωποι. Δηλαδή ο Ιδίποδας δεν μπορεί να αποσοβήσει αυτό το οποίο θα του συμβεί.
0: Ναι. Επομένως, και η Κασάνδρα προφητεύει το κακό χωρίς να μπορεί να την πιστεύει κανείς.
1: Η Κασάνδρα προφητεύει την άλωση της Τρίας, κανείς δεν την πιστεύει, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι Τρώες και να αλλάξουν τη μοίρα τους. Επομένως η Κασάνδρα περιορίζεται σε ένα παθητικό θρήνο. Αντιθέτως, οι Εβραίοι προφήτες προφητεύουν αυτό το οποίο μέλει να γίνει, αλλά υπάρχει ακόμη ελπίδα να μην γίνει αυτό το οποίο προφητεύουν, αν οι άνθρωποι μεταστραφούν, αν μετανοήσουν. Δηλαδή, η πρόβλεψη εδώ πέρα έχει την έννοια της καθοδήγησης για την αποφυγή του πεπρωμένου, που μπορεί να αποφευκτεί το πεπρωμένο αν οι άνθρωποι αλλάξουν, αν μετανοήσουν. Δηλαδή η καλή και η κακή έκβαση των πραγμάτων δεν έχει ξεκαθαρίσει, εξαρτάται από την ανθρώπινη απόφαση. Πράγμα που για άλλη μια φορά αναδεικνύεται έτσι η ελευθερία του ανθρώπου, το βάρος που δίνει ο χριστιανισμός στην απόφαση του ανθρώπου, στη βούληση, στην ελευθερία του, που μέσω αυτού μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων ακόμη και όταν φαίνεται ότι το πεπρωμένο είναι άλλο. Επίσης υπάρχει μια διαφορά, λέει ο Μπλοχ, μεταξύ της βιβλικής και της ελληνικής οντολογίας. Δηλαδή ενώ στους Έλληνες το «ον» είναι κάτι αποτελειωμένο και ανιστορικό, στατικό, και μάλιστα ο χρυσός αιώνας, όπως βλέπουμε στον Ισίωδο, τοποθετείται στο παρελθόν. Δηλαδή στο παρελθόν κάποτε ήταν καλά τα πράγματα και από τότε και μετά έχουμε μια σταδιακή πτώση. Και επίσης η αλήθεια θεωρείται ότι είναι μια ανάμνηση, όπως ο Πλάτων που λέγαμε πριν. Όμως στη βιβλική οντολογία βλέπουμε τα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή έχουμε μια οντολογία προσανατολισμένη στο μέλλον, ιστορική, όπου το είναι... είναι κάτι ανοιχτό και όχι στατικό και αποτετελειωμένο. Έχουμε την έννοια του novum, του καινού, με αλφα γιώτα. Ο αληθινός κόσμος δεν υπήρξε κάποτε, αλλά θα υπάρξει στο τέλος της ιστορίας. Τότε θα έχουμε τον αληθινό κόσμο. Και μάλιστα δύο φράσεις από την Αποκάλυψη είναι χαρακτηριστικές. Τα πρώτα απήλθον, λέει η Αποκάλυψη, και ιδού κενά ποιό πάντα. Κενά με αλφα γιώτα.
0: Καινούρια.
1: Καινούρια, δηλαδή έχουμε κάτι εντελώς καινούριο το οποίο θα προκύψει στο τέλος της ιστορίας, και γι' αυτό η αλήθεια, λέει ο Μπλοχ, στον χριστιανισμό είναι εσχατολογική, δεν είναι ανάμνηση. Είναι το μη ακόμη υπάρχον, αυτό το οποίο δεν έχει υπάρξει ακόμη αλλά θα υπάρξει.
0: Μάλιστα. Και βέβαια εδώ εγώ θα ήθελα μια διευκρίνηση στην έννοια της μετάνοιας. Έτσι όπως χρησιμοποιείται και στον Ευαγγελικό Λόγο και στον Μπλοχ. Μετάνοια, αυτό το οποίο περνάει στους σημερινούς πιστούς, κατά τη γνώμη τους, για μένα, σε πολλά εισαγωγικά, είναι ότι η μετάνοια είναι μια εσωτερική διαδικασία του ανθρώπου με το Θεό. Εκεί, λέει, μετανοώ, παίρνει το συγχωροχάρτη του και συνεχίζει να ζει όπως ζούσε πριν. Η μετάνοια στο Χριστό έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συμβαδίζει με την μετάλλαξη, αλλαγή της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος έρχεται στη συνθήκη της μετάνοιας και αλλάζει και τρόπο ζωής. Αλλιώς τι μετάνοια θα είναι αυτή? Δηλαδή είναι μια μετάνοια κοινωνική και πολιτική και θρησκευτική μαζί, και όχι μια μετάνοια μεταφυσικού τύπου «εγώ ζητώ συγχώρεση στην εκκλησία, ανάβω το κερί μου και πάω σπίτι μου και συνεχίζω να βιάζω την υπηρέτρια». Να αναφέρω και λίγο Μπουνιουέλ στη μέση.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι, νομίζω δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα, γιατί η μετάνοια σημαίνει αλλαγή τρόπου ζωής, σημαίνει και αλλαγή του νοός, αλλαγή δηλαδή του τρόπου σκέψης.
0: Ακριβώς.
1: Να αλλάξει ψυχικά ο άνθρωπος και να αλλάξει και ο τρόπος ζωής του. Και τώρα μου δίνεται πάτημα για να πούμε για την αμαρτία, πώς τη βλέπει η θεολογία της απελευθέρωσης.
0: Βέβαια, ότι... και να περάσουμε και στη θεολογία της απελευθέρωσης.
1: Ναι. Η αμαρτία δεν είναι κάτι ιδιωτικό, κάτι ατομικό, δηλαδή κάτι εσωτερικό μόνο. Είναι ασφαλώς και αυτό, αλλά έχει ένα κοινωνικό και ιστορικό χαρακτήρα. Γι' αυτό, αν που λέγαμε πριν για τους Εβραίους προφήτες, όταν αυτοί καλούν σε μετάνοια, δεν καλούν σε μετάνοια μόνο ατομικά έκαστο άνθρωπο, αλλά καλούν συλλογικά το εβραϊκό έθνος να μετανοήσει, να μεταστραφεί και να αλλάξει, όπως είπαμε, τρόπο ζωής. Έτσι. Η αμαρτία, λοιπόν, σύμφωνα με τους θεολόγους απελευθέρωσης, δεν είναι μια ατομική ιδιωτική υπόθεση, αλλά είναι μια κοινωνική ιστορική υπόθεση. Υπάρχει η δομική αμαρτία, δηλαδή οι δομές, οι άδικες, οι δομές της καταπίεσης, της εκμετάλλευσης είναι αμαρτωλές και πρέπει να ανατραπούν, πρέπει οι άνθρωποι να επαναστατήσουν εναντίον τους, γιατί αυτές οι δομές βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση με την ατομική αμαρτία. Οι αμαρτωλές δομές με την ατομική αμαρτία, δηλαδή και αμαρτάνοντας ατομικά ενισχύω τις αμαρτωλές δομές, αλλά και οι αμαρτωλές δομές εμένα με διαμορφώνουν και με κάνουν αμαρτωλό. Άρα χρειάζεται και αλλαγή σε ατομικό επίπεδο, αλλά αλλαγή και σε κοινωνικό πολιτικό επίπεδο. Και έτσι οι θεολόγοι της απελευθέρωσης δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην πολιτική και στην επαναστατική πάλι. Μάλιστα λένε ότι η Εκκλησία έχει ως αποστολή να υπηρετεί τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους και τους περιθωριοποιημένους, ότι υπάρχει μια δικαιωματική προτεραιότητα των φτωχών, όπως είπαμε πριν, και την απελευθέρωση, λέμε θεολογία της απελευθέρωσης. Πώς εννοούν την απελευθέρωση? Mm-hmm. Την εννοούν σε τρεις άξονες. Πρώτον, είναι η οικονομική και κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια απελευθέρωση, όπως είπατε πριν, οι άνθρωποι να έχουν φαγητό να φάνε, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να μην φοβούνται να πούν τη γνώμη τους, να μην καταπιέζονται, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Επομένως, ο ένας πυλώνας, ο ένας άξονας είναι η κοινωνική, οικονομική, πολιτική απελευθέρωση. Ο δεύτερος άξονας είναι η προσωπική ηθική μεταμόρφωση των ανθρώπων. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή, να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα πάθη του, να μεταστραφεί, να αποκτήσει μια εσωτερική ελευθερία, να γίνει δηλαδή μια πολιτιστική επανάσταση και μια ηθική επανάσταση. Και ο τρίτος άξονας είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία, διότι ως χριστιανοί οι θεολόγοι της απελευθέρωσης θεωρούν ότι κάτω από όλα αυτά τα κακά που μας μαστίζουν, τα κοινωνικά κακά, είναι η αμαρτία ως ρήξη με το Θεό και τους συνανθρώπους μας. Και βέβαια η απελευθέρωση από την αμαρτία απαιτεί πίστη, απαιτεί θεία κοινωνία και χάρη. Επίσης να πούμε ότι θεωρούν ότι το Ευαγγέλιο είναι ασύμβατο με την παρούσα κατάσταση αδικίας και αλωτρίωσης της καπιταλιστικής κοινωνίας και ότι ακριβώς όπως είπαμε η κατάσταση αδικίας και καταπίεσης την οποία βιώνουμε είναι μια κατάσταση αμαρτίας και μια κατάσταση απόρριψης του Θεού. Θα μου πείτε τώρα, η πολιτική κατά ανάγκη έχει ένα συγκρουσιακό χαρακτήρα, έτσι. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι κληρικοί, είναι θεολόγοι, είναι χριστιανοί, επομένως πιστεύουν στην ειρήνη, πιστεύουν στην αγάπη. Ασφαλώς έχει ένα συγκρουσιακό χαρακτήρα η πολιτική, διότι προϋποθέτει την αναμέτρηση ανάμεσα σε ομάδες οι οποίες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα ή αντικρουόμενες απόψεις. Η θεολογία της απελευθέρωσης αναγνωρίζει αυτό το συγκρουσιακό χαρακτήρα της πολιτικής, μπαίνει μέσα στη σύγκρουση, λέει ότι η ταξική πάλη δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι καλό, παρότι βεβαίως εργάζεται για την τελική εδραίωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές οι χριστιανοί τι κάνουν, τοποθετούν την πολιτική σε δεύτερο πλάνο και δίνουν πρωτεύουσα σημασία στην ιδιωτική ζωή και στην καλλιέργεια των αρετών. Το βλέπουμε δηλαδή και στις μέρες μας.
0: Των ατομικών αρετών, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν σε έναν τρόπο ζωής.
1: Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι ή μπορεί και να κάνω και ελεημοσύνες, να είμαι σωστός, σε ατομικό όμως επίπεδο. Η θεολογία της απελευθέρωσης λέει ότι χωρίς κοινωνικοπολιτική δράση στο πλευρό των καταπιεσμένων και των φτωχών δεν υπάρχει αυθεντική στράτευση υπέρ του Κυρίου, του Χριστού δηλαδή. Αλλιώς καταντάμε να υιοθετούμε μια ηθικοπλαστική προσέγγιση, δηλαδή να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι σε ατομικό επίπεδο, χωρίς ακριβώς να πολεμάμε τη δομική αμαρτία. Και για να πολεμήσουμε τη δομική αμαρτία τώρα δεν αρκεί να κάνουμε παρατηρήσεις, πρέπει να κάνουμε και επιστημονική ανάλυση της πραγματικότητας, να κάνουμε δηλαδή μια επιστημονική αντικειμενική ανάλυση των δομών της καταπίεσης και της ανελευθερίας, όπου εκεί μπορεί να βοηθήσει η Φερρυππίν ο Μαρξισμός. Παρότι είναι μια άθεη ιδεολογία, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, οι θεολόγοι της απελευθέρωσης λένε, ως εργαλείο ακριβώς για να αναλύσουμε την πραγματικότητα του καπιταλισμού και της αδικίας και να μπορέσουμε να κάνουμε μια αποτελεσματική πολιτική πράξη. Αν τώρα, λέει, κάτσουμε στα αυγά μας και νοιαζόμαστε μόνο για τις προσευχές και τις νηστείες και για τις ελεημοσύνες σε ατομικό επίπεδο, είναι σαν να υιοθετούμε έναν διεισμό, να πέφτουμε θύματα ενός διεισμού, ότι είναι άλλο δηλαδή το εγκόσμιο και άλλο το υπερβατικό, άλλο το υλικό, άλλο το πνευματικό, άλλο το φυσικό, άλλο το υπερφυσικό, ενώ δεν είναι έτσι. Ο χριστιανισμός ζητάει την άρση αυτού του θεϊσμού και να επέλθει μια ενότητα, γιατί η Βασιλεία του Θεού έχει αναγκαστικά έναν ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό χαρακτήρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που υπάρχει στο επέκεινα, κάτι που θα έρθει στα έσκατα στο τέλος της ιστορίας, αλλά μας επισκέπτεται ήδη από τώρα, εισβάλλει μέσα στο παρόν και το μεταμορφώνει. Άρα πρέπει να βγούμε έξω από αυτό το θεϊσμό. Για την αμαρτία είπαμε ότι δεν είναι μια ατομική υπόθεση και ότι υπάρχει μια θεμελιακή αλωτρίωση η οποία πρέπει να ανατραπεί. Αυτές είναι, θα λέγαμε, οι βασικές ιδέες της θεολογίας απελευθέρωσης, η οποία ως κίνημα αναπτύσσεται βέβαια...
0: Ναι, τώρα πραγματολογικά... Ναι,
1: ναι, έτσι, στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 60. Ναι. Στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 1960, όπου πραγματικά γίνεται μια κοσμογονία, δηλαδή σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κληρικοί, θεολόγοι, αναπτύσσονται κοινότητες βάσης, πολεμάνε για την απελευθέρωσή τους και από τους... τόπιους δυνάστες, αλλά και από την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία θεωρούν αυτή την εξάρτηση ως πηγή του κακού, της οικονομικής επανάπτυξης.
0: Ναι, μια αναπαραγωγή των σχέσεων κυριαρχίας στις δικές τους χώρες, ναι. Πούμε, υπέρ των πλουσίων αυτή τη φορά.
1: Και βέβαια οι περισσότεροι θεολόγοι της απελευθέρωσης είναι υπέρ της μη βίας. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις, όπως ο Καμίλο Τόρες, ο οποίος έδρασε στο...
0: Αυτός ήταν ο μόνος ο οποίος πήρε όπλο και σκότωσε.
1: Στην Κολομβία, ναι. Δεν ξέρουμε αν σκότωσε, δεν πρόλαβε κιόλας, γιατί με το που βγήκε στο Αντάρτικο, να πούμε ότι ήταν ένας καθηγητής κοινωνιολογίας ο Καμίλο Τόρες. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα της Κολομβίας, είχε πάρα πολλές γνώσεις. Ήταν πολύ δημοφιλής και είχε σχηματίσει μια πολιτική πλατφόρμα η οποία θα κατέβαινε υποτίθεται στις εκλογές, στην οποία συμμετείχαν διάφορα κόμματα, αριστερά κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή οι Μαοϊστές, και διάφορα άλλα κόμματα, χριστιανοσοσιαλιστικά κτλ. Αλλά ο Τόρες δεν ήταν υπέρ της καθόδου στις εκλογές, διότι πίστευε ότι θα γίνει μια δικοματική αναλλαγή, όπως είχαμε εδώ παλιά το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, και ότι θα εγκλωβιστούν οι εργατικές μάζες και οι αγροτικές μάζες, αγροτικές ως επιτοπλίστων στην Κολομβία, σε αυτά τα παραδοσιακά κόμματα. Και...
0: πιο κοντά είναι το αμερικάνικο μοντέλο, δηλαδή η ρεπουμπλικάνη-δημοκρατική.
1: Και τα έσπασε και με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν δεν κάνω λάθος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλαδή ήταν υπέρ της καθόδου στις εκλογές με αυτή την ενωμένη πλατφόρμα. Και τότε πήγε στο Αντάρτικο, όπου συμμετείχε σε ένα Αντάρτικο καστρικού προσανατολισμού, δηλαδή καστρικού γεβαρικού προσανατολισμού, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει και πολλά πράγματα, διότι κυρίως ασχολούνταν με το πολιτικό προπαγανδιστικό έργο, δηλαδή πήγαινε στα χωριά, μιλούσε στους ανθρώπους, αλλά σε μια ενέδρα του κυβερνητικού στρατού μετά από κάποιους μήνες τον σκότωσαν. Αυτός λοιπόν ήταν ο Καμίλο Τόρες, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας νους της θεολογίας της απελευθέρωσης. Οι πλήστοι όμως θεολόγοι της απελευθέρωσης λένε ότι πρέπει τα μέσα να υποτάσσονται στο σκοπό, και αφού ο σκοπός μας είναι η ειρήνη, θα πρέπει και τα μέσα να είναι μη βία, να είναι ειρηνικά. Και εκεί βέβαια παρεμφερής είναι και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ η θεωρία. Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνιμο διακύβευμα του πώς μπορεί να συνδυάσει ο χριστιανός το να γυρίζεις τη μία παριά όταν σε χτυπά, να γυρίζεις και την άλλη, με το φραγγέλιο στο ναό. Είναι δύο συνθήκες που ο ίδιος ο Χριστός πρωταγωνιστεί κατά τη χριστιανική φιλολογία και θεολογία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και που μοιάζουν αντιφατικά.
1: Μοιάζουν αντιφατικά και λέει, ίσως λες, είναι.
0: Ή το ένα θα κάνεις ή το άλλο θα κάνεις. Να όμως που ο Χριστός λέει ότι θα κάνω και το ένα και το άλλο.
1: Και το άλλο.
0: Είναι μια ανάγνωση αυτή, δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Ότι θα κάνω και τα δύο. Δηλαδή τα κάνει και τα δύο ο ίδιος. Και γυρίζει μάγουλο και παίρνει το φραγγέλιο. Τα κάνει και τα δύο.
1: Δεν απορρίπτει ένα από τα δύο. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι αναπερίπτωση...
0: Θα μπορούσε, πάντως αυτό που μπορεί να διαπιστώσει εύκολα κανείς είναι ότι τα κάνει και τα δύο. Οπότε από εκεί πέρα ας επιλέξει ο καθένας. Όχι να κάνει το ένα ή το άλλο. Νομίζω ότι και τα δύο είναι ο ιδανικός συνδυασμός της πραγματικής χριστιανικής συμπεριφοράς.
1: Προσωπικά συμφωνώ. Να πούμε βέβαια ότι η μη βία δεν είναι κάτι παθητικό. Έχει πολλή ενέργεια. Και το να γυρίσεις στο άλλο μάγουλο πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει στον καταπιεστή μεγαλύτερο πρόβλημα από το να αντισταθείς βία, διότι τον βραχικυκλώνεις. Δηλαδή πάβει να έχει εξουσία πάνω σου όταν βλέπει ότι εσύ δεν μπαίνεις στο παιχνίδι του, δηλαδή
0: δεν φοβάσαι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υποτάσσεσαι στο φόβο που θέλει να σου περάσει.
1: Έτσι.
0: Αν στρέψεις το μάγουλο και τον κοιτάς στα μάτια, θα τον φέρεις σε
1: έτσι,
0: πιο δύσκολη
1: είναι.
0: Θέση από το να τραβήξει αμαχαίρι εκείνη την ώρα.
1: Πολύ ωραία το είπατε.
0: Προφανώς, ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να πω γενικότερα, δεν λύνονται όλα τα προβλήματα με το να σε κοιτάω στα μάτια. Μπορεί να χρειαστεί να πάρω και το φραγγέλιο, ας πούμε.
1: Να υπάρξει μία αντιβία, όπως λέμε. Η οποία απλώς πρέπει να είναι αλληλογισμένη, δηλαδή να μην φετυχοποιείται και όπως μας έλεγε ο Μπλοκ στην αρχή να την αποποιηθείς αμέσως μόλις νικήσεις το κακό.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Όλες αυτές οι σκέψεις οι οποίες γυρίζουν γύρω από τον άνθρωπο, την κοινότητα και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το θείο όπως ορίζεται από αυτούς τους διανοούμενους και τους σκεπτόμενους, είτε της μιας είτε της άλλης πλευράς, και που κάπου τελικά συναντιούνται και συμπορεύονται αυτές οι δύο έτσι, παραδόσεις.
1: Ναι, οπωσδήποτε συμπορεύονται και συμπορεύονται
0: ή μπορούν να συμπορευτούν
1: στο όραμα απελευθέρωσης από την αδικία,
0: ναι.
1: Την κοινωνική
0: εκεί,
1: αδικία
0: αυτό,
1: και την καταπίεση
0: αδικία.
1: Που τι είναι, κατά τη θεολογία της απελευθέρωσης, είναι εκφράση του θανάτου. Mm. Δηλαδή είναι πάλι ενάντια στις δυνάμεις του θανάτου, ή πάλι ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια στο κράτος, το καταπιεστικό κτλ.
0: Και το ολοκληρωτικό,
1: έτσι, ναι.
0: Δίθεν σοσιαλιστικό επίσης. Οτιδήποτε στερεί δηλαδή τους ανθρώπους
1: από την ελευθερία τους, διότι οι άνθρωποι σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία έχουν πλαστεί ελεύθεροι.
0: Mm.
1: Έχουν το αυτεξούσιο. Το ότι έχουμε πλαστεί εικόνα του Θεού σημαίνει καταρχήν ότι είμαστε ελεύθεροι. Έχουμε το αυτεξούσιο το οποίο κανείς δεν μπορεί να μας το στερήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρινδιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετικά κατατοπιστική παρουσίαση των ιδεών του Ernst Bloch, ενός ουτοπιστή μαρξιστή, με τη έννοια και τις διευκρινήσεις της έννοιας του όρου της ουτοπίας που κάνατε πολύ εύστοχα και της θεολογίας της απελευθέρωσης από την άλλη μεριά, που είναι ένας παράλληλος και πολλές φορές συγκλίων δρόμος με την σκέψη ανθρώπων σαν τον Μπλοχ. Το κεντρικό πάντα διακύβευμα της στάσης και της ζωής του ανθρώπου μες στην κοινωνία και μες στη φύση, του ελεύθερου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Τρίκα.
0: Και
1: να είστε καλά.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γιώργος Καρινδιώτης, γιατρός και άνθρωπος που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την φιλοσοφία, και Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, θυμίζω την παραγωγή και τον ρόλο του Οικοδεσπότη, και Λουκάς Ζώης στην κονσόλα του ήχου, και όλοι εσείς στους δέκτες του ραδιοφώνου σας για αυτόν τον νοερό διάλογο που αναπτύσσουμε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 με άξονα και αφορμή πάντα τον κόσμο των ιδεών, αλλά και την απήχηση που μπορεί να έχουν στον βίο του ανθρώπου και της κοινωνίας. Να είμαστε όλοι καλά.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

Πάντα λοιπόν θα τρέχομαι προς άγνωστο ακρογιάλι, θα καταποντιζόμεθα στου τάφου τη νυχτιά, χωρίς ποτέ να πάνε μου μες στην ανεμοζάλη, ούτε να καταφύγει ως τη βαρύ χειμωνιά. Κοίταξε, λίμνη, κοίταξε, δεν έκλεισε ένας χρόνος που έπαιζε με το κύμα σου, χαρούμενη, τρελή. Και τώρα, τώρα ο δύστυχος, κάθομαι λίμνη μόνος, στην πέτρα εδώ, όπου πάντοτε μας έβλεπες μαζί. Καθώς και τώρα εμούγκριζες και τότε αγριεμένη και εξέσχιζες τα στήθη σου στου βράχου τα πλευρά, ανήσυχη επαράδερνες την άκρη θυμωμένη και ράντιζες τα πόδια της με τον αφρό συχνά. Θυμάσαι, λίμνη, μόνη μας μια νύχτα, εγώ και εκείνη, ελάμνα με άφωνη φτωχή στα κρύα σου νερά. Τα γέρι δεν ανάσαινε, είχες κι εσύ γαλήνη, στον ύπνο σου δεν άκουες παρά τα δυο κουπιά. Με μιας τραγούδι ουράνιο, πρωτάκουστο, δροσάτο, το γέρο τον αντίλαλο τριγύρω μας ξυπνά. Έμεινε ευθύς παράλυτο το κύμα σου το αφράτο και τέτοια λόγια ακούστηκαν, θυμάσαι, αρμονικά. Δίπλωσε, χρόνε, δίπλωσε τα κούρα στα φτερά σου. Ώρες γλυκές, μην τρέχετε, σταθείτε μια στιγμή και εσύ μη φεύγεις νύχτα μου με την αστροφεγγιά μου τώρα που ζευγαρώσαμε είναι όμορφη η ζωή. Του κόσμου αυτού τα βάσανα, την ερημιά, τη φτώχεια θέλουν να φύγουν άμετροι για αυτούς γοργά γοργά. Χρόνε μου, πέτα κι άφησες του έρωτα τα βρόχια τα δυο μας να χορτάσουμε τόσο γλυκιά σκλαβιά. Του κάκου, οι ώρες φεύγουνε, κανείς δεν με προσμένει, κανείς δεν μακουρμένεται, η νύχτα είναι σκληρή, αχνίζουν τα άστρα, χάνονται, κρυφά-κρυφά προβαίνει, τα άσπλακνο γλυκό χάραμα, λυπήσου μας αυγή. Του κάκου, όλα ξεγέλασμα, είναι όνειρα και πλάνη, ζωή μας είναι η αγάπη μας και μοναχή χαρά, ας μη ζητούμε ανύπαρκτο στον κόσμο άλλο λιμάνι. Του χρόνου η άγρια θάλασσα δεν έχει ακρογιαλιά. Χρόνε ζηλιάρι, δίστροπε, πες μου, γιατί να σβιώνται σαν αστραπή να φεύγουνε οι ώρες της χαράς, καθώς πετούν και φεύγουνε χωρίς να λησμονιώνται κι οι μαύρες κι οι ολόπικρες στιγμές της συμφοράς. Απ' τη βαθιά την άβυσσο που μας καταπίνει, απ' την αιωνιότητα όπου μας πλημμυρεί, τίποτα, χρόνε, τίποτα στο φως δεν αναδίνει, δεν ξεφυτρώνει τίποτε, όλα τα τρως εσύ. Λοιπόν, από σε χάρηκα, δε θα απομείνει τρίμα, δε θα αφήσω τίποτα σε αυτή τη μαύρη γη. Απ' το γοργό μας πέρασμα δεν είναι τάχα κρίμα να μη σωθεί ένα πάτημα, ο χρόνε αδικητή. Ω λίμνη, ω βράχη μου άφωνη, ω σεις σπηλιές και δάση, που βλέπετε τον πόνο μου, μια χάρη σας ζητώ. Εσείς, όπου δε σκιάζεστε κανείς να σας χαλάσει, ποτέ μη μας ξεχάσετε, στο μνήμα αν πάω κι εγώ. Κι όταν σε δέρνει ο σύφουνας, κι όταν βαθιά κοιμάσαι, ο λίμνη μου αφροστέφανη, να μη μας λησμονείς. Εσύ είδες την αγάπη μας, και μόνο εσύ θυμάσαι πως άναφταν τα στήθη μας και θα μας συμπονείς. Θέλω τα πεύκα, τα έλατα, η βράχη, η ρεματιά σου, του αφρού σου το μουρμούρισμα, του αντίλαλου η φωνή, τα δροσερά σου σύγνεφα, το αγέρι, η καταχνιά σου, η βρύση, ο καλαμιώνα σου, το χόρτο, το πουλί, το άστρο, τα σημομέτωπο, η μυρωδιά που χύνει το γαλανό το κύμα σου, ο λίμνη μου γλυκιά. Ό,τι στην πλάση έχει αίσθηση, πνοή, νοημοσύνη, όλα να λένε αγάπησαν τα μαύρα φλογέρα.

Το ποίημα που ακούσαμε είναι η πασίγνωστη εμβληματική μετάφραση της λίμνης του Λαμαρτίνου από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Είναι λοιπόν ο πιο αναγνωρίσιμος από τους κύκλους που άρχισαν να ανοίγονται καθώς η πέτρα λίμνη Λαμαρτίνου έπεσε στη λίμνη. Οι κύκλοι συνέχισαν να ανοίγουν. Μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε μετά τη μετάφραση Βαλαωρίτη μία ακόμη μεταγενέστερη από τον ακαταπώνητο Γεώργιο Σημυριώτη, στον οποίον όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου σε αυτή τη σειρά εκπομπών θα κάνουμε εκτενή αναφορά. Η μετάφραση του Σημυριώτη είναι η εξής.

Πάντα λοιπόν σακρογιαλιές καινούργιες θα τραβούμε. Πάντα θα βυθιζόμαστε στου τάφου τη νυχτιά, χωρίς ποτέ στο πέλαγο του χρόνου να σταθούμε μια μέρα μοναχά. Ο λίμνη, πάει δεν πάει χρονιά, και στα νερά σου γύρω, ο πούλπιζα και η αγάπη μου πώς θα ξαναφανεί. Κοίταξε, μόνος έρχομαι στο βράχον από γύρω, που γέρναμε μαζί. Έτσι και τότε ο βόγκος σου με στις σπηλιές βοούσε. Έτσι στα ξεσχισμένα τους εξέσπαγες γκρεμνά, κι έτσι τα γέρι στα μικρά τα πόδια της κυλούσε αφρούς χαϊδευτικά. Θυμάσαι μια βραδιά βουβή πλέα μες στο νερό σου, στους ουρανούς, στα πλάτια σου χύνονταν σιγαλιά, κι άλλο δεν ακουγότανε παρά τα αρμονικό σου φλίφλισμα απ' τα κουπιά. Μα ξάφνου κάποια μουσική πρωτάκουστη και ξένη στις μαγεμένες όχτες σου αντίχησε γλυκά. Το κύμα εστάθη κι η φωνή που είναι μου αγαπημένη είπε τα λόγια αυτά. Κράτησε χρόνε, κράτησε το πέταγμά σου τώρα, κι εσείς μην κάνετε φτερά χαρούμενες στιγμές. Αφήστε να χαρούμε εδώ, στου Μάη μας την ώρα, δύο-τρεις χρυσές βραδιές. Τόσοι είναι οι δύστυχοι στη γη που σας παρακαλούνε, για αυτούς πετάξτε γρήγορα και πάρτε στα φτερά κι όσα τους δέρνουν βάσανα, μα εκείνους που ευτυχούνε ξεχάστε μια φορά. Μα άδικα ακόμα του ζητώ καμιά γλυκιά στιγμούλα, ξεφεύγει ο χρόνος και πετά, κράζομαι απελπισιά, άργησε, στάσου νύχτα μου, μανά, φωτάει η αυγούλα και διώχνει τη νυχτιά. Ας αγαπούμε, αδιάκοπα λοιπόν ας αγαπούμε, εμπρός, ας τυχερόμαστε τη φτερωτή στιγμή, εμείς κι ο χρόνος που ποτέ λιμάνι δεν θα βρούμε, κυλάμε τη ζωή. Χρόνε ζηλιάρι, κι στιγμές λοιπόν που μας μεθούνε, τότε που ο έρωτας βροχή μας ρένει τις χαρές, χρόνε σκληρέ, κι αυτές λοιπόν πετούν καθώς πετούνε οι μαύρες μας στιγμές. Τι, και από το διάβα τους λοιπόν τίποτα δεν θα μείνει. Τι, πέταξαν ολότελα, πάνε για πάντα πια. Ο χρόνος που της έδωσε, ο χρόνος που της σβήνει, δεν της ξαναγεννά. Βαθιά σκοτάδια, παρελθόν, μηδέν και ονειώτη, τι κάνετε τις μέρες που τα βύθια σας ρουφούν. Μιλήστε μας, οι ουράνιες εκστάσεις που έχει νιώτη, ξανά πια δε θα έρθουν. Ο λίμνη, βράχη σιωπηλή, σπηλιές, απόσκια δάση, εσάς που ο χρόνος σας ξεχνάει ή δίνει ξανά ζωή, φυλάξτε από τη νύχτα αυτή, φύλαξε ωραία πλάση, μια θύμηση μικρή. Ας μείνει στη γαλήνη σου και μες στην τρικυμιά σου, ο λίμνη ωραία, και στον πλαγιόν τη γελαστή θωριά, και μες στα μαύρα σου έλαια και στα άγρια γκρεμνά σου που γέρνουν στα νερά. Ας μείνει στα ανατρίχιασμα της άβρας που περνάει, στους κρότους που στις όχτες σου κυλούν, τις μαγικές, στ' άστρο τα σημομέτωπο που πάνω σου σκορπάει αχτίδες αργυρές. Ω, νάτανε κι ο άνεμος, κι οι καλαμιές αν κλαίνε, κι οι ανάλαφρες σου οι ευωδιές, κι κάθε ανθοπνοή, κι ό,τι αναπνέει, θωρεί κανείς κι ακούει όλα να λένε αγάπησαν αυτοί.

μετάφραση του Βαλαωρίτη φιλοτεχνήθηκε στα 1878 και δημοσιεύτηκε στη συλλογή Μνημόσυνα και Έτερα Ποίηματα. Στη συλλογή αυτή, όπως παρατηρεί ο Παλαμάς, ο Λαμαρτίνος εκβαλαωρίζεται. Η μετάφραση του Σημειριώτη, σε δημοτική γλώσσα κι αυτή και σε ολιγοσύλλαβο μέτρο σε σχέση με τον Βαλαωρίτη, έγινε αρκετές δεκαετίες αργότερα, στην ουσία ανανεώνει την πρόσληψη του ποίηματος και θα μπορούσαμε εξίσου καλά να μνημονεύσουμε και μία ακόμη μετάφραση του Κλέωνος Παράσχου, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό Νέα Εστία το 1962. Του Σημειριώτη είχε γίνει το 1940, αν θυμάμαι καλά. Μίλησα εν τούτης για κύκλους ομόκεντρους που ανοίγουν γύρω από το γεγονός της μετάφρασης της λίμνης και για κάποια πέτρα που έπεσε για να αρχίσουν να ανοίγονται οι κύκλοι. Η πέτρα λοιπόν αυτή, η οποία σήμανε και την απαρχή της πρόσληψης του Λαμαρτίνου διά του θεωρουμένου αριστουργήματός του της λίμνης στην ελληνική ποίηση, ήταν η μετάφραση της λίμνης από τον Άγγελο Βλάχο. Έπεσε κατά μεσής στα νερά του ρομαντισμού, της πισιθάνατης ποίησης που γραφόταν τότε και την διαδέχθηκαν κι άλλες μεταφράσεις του ιδίου ποίηματος από τον Καρασούτσα πρώτα και έπειτα από τον Βασιλιάδη. Με αυτές τις μεταφράσεις και με την πρόσληψη εν γέννη του Λαμαρτίνου θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή, διακλαδίζοντας το θέμα μας προς τη μία κατεύθυνση και μετά προς την άλλη. Ποια ήταν η γενικότερη εικόνα του Λαμαρτίνου που οφείλουμε στη μεταφραστική εργασία του Άγγελου Βλάχου. Καταρχάς όμως πρέπει να ακούσουμε τη μετάφραση της λίμνης του Λαμαρτίνου από τον Άγγελο Βλάχο, από την οποία, όπως τα λέγανε και στα σύριαλ, ξεκίνησαν όλα.

ούτως αείωθούμενοι εις νέας παραλίας και εις νυκτών φερόμενοι εθέρα σκοτεινών, δεν θα γυροβολήσομεν έστω στιγμάς βραχίας εις των ετών των άπειρων ποτέ ωκεανών. Ο λίμνη, μόλις σύνησε των δρόμων του ο χρόνος και παρά αυτά τα νότα σου τα τόσον προσφυλή μου, ιδέ ήλθον και κάθιμε επί του λίθου μόνος, όπου την είδες άλλοτε να κάθεται μαζί μου. Ούτω τους βράχους έδερον τα κύματά σου λαύρα, κατά των αποτόμων των θραβόμενα πλευρών και των αφρόντων των λευκών προσπνέουσα η άβρα, ούτω προ των ποδών αυτής έριπτε των αυρών. Επλέομεν εν σιωπείο μου ή τον εσπέρα, το ενθυμίσε, σιωπή μαγευτική, βαθία. Το κύμα σου εκάλυπτε και των γλαυκών εθέρα και κόπης που την έκοπτε γλυκία αρμονία. Πληνεύνης, θύοι, άγνωστοι επί της γης μας τόνη, τη σόχθη σου εξήγηραν εκθάμβους τα σιχούς. Και ενώ αυτά το χείλος μου το ωραίον επεφώνει, εις τους βαθείς του έτρεμε το κύμα σου μιχούς. Χρόνοι, μη σπεύδετε, κι εσείς στιγμέ των ευδαιμόνων ορών μας ο σταθείτε. Των ιδιών μας ημερών να απογευθόμεν μόνον επί μικρόν αφείτε. Την ταχυτέραν πτήση σας πλήθος δυστήνων όντων θερμός επικαλείτε. Φύγετε και με σας το πύρας φύγει των στιθόντων, τους άλλους λησμονείτε. Πλην φεύ, ο λίγας καν στιγμάς έτιε το ματέως, ο χρόνος τας αρνείται, σβήνουσι τ' άστρα του ουρανού, ιδέ κι εγώ βραδέως της έλεγον χωρείτε. Λοιπόν, ερώμεν, σπεύσομεν τον χρόνο να χαρώμεν, ο χρόνος δεν κρατείται. Άνορμος πλέει, άνορμη κοιμής μαζί περώμεν, αθρώοι παροδείτε. Χρόνοι ζηλότυποι, όπως στιγμέ ευδαιμονίας, καθάς γευόμεθάφθωνα του έρωτος τα δώρα, ο πώς να φεύγουν δύναντε μακρά μας με θωμίας ταχύτητος ως και πικρά της δυστυχίας ώρα. Ο είναι αδύνατον λοιπόν, ενίγνωστο να μείνει, διαπαντός εσβέστησαν, παρήλθον δι' ημάς. Ο χρόνος, ως της έδωκε να φτάς, ως της τα σβήνει, δεν θα μας δώσει τας αυτάς και άλλοτε στιγμάς. Αιωνιώτης, παρελθόν, μηδέν, μηχή σκοτίας, τι τας ημέρας κάμνετε όσας μας αφαιρείτε, δεν θα μας αποδώσετε τα στέρψεις μας τας θείας, όσας εντός της κύλικος του βίου μας αντλείτε. Ω λίμνη, βράχη, σπήλαια, ο δάσης η γαλαία, σεις, όν ο χρόνος φίδεται, α την ανανεή, τήρησον της νυκτός αυτής ο φύσης μου ωραία, καν την ενθύμησιν, αφού ο χρόνος ευνοεί. Ω, έστω εις το κύμα σου, φεδρώνει οργισμένον, ο λίμνη, κι στο θέαμα των χαροπών βουνών σου, εις τα σελάτου σου αυτάς και επί των κρεμαμένων σκοπέλων εις το κάτοπτρον των κιανών νερό σου, ο έστω εις των ζέφυρων, ως τη στενά ζυπνέων, εις την ηχόν της όχθη σου ή της φεδράλαλη, εις τον αργυρό μέτωπον αστέρα, ως τη σχέων το φέγγος του τα νότα σου τα ήρεμα φιλή. Ήθε ο στένων κάλαμος, η άβρα ή της κλαίει, τα θεία της αρώματα, η μάγος όλη φύσης, και ό,τι τέλος βλέπει της, ό,τι ακούει, πνέει, ύπος είναι όλα λίμνη μου, ηγάπησαν επίσης.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο τρίτο.
1: Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, το οποίο πραγματοποιεί το τρίτο πρόγραμμα στη μνήμη του Κυριάκου Σφέτσα, η εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής στο τρίτο» θα μεταδώσει την κορυφαία τραγωδία του William Shakespeare, «Άμλετ», σε δύο μέρη, σε μουσική σύνθεση, ειδικά για την ηχογράφηση, του αείμνηστου Έλληνα συνθέτη. Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή από το Ελληνικό και Ξένο Δραματολόγιο το 1977. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί την επόμενη Κυριακή στις 8:30 το βράδυ.

Γιάννης Κόστογλου, Βολτιμάνδος. Δημήτρης Γιαννόπουλος, Κορνήλιος. Άννα Γεραλή, Οφιλία. Αγαπητός Μανδαλιός, Ρενάλδος. Μάκης Πανόριος, Ρόζενγκραντς. Γιώργος Χριστόπουλος, Γίλδενστέρν. Τάσος Παπαδάκης, πρώτος θεατρίνος. Χρήστος Βαλαβανίδης, δεύτερος θεατρίνος.

Η μουσική γράφτηκε από τον Κυριάκο Σφέτσα. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Κώστα Καστανά.

0: Όχι! Σε μένα απάντησε. Σάσου και δώσε γνώρα. Εσύ, Βενέρδο!
1: Εγώ!
0: Ήρθες την ώρα σου, αλλά πρόθυμος.
2: Πάρεσε μόλις 12. Άιτε πλάγια σε, Φραγκίσκο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που με άλλαξες. Κρύο φαρμάκι. Έχει πιαστεί η καρδιά μου.
2: Πέρασε ήσυχα η φρουρά σου.
0: Δε σάλεψε, Ποντίκη.
2: Άιτε, καλή νύχτα. Α! Αν απαντήσεις στο Μάρκελο και τον Αράτιο παρέα μου στη φρουρά μου, πες τους να βιαστούν.
0: Νομίζω τους ακούω. Στον τόπο! Ποιος εκεί!
2: Φίλοι του τόπου! Και πιστοί του βασιλιά!
0: Καληνύχτα.
3: Στο καλό, λεβέντη μου. Ποιος άλλαξε?
0: Πήρε τη θέση μου ο Βενάρδος. Καληνύχτησα.
3: Βενάρδο!
2: Εδώ. Ο Ράτιος είναι μαζί.
4: Μέρος του.
2: Ωράτιε, καλώς ήρθες. Γεια σου, Μάρκελε.
5: Εκείνο, εφάνει πάλι απόψε.
2: Εγώ δεν είδα τίποτα.
5: Ο Ράτιος λέει πως είναι μόνο η φαντασία μας και δεν αφήνει να τον κατακτήσει πίστη. Γι' αυτό και εδώ τον κάλεσα με εμάς απόψε να φυλάξει, ώστε αν το φάντασμα ξαναφανεί, στα μάτια μας να δώσει δίκιο και να του μιλήσει.
4: Άμπα, δεν θα φανεί.
2: Καθίστε λίγο. Κι ας κάνουμε έφοδο άλλη μια φορά στα αυτιά σου που κάνουν τόση αντίσταση στη διοίκησή μας. Το τι είδαμε δυο νύχτες.
4: Έλα, ας κάτσουμε λοιπόν να ακούσουμε. Λέγε, Βερνάρδε.
2: Τη νυχτιά που πέρασε, όταν εκείνο ο Τάστρο, δυτικά από τον πόλο, με την πορεία του είχε φτάσει να φωτίζει εκείνο το ουράνιο μέρος όπου τώρα λάμπει. Εγώ και ο Μάρκελος, ενώ χτυπούσε μία.
5: Ήσυχα, πάψε, κοίτα, να ξανάρχεται.
2: Ίδια η μορφή του, σαν το βασιλιά που πέθανε.
4: Ίδια. Με διαπερνάει με δέος και θαυμασμό.
2: Να του μιλήσουν θέλει.
5: Ωράτιε, μίλα του!
4: Ποιος είσαι εσύ που κάνεις χτήμα σου την ώρα αυτή της νύχτας? Για το όνομα του υψίστου, σε εξορκίζω, μίλησε!
5: Πειράκτη!
2: Να του, αποτραβιέται βιαστικά.
4: Στον τόπο! Μίλα! Μίλα! Σε εξορκίζω, μίλησε!
5: Έφυγε. Απόκριση δεν δίνει.
2: Λοιπόν, Ωράτιε, τρέμεις και όψεις σου και τρύνεις, ε! Δεν είναι κάτι πιο πολύ από φαντασία? Τι λες γι' αυτό?
4: Μα το Θεό δεν θα το πίστευα χωρίς την αισθητή πιστή βεβαίω.

0: των ματιών μου.
1: Δεν μοιάζει ο βασιλιάς?
0: Καθώς εσύ με τον εαυτό σου. Είναι παράξενο.
1: Έτσι κι άλλες φορές την έκρα αυτής της ώρας πέρασε μπρος μας δρασκελώντας πολεμόχαρα.
0: Τι ξέχωρο να κάνω στο χασμό δεν ξέρω. Μα γενικά και αόριστα έτσι νιώθω πως αυτό σημαίνει ξαφνικό κακό στο κράτος μας.
1: Έλατε, ας κάτσουμε και να μου πει όποιος ξέρει. Τι θέλει τούτη η φρούληση, η σφιχτή και ολάχρυπνη πολιονυχτής παιδεύει τους πολίτες όλους? Γιατί όλη μέρα ο Μπρούντζος χύνεται κανόνια και απ' έξω φτάνουν καραβιές πολεμοφόδια? Τι όλο αγκαρεύουν ναυπηγούς που ο βιαστικός τους μόχτος δεν ξεχωρίζει Κυριακή με στη βδομάδα? Τι μελετέ μας που η λαχανιασμένη αυτή βιασύνη κάνει τη νύχτα συνεργάτη της ημέρας? Ποιος μου εξηγεί?
0: Να σου εξηγήσω εγώ, τουλάχιστον τι ψιθυρίζεται. Το μακαρίτι τον βασιλιά μας που τώρα θα μας φανερώθει ολόγιος. Όπως ξέρετε, τον είχε ο Νορβηγός ο Φορντεμπράς συνεπαρμένος από την αβάσταχτη του ζήλια ανδροκαλέσει σε αγώνα, όπου ο αντρωμένος μας ο Αμλέτος, τι έτσι τον φήμιζε ο γνωστός εδώ θε κόσμος, σκότωσε αυτόν τον Φορντεμπράς. Αυτός, με συμφωνία κατά τον νόμο και την τάξη των αρμάτων, παράδινε στον νικητή μαζί με τη ζωή του και όλα τα μέρη που είχε κάνει κατοχή. Σε τούτο πάλι αντίκρισμα, είχε ο βασιλιάς μας βάλει άλλα μέρη ανάλογα, που αυτά θα πέφτανε κλήρως στο Φορντεμπράς αν θα νικούσε εκείνος. Έτσι, κατά τη συμφωνία στους όρους, πέσανε τα μέρη του στον Άμλετ. Τώρα, ο Φορντεμπράς, ο νέος, όλος φωτιά και ορμή να κράτητη, έχει δόθε κήθε από τα πέρατα της Νορβηγίας μαζέψει πλήθος σαλίτες αποφασισμένους μόνο για ψωμί και για προσφάη, με σκοπό να ξαναπάρει με τη δύναμη και με τη βία τα μέρη που είχε, όπως προείπαμε, χάσει ο πατέρας του. Και αυτό θαρώνει το πιο μεγάλο κίνητρο στις προετοιμασίες μας. Το ελαττήριο στην τόση φρούρησή μας και η πρωταρχική αιτία της φούριας και της ταραχής στον τόπο.
2: Αυτό κι εγώ θαρώνε. Και θα έχει λόγο που αυτή η μορφή απέσια περνάει αρματωμένη από τη φρουρά μας όμοια με τον πεθαμένο βασιλιά.
0: Σκόνη είναι που θολώνει του μυαλού το μάτι. Στη μεγάλη ακμή της δρόμης και τη δόξα, λίγο πριν πέσει ο παντοδύναμος ο Ιούλιος, οι τάφοι αδειάσανε και ο θάνατος με σάβανα γύριζε σκούζοντας και ουρλιάζοντας τους δρόμους. Κι άστρα με φλόγινες ουρές, βροχή από αίμα, στον ήλιο μελανιάσματα. Και τ' άστρο της δροσιάς που κυβερνάει του Ποσειδώνα το βασίλειο, σαν για το χαλασμό του κόσμου είχε αχνοσφύσει. Τα ίδια πάλι ξαφνικά σημεία και τέρατα, σαν πρόδρομοι από τις μοίρες που προτρέχουν και προμηνύματα για αυτά που θα μας βρούνε. Γη και ουρανός σαν τάμα φανερώνουν τώρα στη φύση εδώ του τόπου μας και στους ανθρώπους. Μα σοπάστε! Να το που ξανάρχεται! Θα του βγω μπρος. Καπνός με κάνει. Στάσου φάντασμα! Αν έχεις τρόπο να λαλείς, φωνή να βγάζεις, μίλησέ μου. Αν είναι κάτι τι καλό να γίνει που να φέρει σε σένα ανάπαψη, σε μένα σωτηρία, μίλησέ μου. Αν της πατρίδας σου γνωρίζεις τα γραμμένα. Σταμάτα, μίλησε.
3: Σταμάτησε το Μάρτελε. Να το λογχίσω.
0: Κάμε το αν δεν σταματήσει.
1: Έφυγε.

0: Του φερθήκαμε άσχημα στην τόση του μεγαλοπρέπεια να νιτάξουμε τη βία.
1: Θα μίλαγε όταν λάλησε το ορνήθι.
2: Ναι, και πετάχτηκε σαν ένοχος που ακούει ένα άγριο πρόσταγμα.
1: Έχω ακούσει. Ο πεθυνός που είναι η τρουμπέτα της αυγής ξυπνάει το φωτεινό θεό. Και με το λάλημά του, αν σε νερό, είτε σε φωτιά, σε γη, σε αγέρα, πλανιέται καναλυτικό δαιμόνιο, κρύβεται στο σύνορό του.
0: Εχάθη με το λάλημα του πεθυνού. Έχουν να πούν πως όταν ο καιρός πλησιάζει που του σωτήρα μας η γέννηση γιορτάζεται, λαλεί το ορνήθι της αυγής όλη τη νύχτα. Και τότε λένε, κανένα πνεύμα δεν γυρίζει. Άβλαβες είναι οι νύχτες. Άστρο δεν ζημιώνει. Νεράιδα δεν κρατεί, ούτε μάγισσα μαγεύει. Τόσο ο καιρός είναι καλός και ευλογημένος.
2: Μα δες, η αυγή προβαίνει ρόδινα ντυμένη πάνω από την πάχνη του ψηλού βουνού εκεί πέρα. Ας σηκωθούμε από τη φρουρά. Και η γνώμη μου είναι να ανακοινώσουμε όσα απόψε έχουμε δει στο νέο τον Άμλετ. Γιατί η αυτόματη ζωή μου το φάντασμα, ο βουβός εμάς, σε εκείνον θα μιλήσει. Είσαστε σύμφωνοι λοιπόν να του το πούμε καθώς το λέει η αγάπη μας και το καλεί το χρέος μας?
0: Αυτό παρακαλώ να κάνουμε. Και ξέρω πού τώρα πρωί θα τον ευρούμε.

0: Αν και του Μακαρίτη του Άμπλετ, του ακριβού αδερφού μας, η μνήμη ακόμα είναι χλωρή και θα μας τέριαζε να είναι οι καρδιές μας βουτυγμένες μες στο πένθος. Κι όλο το βασίλειο σαν ένα μούτρο σουρωμένο από το κλάμα. Όμως η κρίση τόσο επάλεψε τη φύση που εκείνον μνημονεύοντας με λύπη φρόνιμη θυμόμαστε συνάμα και τους εαυτούς μας. Λοιπόν, την τέως γυναικαδέλφη μας και τώρα ρίγισά μας, σε τούτο το πολεμικό μας κράτος συγκυρίαρχη, με τώρα μάτι χαροπότ, άλλο κλαμμένο, με γλέντια λείψανου και μυρολόγια γάμου, χαρά και λύπη με ίδια ζύγια ισοζυγιάζοντας, γυναίκα μας την πήραμε. Χωρίς βέβαια και να αποκλείσουμε τις γνώμες σας, τις πιο σοφές που ελεύθερα έχουν συμβαδίσει με αυτή την πράξη μας. Τα ευχαριστώ μας σε όλους σας. Τώρα έρχεται να μάθετε ότι ο Φορτεμπράς, μικρή ιδέα για την αξία μας έχοντας ή και θαρώντας πως ο θάνατος του Μακαρίτη, του ακριβού αδερφού μας, διέρεσε και ξεχαρβάλωσε το κράτος μας, δεν δίστασε να μας σκοτήσει με ένα του μήνυμα που λέει να ξαναδώσουμε σε αυτόν όλα τα μέρη που έχω κερδίσει με όλους τους δεσμούς του νόμου, με πόλεμους σκληρούς και αντριωμένους. Τόσο για εκείνον. Τώρα, όσο για μας και αυτή μας τη σύναξη, το πράγμα είναι έτσι. Έχουμε γράψει εδώ στο βασιλιά των Νορβηγών, το θείο του νέου του Φορτεμπράς, που γερασμένος και κατάκητος δεν ξέρει καν αυτά τα σχέδια του ανιψιού του, να σταματήσει αυτό το κίνημά του, εφόσον στρατολογία και προμήθειες όλα γίνονται μέσα στο κράτος του. Γι' αυτό στέλνουμε εσάς, καλέ Κορνίλιε, και σένα, Βολτιμάνδε, να πάτε αυτά τα χαιρετίσματα στο γέρο τον Ορβηγό. Και δεν σας δίνουμε εξουσία για παζαρέματα με εκείνον άλλη, από όσοι σας επιτρέπει ο ορισμός αυτών των άρθρων που είναι φαρδιά πλατιάδο μέσα. Στο καλό και ας δείξει η διάση σας την αφοσίωσή σας.
1: Πάντα παντού θα δείξουμε την αφοσίωσή μας.
0: Δεν το αμφιβάλλουμε καθόλου, στο καλό. Και τώρα εσύ, Λαέρτη, πες τι σου συμβαίνει. Για κάποια χάρη μου είπες. Φρόνιμος λόγος σου σε μέ δεν πάει χαμένος, Λαέρτη. Ποια σου παράκληση δεν θα γίνει σαν προσφορά μου, όχι σαν αίτημα δικό σου. Κεφάλι και καρδιά δεν δένει η φύση τόσο, ούτε το χέρι με το στόμα, η χρία τόσο, όσον ο θρόνος της Δανίας με τον πατέρα σου. Σαν τύποθεις, Λαέρτη.
2: Αφέντη, πολύ σέβαστε. Της χάρης σου την άδεια να γυρίσω στη Γαλλία. Από που αν ήρθα στη Δανία, το έκανα πρόθυμα να φέρω εδώ στη στέψη σου την αφοσίωσή μου. Μα τώρα αφού το χρέος μου το έκανα, το λέω. Ο νους και ο πόθος μου τραβιούνται από τη Γαλλία. Και για την άδεια στη χάρη σου προσπέφτω.
0: Έχεις την άδεια του πατέρα σου. Τι λες, Πολώνιε?
3: Μου ξέστηψε, κύριέ μου, την απρόθυμη άδεια, σφιχτά παρακαλώντας με, έως που τέλος σφράγισα τη θέλησή του με τη στέρεη έγκρισή μου. Παρακαλώ, δώσ' του την άδεια για να φύγει.
0: Ωρα καλή, Λαέρτη, ο χρόνος σου ανήκει και οι χάρες σου όπως θες σας τον ξοδεύουν. Και τώρα, Άμλετ, σύ, ανιψιέ και γέ μου.
4: Το κέρδος του ανιψιού το χάσω γιος.
0: Πώς και έτσι πάντα σε πλακώνει η συννεφιά?
5: Καθόλου, κύριε. Είμαι πολύ στον ήλιο, μάλιστα.
6: Άμλετ, άλλαξε το σκοτεινό σου χρώμα, καλέ μου, και ρίξε βλέμμα φιλικό στο βασιλιά. Μη διαρκώς με βλέφαρα χαμηλωμένα γυρεύεις τον ευγενικό πατέρα σου στη σκόνη. Πράμα κοινό, το ξέρεις. Ό,τι ζει, πεθαίνει. Μέσα από το βίο, στην αθανασία διαβαίνει.
4: Κοινό, κυρία, πράγματι.
6: Λοιπόν, αφού κοινό είναι, γιατί σε σένα φαίνεται ξεχωριστό?
4: Φαίνεται, λες? Όχι. Είναι. Εγώ δεν ξέρω, φαίνεται. Καλή μητέρα, ούτε τον ρούχον μου το χρώμα, ούτε το ανεμοστέναγμα καρδιάς φυγμένης, ούτε το φουσκωμένο ρέμα του ματιού, ούτε τις όψεις το κατσούφιασμα, ούτε και όλα τα άλλα. Τύποι, μόδες και καμώματα της λύπης πιστά με δείχνουν. Αυτά τόντι φαίνονται. Τι είναι καμώματα, μπορείς και να τα παίξεις. Εγώ μέσα μου άλλον έχω αθέατο πόνο. Τα άλλα είναι λούσα θρήνου. και παράτες μόνο.
0: Γλυκώνε, Άμλετ, και συσταίνει την καρδιά σου να νιώθεις τόσο χρέος στο πένθος του πατέρα σου.
7: Μα γνώριζε. Έχασε πατέρα και ο πατέρα σου, και εκείνος πάλι το δικό του, και όποιος μένει σαν γιος καλός έχει χρέος να κρατήσει πένθος ένα διάστημα για τον νεκρό. Μα αν επιμένει θρήνο κλαίγοντας, δείχνει πείσμα στη θεϊκή βουλή, θλίψει όχι ανδρίκια, θέληση ανυπόταχτη στον ύψιστο, καρδιά ανοχήρωτη, γνώμη ανυπόμονη, μυαλό απλοϊκό και ακαλλιέργητο. Αφού το ξέρουμε πως είναι ανάγκη αυτό να γίνει, κι είναι, κι είναι κοινός αν ό,τι πιο κοινός την αίσθηση. Γιατί, γιατί με τη στριμμένη εμείς σαν αποδιά μας το παίρνουμε κατάκαρδα. Παρακαλούμε, αυτό τον άσκοπο σου θρήνο ρίξε τον μακριά και βάλε, και βάλε εμέναν στο νου σου για πατέρα. Τι, ας μάθουν όλοι, σύ είσαι ο πιο σημά στο θρόνο μας, κι ούτε είναι η αγάπη μας για σένα αγνή λιγότερο και από του πιο ακριβού πατέρα για το γιο του. Τώρα, όσο για την πρόθεσή σου να πας πίσω στη Βιτεμβέργη στις σπουδές σου, εναντιώνεται πάρα πολύ στον πόθο μας και σου ζητούμε να στρέξεις μένοντας εδώ, στην παρηγόρια και τη φροντίδα των ματιών μας.
6: Άμλετ, ας μη μιλάει η μητέρα σου του κάκου. Μείνε παρακαλώ, μην πας στη Βιτεμβέργη.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ, κυρία, να σ' ακούσω.
0: Μα αυτή είναι απάντηση φιλόστοργη και ωραία. Θα σε ομοιός μας στη Δανία. Έρα, κυρία, πάμε. Η αγνή και πρόθυμη συμμόρφωση του Άμλετ γέμισε γέλιο την καρδιά μου και για χάρη του κάθε που ο Ρίγα σήμερα την κούπα θα σηκώνει θα τον αλεί στα σύννεφα το πιο τρανό κανόνι.
4: Σε τούτη τόσο, τόσο στέρεη σάρκα νάλιωνε. Νάχνιζε, δροσιά να σκορπιζόταν. Τι ταπεινά και πλαδαρά, σαχλά και ανούσια μου φαίνονται όλα αυτού του κόσμου τα καμώματα. Φτούσας, φτούσας, φτούσας. Ένας κήπος αβοτάνιστος, ξεσποριασμένος. Άγρια πράματα, χοντρόφυλλα, θρασιά το πνίγουν όλο. Εκεί να καταντήσει. Μόλις 2 μήνες πεθαμένος.
8: Και ούτε,
4: ούτε καν 2.
8: Τι βασιλιάς.
4: Μπροστά σε τούτον ήταν ο υπερίον, μπροστά σε σάτυρο. Τόσο αγαπούσε τη μητέρα μου που δεν υπόφερνε ούτε οι άβρες του ουρανού να επισκεφτούν πολύ τραχιά το πρόσωπό της. Γη και ουρανέ, θα θυμηθώ.
8: Μα τι,
4: κρεμόταν πάνω του σαν η όρεξή της τρώγοντα όλο ένα να μεγάλωνε. Και τώρα,
8: μέσα σε 1 μήνα, ας μην το σκέφτομαι. Αδυναμία, το όνομά σου είναι γυναίκα.
4: Ούτε 1 μήνα. Ούτε όσο να τριφτούν οι σόλες που φορούσα ακολουθώντας το λείψανο του δύστυχου πατέρα μου.
8: Όλη δάκρυα σαν Ιώβη. Πια. Αυτή, αυτή ίσα ίσα. Ο Θεέ μου, και να χτίνος δίχως μου και κρίση θα κράτα επένθος πιο πολύ.
4: Να παντρευτεί το θείο μου, του πατέρα μου τον αδερφό, που μοιάζει του πατέρα μου όσο μοιάζω εγώ του Ηρακλή. Μέσα σε 1 μήνα. Πριν πάψει να κοκκινίζει άρμε από τα όνομά της δάκρυα τα φουσκωμένα μάτια της.
8: Παντρεύτηκε. Πάρα πονηρή βιασύνη.
4: Τόσο εύκολα να πέσει σε σεντόνια αιμόμιχτα. Δεν είναι. Και ούτε μπορεί να βγάλει σε καλό. Όμως, καρδιά μου, σώπα, πρέπει τη γλώσσα να κρατήσω.
9: Πολλά τα αίτια, αφέντη μου.
4: Χαίρομαι που σας βλέπω. Οράτιος. Ή μήπως ξεχνώ τον εαυτό μου.
9: Ο ίδιος. Και πάντα δούλος ταπεινός.
4: Καλός μου φίλος. Μόνο αυτό με σένα το όνομα θέλω να ανταλλάζω. Και τι σε έκανα, φύγεις από τη Βιτεμβέργη, Οράτιε. Μάρκελε!
10: Καλέ μου, κύριε.
4: Χαίρομαι που σας βλέπω.
10: Λοιπόν, τι στο καλό σε διώξα από τη Βιτεμβέργη?
9: Αφέντη μου, διάθεση για τεμπελιά.
10: Το ξέρω πως δεν είσαι εσύ τεμπέλης. Μα τι ζητάς την Ελσινόρη? Θα σε μάθουμε να πίνεις τα γερά προτού να φύγεις.
9: Για την κηδεία του πατέρα σου ήρθα, κυρία μου.
10: Σε σπουδαστή μου, αν μ' αγαπάς μη με ειρωνεύεσαι. Θα ρω πως ήρθες για τους γάμους της μητέρας μου.
9: Πράγματι, αφέντη μου, ήρθαν λίγο απανωτά.
10: Οικονομία! Οικονομία, ορατιέ μου! Τις παρηγόρια στα ψητά συνέχεια σερβιρίστηκαν κρύας του γάμου τα τραπέζια. Προτιμούσα τον πιο ακριβό μου εχθρό να σμίξω στον παράδεισο παρά να δω μια τέτοια μέρα. Τον πατέρα μου. Θα ρω τον βλέπω τον πατέρα μου.
9: Πού, κύριε?
10: Με τις ψυχή στα μάτια, ωράτια.
9: Ήταν αλήθεια, βασιλιάς?
10: Ήταν σόλα του άντρας. Ποτέ μου δεν θα ξαναδώ άλλον σαν αυτόν.
9: Νομίζω, κύριε μου, τον είδα χτες τη νύχτα.
10: Είδες? Ποιον?
9: Τον βασιλέα, τον πατέρα σου.
10: Τον βασιλέα, τον πατέρα μου?
9: Το θαυμασμό σου δάμασε για μια στιγμή με αυτή προσεκτικό, ώσπου να σου φανερώσω με τον κυρίων αυτόν τη μαρτυρία, το θάμα τούτο.
10: Για το Θεό, να ακούσω.
9: Δύο νυχτιές συνέχεια, καθώς ο Μάρκελος και ο Βερνάρδος εφύλαγαν στην νεκρική ερημιά και στα βαθιά μεσάνυχτα να τη αντικρίσαν, μια μορφή σαν τον πατέρα σου, όπως τον τελευταίο πόλεμο ντυμένος, βγαίνει μπροστά τους και με βήμα τελετής περνάει αργά και αγέροχα σημά τους. Τρεις φορές πέρασε μπροστά θαμπωμένα και φοβισμένα μάτια τους. Ωστόσο, αυτή που από του φόβου την ενέργεια στράγγιξε το αίμα τους και πάγωσε, απομείναν βουβοί και δεν του μίλησαν. Και το ανακοίνωσαν με τρομαγμένη μυστικότητα σε μένα. Εγώ μαζί τους φύλαξα την τρίτη νύχτα, όπου, καθώς μου τα είχαν πει, την ίδια ώρα, με την ίδια μορφή και σ' όλα ίδιο και απαράλλαχτο το φάντασμα έρχεται. Ο πατέρας σου τον γνώρισα. Τα δυο μου χέρια αυτά δεν μοιάζουν περισσότερο.
10: Πού έγινε αυτό?
11: Στην τάπια, κυρία μου, που φυλάγαμε.
10: Δεν του μιλήσατε?
9: Το έκαμα εγώ, μα απόκριση δεν έδωσε καμιά. Μονάχα μια φορά μου εφάνει πως έκοψε το κεφάλι και έκανε ένα κίνημα, σαν κάτι να θέλει να πει. Όταν στην ώρα λάλησε δυνατά το ορνί της αυγής και στον αχό, τραβήχτη εκείνο βιαστικά και χάθη από τα μάτια μας.
10: Πολύ παράξενο.
9: Μα τη ζωή μου είναι αλήθεια. Και το νομίσαμε επιτακτικό μας χρέος να σου το κάνουμε γνωστό.
10: Σωστό, σωστό, σωστό, κύριε μου. Αλλά το πράγμα με ταράζει. Απόψε θα φυλάξετε?
12: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
10: Καθώς τον τελευταίο πόλεμο, είπατε?
12: Από τα νύχια ως την κορφή.
11: Από το κεφάλι, κυρία μου, στα πόδια.
10: Τότε δεν είδα το πρόσωπό του.
9: Ο ναι, κυρία μου, είχε τη μάσκα σηκωμένη.
10: Και τι φαινόταν αγριό, πώς?
9: Όψη θλιμμένη, πιο πολύ παραοργισμένη.
10: Χλωμή για ρόδινη?
9: Όχι, χλωμή πολύ.
10: Και είχε τα μάτια καρφωμένα πάνω σας.
9: Ασάλευτα όλη την ώρα.
12: Θα ήθελα να ήμουν εκεί πέρα.
9: Θα σε ξάφνιαζε πολύ.
10: Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Και έμεινε ώρα.
9: Ως να μετρήσεις δίχως βία 100.
12: Πιο πολύ, πιο πολύ.
9: Όχι όταν το δαγώ.
10: Απόψε θα φυλάξω, ίσως ξαναβγεί.
9: Ο ναι, με εγγύηση.
10: Αν δικαιούμαι του καλού πατέρα μου το πρόσωπο, θα του μιλήσω και ας βρουχήξει ακόμα ο Άδης να με προστάξει να σωπάσω. Σας ζητώ τη χάρη από όλους. Αν ως τώρα το κρατήσατε τώρα με αυτό κρυφό, φυλάξετε το ακόμα στη σιωπή σας. Ως και ό,τι άλλο αν τύχει απόψε, ας το φορέσει ο νου σας.
12: Και όχι η γλώσσα σας.
10: Και θα ανταμείψω την αγάπη σας. Τώρα να πάτε στο καλό. Στον προμαχών ανάμεσα 11 και 12 θα σηδώ.
12: Με αφοσίωση στην ημιμένη χάρη σου.
10: Με αγάπη. Με αγάπη που κι εγώ σας έχω. Στο καλό. Το πνεύμα του πατέρα μου στα όπλα. Κάτι δεν πάει καλά. Υποψιάζομαι άσχημη δουλειά.
12: Ο να γέρθει νύχτα. Ως τότε ησύχασε ψυχή μου.
10: Έργο κακό θα βγει στο φως. Το βλέπω καθαρά να ξεφυτρώνει. Κι αν όλη ακόμα η γη το κουκουλώνει.

0: Τα πράγματά μου είναι στο πλοίο, αφήνω για. Κι αν αδερφοί κάνουν οι ανέμοι καλοσύνη, να παραστέκουν τα παλιά, να μην κοιμάσαι. Παρά να ακούω νέα σα.
1: Και τον Θηδάλης.
0: Και όσο για τον Άμλετ και τις ψευτοαγάπες του. Πάρτο σαν μόδα. Ένα παιχνίδισμα του αιμάτου. Μοσχοβολιά και λιγεράδα μια στιγμή. Και τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο παρά αυτό.
0: Άλλο μη βάλει ο νου σου. Μπορεί να σ' αγαπάει τώρα. Τώρα που ούτε κανένας ρήπος, ούτε πονηριά λερώνει τη δύναμη της θέλησής του. Μα έχει φόβο, λογαριάζοντας τη θέση του, πως δεν μπορεί να έχει δική του θέληση, γιατί και ο ίδιος είναι στη γέννησή του υποταγμένος. Δεν μπορεί σαν τους απλούς ανθρώπους του λαού και αυτός να ακολουθεί την όρεξή του. Ώστε, αν σου λέει πως αγαπάει, στη φρονιμάδα σου ταιριάζει τόσο να πιστέψεις, όσο αυτός μπορεί να βάλει στα λεγόμενά του πράξη. Πρόσεξε, φίλε. Πρόσεξε, ακριβή αδερφή μου. Μακριά από του πόθου τις ρηξιές και τους κινδύνους. Η κόρη πιο σεμνή είναι σπάταλη πολύ τα κάλλη της αν ξεσκεπάσει στο φεγγάρι. Ούτε η ίδια η αρετή δεν ξεγλιτώνει από τις πετριές της αβανιάς. Η κάμπια τρώει συχνά της άνοιξης τα τέκνα πριν ανοίξουν τα μπουμπούκια τους. Και στην πρωινή και λαγαρή δροσιά της λιώτης, η μολυσμένη αχνή είναι βλαβερότερη. Ώστε πρόσεχε. Ο φόβος είναι η ασφάλεια η πιο μεγάλη. Τα βάζει η νιώτη με τον ίδιο τον εαυτό της, όταν δεν έχει τίποτα άλλο πρόχειρό της.
1: Θα έχω το νόημα από αυτό το ωραίο σου μάθημα, φύλακα της καρδιάς μου. Μα καλέ αδερφέ μου, να μην το κάνεις αγκαμπό στους κολλασμένους ιερωμένους, που σου δείχνουν το απότομο και αγκαθερό στενό που πάει στους ουρανούς, ενώ αυτοί, ασυγκράτητοι, τρέχουν στον ανθισμένο δρόμο τον πλατή του ωραίου γλεντιού και δεν κρατάνε τη διδαχή τους.
0: Μη με φοβάσαι εμένα. Άρχισα τι κάθομαι. Ναι, να ο πατέρας έρχεται.
2: Ακόμα εδώ, Λαέρτη. Στο πλοίο, ντροπή. Ο αέρας κάθεται στις πλάτες του πανιού σου και σε καρτερούν.
3: Έλα, με την ευχή μου. Α, και τα λίγα τούτα ρητά στο νου σου ας οδηγούν το χαρακτήρα σου. Στους στοχασμούς σου γλώσσα να μην δίνεις, ούτε να βάζεις κάθε σκέψη πρόχειρη σε πράξη. Να είσαι καταδεκτικός, μα όχι ποτέ χωριάτης. Τους φίλους που έχεις, αφού πρώτα τους δοκίμασες, με κρίκους ατσαλένιους στην ψυχή σου, γάντζωσέ τους. Μα μη τη χούφτα σου τραχύνεις με παρέα το κάθε ξεπλωσιάρικο άπλερο συντρόφι. Φυλάξου να μπει σε καυγά. Μα αν μπλέξεις, μείνε, που αντίπαλός σου να φυλάγεται από σένα. Δίνε ταυτί σου σ' όλους. Τη φωνή, σε λίγους. Δέξου την κρίση καθενού, μα φύλαγε τη γνώμη σου. Δίσου μελούς όσο σηκώνει το πουγγί σου. Χωρίς ιδιοτροπίες, πλούσια μα όχι φαντασμένα, και η φορεσιά συχνά τον άνθρωπο συσταίνει. Ποτέ μη γίνεις δανειστής, ούτε χρεώστης. Το δάνειο χάνει δυο, το χρήμα και το φίλο. Και η χρέωση στο μόνη την οικονομία. Προπάτων τούτου. Αληθινός να είσαι στον εαυτό σου και θα ακολουθήσει όπως η νύχτα την ημέρα, να μην μπορείς πια να σε ψεύτεις με κανέναν. Έχεις το καλό. Η ευχή μου αυτά ας τα θρέψει μέσα σου.
0: Πατέρα μου, σε προσκυνώ μόνο το σέβας.
2: Σε κράζει η ώρα εμπρός, υπηρεσία προσμένη.
0: Οφείλει, αγιά σου. Και θυμίσω αυτά που σου είπα.
1: Στη μνήμη μου είναι κλειδωμένα και το κλειδί θα το έχεις ο ίδιος.
0: Γεια σας.
3: Φίλια, τι είναι αυτό που σου είπε?
1: Κάτι για τον Άμλετ.
3: Θεέ μου, καλά το συλλογίστη. Μου έχουν πει πως τελευταία πολύ συχνά σου χάρισε ώρες ξεχωριστές και πως η ίδια εσύ τον δέχτηκες πάρα πολύ εύκολα και πρόθυμα. Αν είναι έτσι καθώς μου το είπαν, και μάλιστα με τρόπο που να με βάλουν σε έγνοια, πρέπει να σου πω, δεν σκέφτεσαι για τον εαυτό σου καθαρά αρκετά, καθώς ταιριάζει και στην κόρη μου και στην τιμή σου. Τι τρέχει μεταξύ σας? Πες μου την αλήθεια. Πες μου την αλήθεια.
1: Μου έχει δώσει τελευταία, πατέρα, κάμποσα δείγματα γιατί συμπάθεια που μου έχει.
3: Συμπάθεια. Μπα, μιλάς σαν κοριτσόπουλο άγουρο και απέραστο από τέτοια πράγματα επικίνδυνα. Πιστεύεις εσύ αυτά τα δείγματά του όπως τα λες?
1: Δεν ξέρω τι να πω. Τι να σκεφτώ?
3: Αχ, Θεέ μου, να σε μάθω εγώ. Σκέψου πως είσαι μωρό που αυτά τα δείγματα της μετρητής τα παίρνεις. Μα που δεν είναι λίρες. Άλλαξε τακτική, αλλιώς κοντός ψαλμός. Θα με αναγκάσεις να αλλάξω εγώ.
1: Κι όμως, επίμονα μου μίλησε για αγάπη με τρόπο τίμιο.
3: Με τρόπον ωραίο να λες. Άντε, άντε.
1: Κι έβαλε εγγύηση σε όλα του τα λόγια. Τους πιο ιερούς, ουράνιους όρκους.
3: Ω, τώρα μάλιστα. Βρόχια που πιάνουν τις μπεκάτσες. Ξέρω, ξέρω, σαν βράζει το αίμα πόσο απλόχερα δανείζει όρκους στη γλώσσα ο πόθος. Τέτοιες φλόγες, κόρη μου, που αν φέγγουν δεν ζεσταίνουν και άμα ανάψουν σβήνουν μαζί με το λαμπρό του στάξιμο, να μην τις παίρνεις για φωτιά. Από εδώ και πέρα να είναι λίγο ακριβότερη η παρθενική σου η παρουσία. Με λίγα λόγια, Οφίλια, μην πιστεύεις όρκους του. Τι είναι μεσίτες, όχι της λαμπερής βαφής που δείχνουν τα ρούχα τους, παρά ζητιάνοι, μάλλον με άνομους πόθους που σιγοψιθυρίζουν σαν προξενήτρες άγιες και θοφοβούμενες για να πλανέσουν καλύτερα. Κι άκουσε μια για πάντα τούτο. Δεν θέλω, λέω, ορθά κοφτά από εδώ και πέρα κάθε εύκαιρη ώρα σου να αντισυκοφαντείς με κουβεντοπαρέες με τον αφέντη Άμλετ. Κοίτα καλά. Σου το προστάζω. Πήγαινε.
1: Θα σε υπακούσω.

0: Δαγκώνει ο αγέρας οργισμένα, κρύο πολύ.
1: Αέρας που τσιμπάει και τσούζει.
0: Τι ώρα είναι τώρα?
2: Νομίζω 12 όπου να είναι.
1: Όχι, όχι, βάρεσαι. Τι λες, δεν τ' άκουσα? Τότε σημώνει η ώρα που συνηθάει το φάντασμα να βγαίνει. Τι είναι αυτό, κύριε?
0: Ο βασιλέας έχει απόψε ξενύχτη και ξεφάντωμα. Μεθοκοπάει και φέρνει φούρνες τρεπλιστές στον πηδηχτό. Και όταν ρουφάει πετροτσουγκρίζοντας, τον το διαφεντεύουν με παρούτι πως τριαβεύει στο πιωτό.
1: Είναι αυτό συνήθεια?
0: Ω, Θεέ μου, ναι. Μα έχω τη γνώμη, αν και είμαι γέννημα του τόπου και θρέμα της γενιάς αυτής, πως τούτο το έθιμο πιο το τιμάς χαλώντας το παρά κρατώντας το. Τούτη κρεπάλια από άκρη σ' άκρη βαρικέφαλη μας ρίχνει στην κακογλωσιά και στην κατάκριση άλλων εθνών. Μας λένε μπεκρίδες και λεκιάζουμε παρατσούκλια γουρουνίσια το όνομά μας.
1: Κοίταξε, κύριέ μου, έρχεται!
0: Άγγελοι και Άγιοι του Θεού, βοηθάτε μας. Είσαι μακάριο πνεύμα εισκιάχτου κολλασμένο. Φέρνεις πνοές ουράνιες ή τα χνότα του Άδη.
1: Σκοπούς ολέθριους έχεις ή καλή προαίρεση.
3: Με τέτοια έρχεσαι ενηγματική μορφή που εγώ θα σου μιλήσω.
0: Λέω με το όνομα. Άμλετ! Βασιλιά! Πατέρα! Μεγαλειότατε Δανέα, αποκρίσου μου!
3: Όμως με αφήνεις να χαθώ στην άγνοια. Παραπες μου πώς τα θαμμένα, διαβασμένα κόκαλά σου σπάσαν τα σάβανά τους. Πώς ο τάφος, όπου σε είδαμε να σε χώνουν ήσυχα, άνοιξε τα μαρμαρένια του βαριά σαγόνια να σε τεινάξει πάλι απάνω. Τι είναι αυτό, νεκρό κουβάρι, εσύ να ξαναβγαίνεις έτσι, μες στη σελήνη στο αντιφέγγισμα, κάνοντας ασκημένη νύχτα, και το θάρρος μας εμάς το ζωντανό τρελό να συγκλονίζεται με στοχασμούς φρικτούς που ξεπερνάν το νου του ανθρώπου. Πες, τι είναι αυτό? Προς τι? Τι πρέπει εμείς να κάνουμε?
1: Σου γνεύτη για να πας μαζί του. Σαν να θέλει να φανερώσει κάτι μοναχά σε σένα.
3: Κοίταξε τι καλό του, που σου κάνει νόημα να σε το πει ξεπόμερα.
1: Μην πας μαζί του.
2: Όχι ποτέ.
0: Δεν θα μιλήσει. Και γι' αυτό θα πάω από κοντά.
1: Αφέντη μου, όχι.
0: Γιατί τι φόβος είναι? Τη ζωή μου δεν την έχω και για μια καρφίτσα. Όσο για την ψυχή μου τι να της κάνει, αφού είναι αθάνατη σαν το ίδιο. Πάλι μου κάνει νόημα. Θα τα ακολουθήσω.
1: Μα αφέντη μου, αν σε ξεπλανέσει προς τη θάλασσα ή προς τη φοβερή κορφή του βράχου που εξέχει πάνω από τη βάση του στο πέλαγος, και πάλι εκεί άλλη φρικτή μορφή να σου στερήσει του λογικού την κυριαρχία και να σε ρίξει παραλόγιασμα, και σκέψου το. Εκεί το μέρος και μοναχό του φέρνει ιδέες απελπισιάς, χωρίς άλλη αφορμή, στο κάθετο κεφάλι που κοιτάζει κάτω τόσες σοριές στη θάλασσα και ακούει βαθιά το ρόχθο της.
0: Μου γνέφει πάλι. Εμπρός! Εμπρός και θα σε ακολουθήσω!
1: Δεν πρέπει, αφέντη μου, να πας!
0: Κάτω τα χέρια!
1: Κρατήσου, δεν μπορείς να πας!
0: Εκράζει η μοίρα μου και κάνει και την παραμικρή αρτηρία σε αυτό το σώμα σαν νεύρο στέρεη λιονταριού! Ακόμα με καλή. Κυρίοι μου, αφήστε με. Μα το Θεό θα κάνω φάντασμα όποιο με εμποτζεί! Παραμερίστε, λέω! Εμπρός! Εμπρός, ακολουθώ!
1: Απελπισιά τον φέρνει φαντασία. Πάμε κοντά.
2: Κοντά του, ναι.
3: Κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανίας.
1: Μη μένουμε. Πάμε κατόπι του.

0: Πού θα με φέρεις? Μίλησε! Δεν πάω πιο πέρα!
1: Άκουσε.
0: Ακούω.
1: Φτάνει όπου να είναι η ώρα μου, που πρέπει μες στις διάφινες φλόγες της κόλασης να παραδώσω τον εαυτό μου.
0: Αχ, δόλιο πνεύμα.
1: Μη με λυπάσαι. Παρά σοβαρά φουγγρά σου, τι θα σου αποκαλύψω.
0: Είμαι όλος αυτιά.
1: Και εκδίκηση να πάρεις αν ακούσεις.
0: Τι είπες?
1: Το πνεύμα του πατέρα σου είμαι. Καταδικασμένο για κάμποσον καιρό. Τη νύχτα να γυρίζω και την ημέρα περιορίζομαι να κάμω τον κάνονά μου μες στις φλόγες. Ώσπου τα κρίματα όλα της ζωής μου στη φωτιά καθαριστούν. Και εμποδισμένος αν δεν ήμουνα υπό τα μυστικά της φυλακής μου, θα μπορούσα να διηγηθώ ιστορία που η πιο μικρή της λέξη την ψυχή θα σου σπάραζε, θα σου κόβε το αίμα το νεαρό και θα έκανε τα δυο σου μάτια σαν άστρα από τις γούβες τους να πεταχτούν και κάθε τρίχα ορθή να στέκει σαν τα αγκάθια στη ράχη του σκαντζόχυρου όταν αγριεύει. Μα αυτή η αιώνια ιστόρηση δεν πρέπει να μπει σε αυτιά από σάρκα και αίμα. Ω, άκουσε. Άκουσε. Άκουσε. Αν τον καλό σου κάποτε πατέρα αγάπησες.
0: Ο Θεέ μου.
1: Να εκδικηθείς τον άνομο και αφυσικό του φόνο.
0: Φόνο.
1: Φόνο. Και ο φόνος όπως κι αν τον πάρεις είναι άνομος. Μα ετούτος πάρα είναι άνομος, παράξενος και αφύσικος.
0: Κάμε γοργά να μάθω και γοργόφτερο σα σκέψη. Ήσαν ερωτικοί διαλογισμοί, πετάω για εκδίκηση.
1: Σε βλέπω πρόθυμο και έπρεπε να είσαι οκνότερος και από το παχύ αγριοβότανο που ατάραχος της λύθης ριζοβολάει τους όχτους. Αν μ' αυτό δε σάλευες. Άκουσε τώρα, Άμλετ. Στον κόσμο υπόθηκε πως ενόμουν κοιμισμένος στο περιβόλι μου με δάγκωσε ένα φίδι. Έτσι με διάδοση πλαστή για τη θανή μου βούλωσαν όλα της Δανίας στα αυτιά μ' αυτή τη χοντροκοροϊδία. Πλην μάθε ναι καλέ, το φίδι που έκοψε το βίο του πατέρα σου τώρα φοράει το στέμα του.
0: Ο μάντισα ψυχή μου, ο θείος μου.
1: Ναι, αυτός ο πόρνος, ο αιμομίχτης, ο χτινάνθρωπος με το σατανικό του πνεύμα και τις ψευτοχάρες του. Ο πνεύμα πονηρό και ο χάρης που μπορείτε να γοητεύετε έτσι, ετράβηξε στο έσχος της όρεξής του την αγνότατη όπως έδειχνε βασίλισσά μου. Άμλετ, τι κατάντημα. Από μένα που ήταν η αγάπη μου τόσο σεμνή, που πήγαινε χεροπιασμένη με τον όρκο που της έδωσα στο γάμο μας. Να ξεπέσει σε έναν άθλιο, μπρος μου γυμνό από χάρες. Μα όπως η αρετή ποτέ της δεν γλωνίζεται, όσο κι αν η ασέλγια ομουράνιο σχήμα τη μαυλίζει, έτσι η λαγνία κι αν είναι μάγκελο λαμπρό ζευγαρωμένη, στο θεϊκό κρεβάτι αφού χορτάσει, θα ριχτεί και στο ψοφίμι. Μα άκου, σαν να οσμίζομαι το αγέρι της αυγής, ας είμαι σύντομος. Τύπου κοιμόμουν στο περιβόλι μου όπως τόχα συνήθεια τακτική τα από μεσήμερο. Έρχεται στις ξενιασιάς την ώρα ο θείος σου, κλεφτά, με ένα γυαλί χυμό κατάρα του διοσκία μου και χύνει μες στις πύλες των αυτιών μου το λεπρογόνο απόσταγμα. Κι αυτό έχει ενέργεια τόσο εχθρική στο ανθρώπου το αίμα που γοργά τρέχει σαν τον υδράργυρο μέσα από τους σπόρους και δρόμους φυσικούς του σώματος. Έτσι από χέρι αδερφικό στον ύπνο μου έχασα με μιας ζωή μου, στέμμα και βασίλισσα. Αν έχεις μέσα σου ζωή, μην το ανεχτείς. Μη το βασιλικό κρεβάτι της Δανίας τ' αφήσεις τρώμα για λαγνία και κολασμένη αιμομιξία. Αλλά όπως κι αν μ' αυτό το έργο καταπιαστείς, ούτε στο νου σου να το βάλεις, ούτε η καρδιά να το θελήσει, της μητέρας σου να κάνεις το παραμικρό. Στον ύψιστο άστιν και στις κελιές από τα αγκάθια που έχει μέσα της. Σε χαιρετώ με μιας. Η λαμπυρίδα δείχνει πως φτάνει η αυγή κι όλο χλωμένει το ψυχρό της το φέγγος. Χαίρε, χαίρε, χαίρε και μη με ξεχάσεις, μη με ξεχάσεις.
0: Τάγματα όλα του ουρανού, ο γη, τι άλλο, θα βάλω και τον Άδη. Όχι, όχι, καρδιά μου βάστα, νεύρα μου εσείς μη μου γεράσετε με μιας, παραστεριώστε με όρθιον, να σε ξεχάσω. Όχι, καημένο πνεύμα, όσο έχει μνήμη θέση στη σαλεμένη τούτη σφαίρα, να σε ξεχάσω. Θα σβήσω μάλιστα τον πίνακα της μνήμης μου κάθε παλιό κοινό γραφτό, κάθε ρητό βιβλίου, κάθε μορφή και κάθε εντύπωση από τα περασμένα που οι νιώτοι εκεί και η πείρα τα έχουν ξεσηκώσει, και η προσταγή σου κατά μόναχη θα ζει μέσα στο βιβλίο και κάθε φύλλο του μυαλού μου. Τορκίζομαι.
2: Όμπλετ!
3: Όμπλετ!
2: Όμπλετ!
3: Αφέντη μου, όμπλετ!
4: Ο Θεός να τον φυλάξει.
0: Αμήν.
2: Ε, κύριέ μου!
0: Ε, εδώ, εδώ, εδώ είμαι, παλικάρι. Έλα, πουλάκι μου, έλα!
4: Ε, τι είναι, ευγενικέ μου αφέντη, τι νέα, κύριε μου?
0: Εξοχά.
4: Καλέ μου, κύριε, πες τα μας.
0: Να το μαρτυρήσετε.
4: Εγώ ποτέ, μα το Θεό.
2: Ούτε κι εγώ.
0: Λοιπόν, τι λέτε, ανθρώπου νους ποτέ το σκέφτηκε? Μα το κρατάτε μυστικό?
4: Μα το Θεό.
0: Δεν υπάρχει σε όλη τη Δανία κακούργος που να μην είναι μασκαράς του δρόμου?
4: Αυτό δεν χρειάζεται να έρθει από τον τάφο φάντασμα να μας το πει.
0: Πολύ σωστά, έχετε δίκιο. Και έτσι, χωρίς καθόλου σου πάμε, πες άλλα, το βρίσκω φόρονιμο να σμίξουμε τα χέρια και να χωρίσουμε. Εσείς όπου σας καλούν δουλειές σας και όρεξη, γιατί καθένας έχει δουλειές και διάθεση, ό,τι να είναι. Όσο για μένα, εγώ καημένος να θα πάω να κάνω προσευχή.
4: Μα αυτά είναι, αφέντη μου, άγρια λόγια ανεμοζάλης.
0: Λυπάμαι από καρδιάς που σε πρόσβαλαν. Μα την ψυχή μου από καρδιάς.
4: Όχι, όχι, κύριε μου, όχι, δεν είναι προσβολή.
0: Ναι, μα το Θεό είναι ορατή. Είναι, είναι! Μάλιστα μια προσβολή πολύ μεγάλη. Όσο για τώρα, μα εδώ αυτό, τόσο σας λέω. Είναι ένα πνεύμα καλό. Τον πόθο που έχετε να μάθετε τι τρέχει ανάμεσά μας, φύγτε τον όπως μπορείτε. Και τώρα, φίλοι μου, όπως είστε φίλοι, σύντροφοι και στρατιώτες, κάποια χάρη θα μου κάνετε.
4: Τι, κυρία μου, είμαστε πρόθυμοι.
0: Ποτέ μην πείτε αυτό που απόψε είδαν τα μάτια σας.
2: Αφέντη μου, όχι.
0: Όχι. Ορκιστείτε.
4: Αφέντη μου, στην πίστη μου.
2: Κι εγώ στην πίστη μου.
0: Απάνω στο σπαθί μου. Ορκιστείτε.
1: Ορκιστείτε.
0: Παλικαράκι μου, και εσύ το λες. Αυτού είσαι, σύντροφε, πίστε. Ελάτε, ακούστε αυτό το φίλο στο κατώ, τρέξτε να ορκιστείτε!
4: Πρόβαλε, αφέντη μου, τον όρκο.
0: Ποτέ να μην μιλήσετε για εκείνο που είδατε. Ορκιστείτε στο σπαθί μου.
1: Ορκιστείτε.
0: Πανταχού παρών. Τότε θα αλλάξουμε τις θέσεις μας. Ελάτε, κύριοι παραδό, και ξαναβάλτε τα χέρια σας πάνω στο σπαθί μου. Ποτέ να μην μιλήσετε για αυτό που ακούσατε. Ορκιστείτε στο σπαθί μου.
1: Ορκιστείτε.
0: καλά λες γύρω τη Φλοπόντικα. Μπορείς και εργάζεσαι έτσι γρήγορα μέσα στη γη. Καλώς καυτιάς. Και πάλι φίλοι μας αλέψουμε. Είναι κι άλλα οράτια στα ουράνια και στη γη που δεν το ονειρεύτηκε η φιλοσοφία μας. Μα ελάτε. Εδώ και μπρος ποτέ. Και η θεία χάρη να σας προστατεύει. Ποτέ. Όπως και ως τώρα που δεν είχατε αιτία. Όσο παράξενα ή αλλιώτικα κι αν φέρνομαι. Μια που μπορεί να χρειαστεί από εδώ και μπρος να πάρω ύφος καραγκιόζη. Εσείς ποτέ. Όταν με δείτε τέτοιες ώρες, δεν θα δείξετε με μπλέξιμο των μπράτσων έτσι ή έτσι το κεφάλι κουνώντας ή πετώντας λόγια διφορούμενος αν καλά καλά εμείς ξέρουμε ή αν θέλαμε ή αν ανοίγαμε το στόμα ή αν κανείς είχε το λεύτερο. Ή με κουβέντες μασημένες, δεν θα δείξετε πως ξέρετε για μένα το παραμικρό. Δεν θα το κάνετε. Έτσι να είναι βοήθειά σας την πιο μεγάλη ανάγκη σας, η θεία χάρη και το έλεος. Ορκιστείτε.
1: Ορκιστείτε.
0: Σύχασε ψυχή βασανισμένη. Και τώρα φίλοι μου είμαι δικό σας με όλη την αγάπη μου. Και ό,τι μπορεί να κάνει ένας φτωχός σου σαν τον Άμλετ να σας δείξει τη φιλία και την αγάπη του. Αν θέλει ο Θεός δεν θα το παραλείψει. Ας πάμε μαζί. Πάντοτε το δάχτυλο στα χείλη σας. Ο χρόνος εξαρθρώθη. Ο καταραμένο πείσμα. Σε μέναν έλαχε να τον αρμολογήσω. Μα ελάτε. Πάμε όλοι μαζί.

0: Δώσ' του Ρενάλδο αυτά τα χρήματα και τα έγγραφα.
1: Μάλιστα, αφέντη.
0: Θα κάνεις θαυμαστά σοφά, καλέ Ρενάλδο μου, προτού τον ανταμώσεις, να εξετάσεις για τη διαγωγή του.
1: Αφέντη μου, το είχα στο νου μου.
0: Μπράβο, μπράβο, καλά το λες, πολύ καλά το λες. Κοίταξε, εξέτασέ μου πρώτα τι Δανέζοι βρίσκονται στο Παρίσι. Πώς και ποιοι, πώς ζούνε, που μένουνε, πώς κινούνται, με τι παρέες και με τι νοσέξοδα. Κι αν έτσι απ' έξω, ψάχνοντας, ρωτώντας, βρεις πως γνωρίζουν και το γιο μου, πας κοντύτερα, παρόσο τα ρωτήματά σου, τα εξεπίτηδες θα το πετύχουν. Κάνεις τα χαρτες πως έχεις με αυτόν κάποια γνωριμία μακρινή. Να πούμε, ξέρω τον πατέρα σου και φίλους του, και αυτόν λιγάκι. Με κατάλαβες, Ρενάλδο?
1: Πώς, αφέντη μου, πολύ καλά.
0: Κι αυτόν λιγάκι, μα μπορείς να πεις, όχι καλά. Μα αν είναι αυτός που λέω, είναι πολύ ζωηρός, έκδοτος, το και το. Και τότε φόρτωσε τον μόσα κακά ελαττώματα, σ' αρέσει. Ούλη μου, όχι κανένα χοντρό που να τον προσβάλλει. Α, αυτό να το προσέξεις. Να, τρελό καμώματα ζωηρά. Παραστρατήματα συνηθισμένα, τέτοια που παρατηρημένα και πασίγνωστα συντροφεύουν τη νιώτη και τη λευτεριά.
1: Λόγου χάρη πως παίζει.
0: Ή και πως πίνει. Βλαστημάει. Μονομαχεί και καυγαδίζει και πορνεύει. Ναι, μπορείς να προχωρήσεις ως εκεί.
1: Αυτό μπορεί να τον προσβάλλει, αφέντη.
0: Στην πίστη μου, όχι. Θα το φέρεις εσύ με τρόπο. Να μην τον παραρεζιλέψεις. Πως σε βούλιαξε στην ασωτεία. Δεν λέω αυτό. Να, αγρίεμα μες στο αίμα το ακράτητο του κόσμου πράγματα.
1: Όμως καλέ μου, αφέντη.
0: Γιατί να κάνεις όλα αυτά?
1: Μάλιστα, αφέντη. Αυτό ήθελα να μάθω.
0: Χριστέ μου, αυτή είναι η πονηριά μου, φιλαράκο μου. Και το έχω κόλπο εγγυημένο. Πιτσιλίζοντας έτσι εσύ το γιο μου ελαφρά, σαν να είναι πράγμα λίγο στη χρήση λερωμένο. Πρόσεξε με. Ο συνομιλητής σου που θες να ψαρέψεις, αν έχει δει ποτέ στα εγκλήματα που προείπαμε το νέο που του κατακρίνεις, να είσαι βέβαιος, θα συμφωνήσει και θα έρθει στα λόγια σου έτσι. Καλέ μου κύριε, κάπως έτσι. Ή φίλε μου, ή άρχοντά μου. Κατά τη γλώσσα, η τίτλο του προσώπου και του τόπου.
1: Μάλιστα, αφέντη μου.
0: Και τότε φίλε μου αυτός θα... Αυτό. Τι έλεγα? Στο διάτανο κάτι έλεγα, πού είχα σταθεί?
1: Στο θα έρθει στα λόγια σου, στο φίλε ή κάπως έτσι και... Και στο άρχοντα.
0: Στο θα έρθει στα λόγια σου, Θεού, μάλιστα. Θα έρθει στα λόγια σου έτσι. Αυτόν τον ξέρω, τον είδα χτες, είτε προχτές, ή τότε. Μα αυτόν ή εκείνον. Και όπως λες, εκεί χαρτόπαιζε. Εκεί τον ήβρα να μεθάει. Εκεί τσακώθηκε στο τένις. Ή μπορεί να είπε, τον είδα που έμπαινε σε ένα από τα σπίτια που πληρώνουν. Δηλαδή. Πορνίου. Ή άλλα τέτοια. Τώρα βλέπεις πως με δόλωμα ψευτιά. Πιάνεις το ψάρι αλήθεια. Και πως εμείς όντας σοφοί και ανοιχτομάτιδες, με διπλωρώματα και βόλτες απαλάργα λοξοδρομώντας, βρίσκουμε τον ίσιο δρόμο. Έτσι κι εσύ, με αυτό το μάθημα που σου έκαμα θα πας στο γιο μου. Εμπήκες, δεν εμπήκες?
1: Εμπήκα, αφέντη μου.
0: Ο Θεός μαζί σου, άντε στο καλό.
1: Αφέντη μου.
0: Συ μόνον παρατήρησε τη διαγωγή του.
1: Μάλιστα, αφέντη.
0: Κι ας τον αυτόν να παίζει το βιολί του.
1: Έννοια σου, αφέντη.
0: Άντε στο καλό. Τι τρέχει, Οφίλια, τι είναι?
2: Αχ, πατέρα μου, αχ, ούτε τρομάρα πέρασα.
0: Γιατί, για το όνομα του Θεού?
2: Ενώ καθόμουν και έραβα στην κάμαρά μου, ο Άμλετ με πουκάμισε ολότελα ανοιχτό και με τις κάλτσες του πεσμένες, σουφρωμένες κάτω στους αστραγάλους αχαλκάδες. Άσπρο σαν το πουκάμισό του, να λιλοχτυπιούνται τα γόνατά του. Και με τόσο θλιβερή στο βλέμμα του έκφραση, σαν να έχει απολυθεί από την κόλαση για να ιστορήσει φρίκες. Παρουσιάζεται μπροστά μου.
0: Τρελός από έρωτα για σένα?
2: Δεν ξέρω. Μα στα αλήθεια το φοβάμαι.
0: Και τι είπε?
2: Με πιάσε από τον αρμό σφιχτά και με κρατούσε. Μετά ετραβήχτη όσο του μπράτσου του το μάκρος. Και με το χέρι το άλλο πάνω από τα φρύδια του. Έτσι. Βάλθη να με θωρεί στο πρόσωπο. Με τόση επιμονή. Σαν άτα να το ζωγραφίσει. Κάμπος σου στάθηκε έτσι. Τέλος, μου τεινάζει το χέρι λίγο και κουνώντας τρεις φορές το κεφάλι, Απάνω, κάτω. Βγάζει στεναγμό, τόσο θλιμμένο και βαθύ, σαν να τον άσκαζε το σώμα του όλο θρύψαλα και να σβήνε η ζωή του. Μετά από αυτό, μ' αφήνει και με γυρισμένο πάνω από τον ώμο το κεφάλι του, φαινότανε σαν να βρίσκε το δρόμο του χωρίς τα μάτια του. Τι έξω από την πόρτα βγήκε δίχως τη βοήθεια τους. Τι κάρφωνε ως το τέλος πάνω μου το φως τους.
3: Έλα μαζί μου. Πάω να βρω το βασιλιά. Αν αυτό είναι αληθινή μανία ερωτική που από την πολύ νορμή χαλάει τον εαυτό της τόσο όσο κάθε πάθος κάτω από τον ήλιο που τυραίνει την πλάση μας. Στενοχωρέθηκα. Για πες μου, μήπως τελευταία του μίλησε σκληρά?
2: Όχι καλέ πατέρα, αλλά καθώς σε πρόσταξες δεν δέχτηκα ούτε γραμματά του ούτε τον ίδιο.
3: Αυτό τον τρέλανε. Είμαι στενοχωρημένος που δεν τον σπούδασα με κρίση περισσότερη και προσοχή. Φοβόμουν μήπως είχε ιδέα να διασκεδάσει μοναχά και να σε αφήσει. Να πάρει οργή την υποψία μου. Αλλιώς πολύ θα σύμφερε μια τέτοια σχέση. Μα το Θεό το έχει η ηλικία μας να είναι πρόσβαρες οι γνώμες μας, όπως τις νιώτης γνώρισμα η λήψη της κρίση. Εμπρός το βασιλιά. Να γίνει αυτό γνωστό. Τι αν σκεπαστεί, ξεσπάει χειρότερα. Γιατί πιο πολλούς σπόνους φέρνει ο έρωτας ο κρυμμένος, παρά θύμους ο φανερά διαλαλημένος. Έλα.

0: Καλώς ορίσατε, ακριβή μας Ρόζεγκραντς και Γίλδεστεν. Αν και είχαμε καιρό πολύ να σας ειδούμε, η χρεία που είχαμε από εσάς για να μας κάνετε μια εκδούλευση και πρέπει να το πω, σταθήκατε πιστοί και χρήσιμοι τόσο καιρό στη Βιτεμβέργη, προκάλεσε αυτό το βιαστικό μας μήνυμα. Κάπως θα ακούσατε τη μεταμόρφωση του Άμλετ. Έτσι τη λέω, αφού το μέσα του, το έξω του άνθρωπος μοιάζει με ότι ήταν. Σαν διάλογο από του πατέρα του, το θάνατο μπορεί να τον κατάντησε έτσι, που να μην γνωρίζει τον εαυτό του, δεν μπορώ να φανταστώ. Ζητώ από τους δυο σας, αφού από νωρίς ανατραφήκατε μαζί του, να στρέξετε να μείνετε εδώ στην αυλή μας λίγο καιρό για να τον σπρώξετε σε γλέντια με την παρέα σας. Και κάτι να συνάξετε σταχολογώντας όταν βρίσκεται ευκαιρία, για εκείνο που άγνωστο σε εμάς τον θλίβει τόσο και που μαθαίνοντάς το, να του το γιατρέψουμε.
1: Καλή μου κύριε, για σας συχνά μιλούσε. Και το έχω βέβαιο πως στον κόσμο δεν υπάρχουν δυο άνθρωποι που να τους νιώθει πιο δικούς τους.
0: Α, ναι.
1: Αν θα έχετε την ευχαρίστηση να δείξετε σε εμάς ευγένεια τόση και καλή προαίρεση, η επίσκεψή σας τόσες θα έχει ευχαριστίες όσες βασιλικιά υποχρέωση γνωρίζει.
2: Και οι δυο οι μεγαλειότητές σας θα μπορούσαν με την κυρίαρχη εξουσία που έχουν επάνω μας να εκφράσουν ό,τι ευαρεστούνται. Με αυστηρότατο πρόσταγμα, μάλλον, και όχι με παράκληση.
3: Μα εμείς οι δυο υποτακτικά βάζουμε εδώ στη διάθεσή σας τους εαυτούς μας με έναν μπόθο και μόνο. Τις υπηρεσίες μας ολοπρόθυμα να καταθέσουμε στα πόδια σας μπροστά. Να τις προστάξετε.
0: Ευχαριστούμε, Ρόζεγκραντς, και ευγενικέ μου, Γίλδεστερν.
1: Ευχαριστούμε, Γίλδεστερν, και ευγενικέ μου, Ρόζεγκραντς. Και σας παρακαλώ να επισκεφτείτε αμέσως τον τόσο αλλοπαρμένο γιο.
3: Ήθε να κάνουν οι ουρανοί την παρουσία μας και τις φροντίδες μας ευχάριστες και ωφέλιμες εκείνων.
1: Άμποτε. Αμήν.
4: Οι αποσταλμένοι αφέντη από την Νορβηγία γύρισαν ευχαριστημένοι.
0: Εσύ ήσουν πάντοτε πατέρας νέων καλών.
4: Αλήθεια, κύριε μου. Ας πιστέψει η μεγαλειότη σου πως έχω το καθήκον μου, όπως την ψυχή μου στου Θεού τη χάρη και στου βασιλιά μου. Λοιπόν, πιστεύω, αλλιώς σε τούτο το μυαλό μου δεν παίρνει ως μη με τόση σίγουρη εξυπνάδα μου όσο ήταν πρώτα μαθημένο, πως σε βρήκα των φεγγαριών του Άμλετ τη σωστή αιτία.
0: Μα πες μου, αυτό κι εγώ ποθώ καιρό να μάθω.
4: Δέξου τους πρέσβεις πρώτα, τα δικά μου νέα θα είναι τα φρούτα στο μεγάλο αυτό τραπέζι.
0: Ο ίδιος τη χάρηκα με τους και φέρ τους μέσα. Γερτρούδη μου ακριβή, μου λέει πως ήβρε το κεφάλι και την πηγή της δυστυμίας αυτής του γιού σου.
1: Φοβάμαι πως είναι ένα μόνο, του πατέρα του ο θάνατος και ο παραβιαστικός μας γάμος.
0: Καλά, θα το εξετάσουμε. Καλωσορίσατε, καλοί μου φίλοι. Λέγε Βοτιμάνδε, σαν τι καλά από τον Ορβηγό τον αδερφό μας.
5: Πολύ όμορφους χαιρετισμούς και ευχές σου ανταποδίνει. Και πρώτα-πρώτα έστειλε ευθύς να σταματήσει το στρατολόγημα τα νηψιού του που τον νόμιζε για προπαρασκευή κατά της Πολωνίας. Μα αφού το καλοξέτασε, είδε πως αλήθεια ήταν ενάντια στη μεγαλειότητά σου. Θλιμμένος από αυτό που έτσι προδοτικά κρεβατωμένο, γέρο, αδύνατον, το βάλανε στο χέρι, στέλνει ολούθε διαταγές να πιάσουν το Φορντεμπράς. Αυτός, αμέσως υποτάζεται, ζητάει συγχώρεση από το γέρο βασιλιά και τέλος όρκο κάνει εμπρός του πια ποτέ να μην βαλθεί να δοκιμάσει τα όπλα ενάντια στη μεγαλειότητά σου. Όπου καταχαρούμενος ο γέρο Νορβηγός του δίνει 3.000 κορώνες χρονική απολαβή και του αναθέτει να μεταχειριστεί τους στρατιώτες που είχε στρατολογήσει πια κατά της Πολωνίας, με μια παράκληση, καθώς εδώ σου γράφει, να αφήσεις με ευχαρίστησή σου διάβα ελεύθερο μέσα από το κράτος σου για αυτή την επιχείρηση, με όρους ασφάλειας και περιορισμούς, όπως εδώ είναι καταχωρημένα.
0: Μα, χαιρόμαστε πολύ και σε ώρα σοβαρότερη θα το διαβάσουμε, απαντήσουμε και θα σκεφτούμε για την υπόθεση αυτή. Ωστόσο, σας ευχαριστούμε για τον πρόθυμό σας. Σοβαρότερη θα το διαβάσουμε, απαντήσουμε και θα σκεφτούμε για την υπόθεση αυτή. Ωστόσο, σας ευχαριστούμε για τον πρόθυμό σας.

0: Και καιρό. Για τούτο, ενώ η συντομία είναι η ψυχή του λόγου και η πολυλογία είναι τα μέλη και το λουλούδισμα το απ' έξω, θα είμαι σύντομος. Ο ευγενικός σας γιος είναι τρελός. Τρελών απλώς το λέω, τι, για να ορίσω την πραγματική την τρέλα, τι άλλο είναι, αν όχι τίποτα άλλο παρά τρέλα. Μα αυτό ας το αφήσουμε.
1: Ουσία περισσότερη κι ας είναι δίχως τέχνη.
0: Ναι. Κυρία, ορκίζομαι δεν βάζω τέχνη διόλου. Τρελός πως είναι, είναι σωστό. Και όταν σωστό είναι κρίμα. Και κρίμα είναι που είναι σωστό. Νόστι εικόνα. Μα στο καλό ας πάει, τι δεν θα βάλω τέχνη. Τρελός τον πάρουμε λοιπόν. Και τώρα μένει να βρούμε την αιτία σε τούτο το αποτέλεσμα. Ή μάλλον την αιτία σε τούτο το αποτρέλαμα. Τι αυτό το απότρελο αποτέλεσμα έχει αιτία. Αυτό μας μένει και απομένει τώρα αυτό. Ορίστε, κρίνεται. Έχω μια κόρη. Όσο είναι κόρη μου την έχω, που σαν ενάρετη και υπάκουη, κοιτάξτε, μου δώσε αυτό. Συλλογιστείτε, συμπεράνετε. Προς την εθέρια και το είδωλο της ψυχής μου, την πεντάμορφη Οφήλια. Α, κακή έκφραση, χιδέα έκφραση. Το πεντάμορφη είναι χιδέα έκφραση. Όμως ακούστε, ορίστε. Στο εξαίσιο άσπρο στήθος της, αυτά και τα λοιπά.
1: Αυτά τις τα έχει στείλει ο Άμλετ.
0: Καλή κυρία μου, μια στιγμούλα. Εμπιστευτείτε με. Αμφίβαλε αν το φως των άστρων καίει. Αμφίβαλε αν σαλεύει ο ήλιος. Ω, αμφίβαλε αν η αλήθεια αλήθεια λέει. Μα μην αμφιβάλεις, όχι αν σ' αγαπώ. Ω, ακριβή μου Οφήλια, είμαι αδύνατος στους στίχους. Δεν έχω την τέχνη να μετρώ τα βοηγητά μου. Μα το πως σε πολύ αγαπώ, ω πολύ αγαπημένη, πίστεψέ το. Χαίρε. Δικό σου για πάντα, πολύ ακριβή μου κυρά, όσο τούτη η μηχανή μου ανήκει. Άμλετ. Αυτό μου το έδειξε όπως είχε χρέος η κόρη μου. Και έξω από αυτό και τα ξομολογήματά του, όπως έγιναν με ώρα τρόπο. Και το μέρος, όλα μου τα εξεμυστηρεύτηκε.
2: Μα πώς εκείνη εδέχθη την αγάπη του.
0: Τι ιδέα έχετε για μένα.
2: Σ' έχουμε για άνθρωπο πιστό και τίμιο.
0: Θα είμαι ευτυχής να τα αποδείξω. Όμως τι θα έλεγες αν είχα ειδεί στο φτερωμά του αυτόν τον έρωτα τον ζωηρό. Και πρέπει να σας πω, τον είδα πριν μου μιλήσει η κόρη μου. Τι θα έλεγες, ή η ακριβή κυρά μου εδώ η βασίλισσά σου, αν είχα παίξει ρόλο εγώ γραφείου ή χαρτοφύλακα και τη συνείδηση τη έκλεινα το μάτι να μου καθεί. Ή τον έβλεπα με βλέμμα οκνό αυτόν τον έρωτα. Τι θα σκεφτόσαστε. Όχι. Μπήκα στη μέση ευθύς και της νεαρής μου κόρης της μίλησα έτσι. Ο Άμλετ είναι Βασιλόπουλο, έξω από το άστρο σου. Αυτό δεν είναι πρέπον. Και της εσύστησα έπειτα να μαζευτεί και να τον αποφύγει και ούτε αποσταλμένος του ούτε χαρίσματά του να δεχτεί. Μετά από αυτό έδρεψε εκείνη τους καρπούς της σύστασής μου. Και αυτός διωγωμένος, να τα πω κοντολογής, έπεσε στη μελαγχολία, μετά στην νύστια, μετά στην αγρυπνιά, μετά στην ανημπόρια, μετά στην άλαφρο μυαλιά και έτσι με αυτό το κατρακύλισμα στην τρέλα, όπου τώρα δέρνεται ο νους του κι όλοι εμείς τον κλαίμε.
2: Λες να είναι αυτό.
1: Μπορεί. Είναι πιθανό πολύ.
0: Έγινε ποτέ αυτό, όχι θα ήθελα να ξέρω, που να είπα θετικά για κάτι αυτό είναι αυτό και να βγει αλλιώτικο.
2: Όχι, όσο ξέρω.
0: Πάρε το κεφάλι μου από τους ώμους αν είναι αλλιώς αυτό. Σαν με βοηθάει η περίσταση, μπορώ να βρω που κρύβεται η αλήθεια. Ακόμα και αν αλήθεια κρύβεται μέσα στη γη στο κέντρο.
2: Πώς να εξετάσουμε καλύτερα.
0: Κάποτε, ξέρετε, κάνει περίπατο ώρες εδώ έξω στη στοά.
1: Ναι, ναι, πράγματι.
0: Μια τέτοια ώρα του απολάω εγώ την κόρη μου. Και τότε εσύ και εγώ πίσω από μια κουρτίνα παραμονεύουμε το συναπάντημά τους. Αν δεν την αγαπάει και αν από αυτό δεν έχασε τα λογικά του, να μην είμαι σύμβουλος του κράτους παρά να γίνω γεωργός και ζεπολάτης.
2: Ωραία λοιπόν. Να δοκιμάσουμε.
1: Μα δες, να που έρχεται ο καημένος λυπημένος διαβάζοντας.
0: Φύγετε σας παρακαλώ. Και γιο σας φύγετε. Θα τον πλησιάσω τώρα εγώ.

0: Ω, δώσ' μου την άδεια. Τι κάνει ο καλός μου αφέντης ο Άμλετ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Με γνωρίζεις, αφέντη μου?
1: Πάρα πολύ καλά, είσαι ψαράς.
0: Εγώ όχι, αφέντη μου.
1: Τότε θα ήθελα να ήσουν ένας τέτοιος τίμιος άνθρωπος.
0: Τίμιος, αφέντη μου?
2: Μάλιστα, κύριε. Αν είσαι τίμιος όπως πάει ο κόσμος, είσαι ένας διαλεκτός ανάμεσα σε 10.000.
0: Αυτό είναι πολύ

0: Σωστό, αφέντη μου.
1: Γιατί αν ο ήλιος γενοβολάει σκουλίκια σε ένα ψόφιο σκυλί, όντας Θεός που φιλεί ψοφίμια, έχεις μια κόρη.
0: Έχω, αφέντη μου.
1: Μην την αφήνεις να βγαίνει στον ήλιο. Η σύλληψη είναι ευλογία, μα όχι όπως μπορεί να συλλάβει η κόρη σου. Φίλε, πρόσεχε!
0: Τι θες να πεις με αυτό?
2: Πάντοτε το βιολί της κόρης μου. Κι όμως δεν με γνώρισε πρώτα. Είπε πως είμαι ψαράς. Είναι φευγάτος. Φευγάτος. Και αλήθεια κι εγώ στα νιώτα μου τράβηξα μεγάλα τράβαλα από έρωτα. Σχεδόν τα ίδια. Να του ξαναμιλήσω.
0: Τι διαβάζεις, κυριέ μου?
3: Λόγια. Λόγια, λόγια.
0: Τι ιστορία είναι αυτή, κυριέ μου?
3: Με ποιον?
0: Εννοώ η ιστορία που διαβάζεις, κυριέ μου.
3: Συκοφαντίες, κύριε. Γιατί τούτος ο μασκαράς ο σατυρικός λέει εδώ πως οι γέροι έχουν ψαρά γένια. Τα μούτρα τους είναι ζαρωμένα, τα μάτια τους τα πάει διάρρεια, πηχτό και χρυμπάρι. Πως είναι ολότελα λειψή από μυαλό και συνάμα πολύ αδύνατη στα μεριά. Που όλα αυτά, κύριε Ρεμολονό, ότι εγώ δυνατά και στεναρά τα πιστεύω, εν τούτης δεν το βρίσκω τίμιο να γράφονται έτσι. Γιατί και εσύ ο ίδιος, κύριε, θα μπορούσες να έχεις την ηλικία μου. Αν μπορούσες να πισοδρομήσεις σαν τον Κάβουρα.
2: Αν και όλα αυτά είναι τρέλα, έχουν όμως σειρά.
0: Δεν θες να φύγεις από τον ήλιο, αφέντη μου, να μην σε χτυπήσεις το κεφάλι?
1: Να πάω στον τάφο μου?
2: Βέβαια, εκεί δεν έχει ήλιο. Τι ζουμερές που είναι κάποτε οι απαντήσεις του. Θα τον αφήσω και αμέσως θα βρω τον τρόπο να συναντηθεί με την κόρη μου.
0: Τιμημένε μου, αφέντη, η ταπεινότατα θα σου πάρω την άδεια.
1: Δεν μπορείς, κύριε, να μου πάρεις πράγμα που μόνος μου θεληματικά τα αποχωρίζομαι. Εκτός από τη ζωή μου. Εκτός από τη ζωή μου.
0: Εκτός από τη ζωή μου. Η ώρα η καλή, αφέντη μου.
1: Βαρετή γεροξεκούτιδες.
0: Γυρεύετε τον Άμλετ. Νάτος. Ο Θεός μαζί σου, κύριε.
4: Τιμημένε μου, κύριε.
0: Πολλά κρυβέ μου, κύριε.
3: Εξαίρετη, καλή μου φίλη. Τι κάνεις, Γίλδεστεν? Ρόζεγκραντς. Καλά παιδιά, πώς θα πάτε και οι δυο σας?
0: Σαν όλα τα καλά παιδιά της γης.
4: Ευτυχισμένοι που δεν είμαστε παρά ευτυχισμένοι. Στη σκούφια της τύχης δεν είμαστε δά η φούντα.
3: Ούτε οι σόλες των παπούτσιών της.
0: Ούτε, αφέντη μου.
3: Τότε ζείτε γύρω στη ζώνη της. Εις το κέντρο από τις χάρες της.
4: Αλήθεια, είμαστε στα κρυφά της.
3: Στα κρυφά της τύχης. Ω, πολύ σωστά, είναι πόρνη. Τι νέα?
0: Το μόνο, αφέντη μου, πως ο κόσμος γίνεται τίμιο.
3: Α, τότε πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Όμως τα νέα σας δεν είναι σωστά. Για να σας ρωτήσω πιο καθαρά, τι της κάματε, καλή μου φίλη, της τύχης που σας στέλνει εδώ στη φυλακή?
4: Φυλακή, αφέντη μου.
3: Η Δανία είναι φυλακή.
0: Τότε είναι όλος ο κόσμος.
3: Και πολύ καλή, με πολλά περιτυχίσματα, χωρίσματα και μπουντρούμια. Και ένα τέτοιο από τα χειρότερα είναι η Δανία.
0: Δεν έχουμε αυτή τη γνώμη, κύριε.
3: Ε, τότε δεν είναι για σας. Γιατί τίποτα δεν είναι καλό ή κακό, παρά η ιδέα το κάνει τέτοιο. Για μένα είναι φυλακή.
0: Τότε η φιλοδοξία σου την κάνει τέτοια. Είναι πολύ στενόχωρη για τις ιδέες σου.
3: Θεέ μου. Θα μπορούσα να ήμουν δεμένο σε ένα καριδότσουφλο και να νομίζω πως είμαι βασιλιά σε χώρα πέραντο. Φτάνει να μην είχα κακά όνειρα.
4: Που τα όνειρα αυτά είναι μόνο φιλοδοξία. Γιατί η αληθινή υπόσταση του φιλόδοξου είναι μάλλον η σκιά ονείρου.
3: Μα το όνειρο αυτό καθεαυτό δεν είναι άλλο παρά σκιά.
0: Βέβαια. Και νομίζω πως η φιλοδοξία είναι τόσο εθέρια και ανάλαφρη στην ουσία της, ώστε δεν είναι παρά σκιά σκιά.
3: Τότε οι ζητιάνοι μας είναι τα σώματα και οι αρχηγοί μας και οι ήρωες είναι οι μεγαλωμένες σκιές των ζητιάνων. Δεν πάμε καλύτερα μες στο παλάτι? Γιατί εκεί μα το Θεό συνηθίζουν να αντιστρέφουν τα πάντα στις συζητήσεις τους.
0: Θα περιμένουμε τις προσταγές σου.
3: Α, όχι, όχι. Όχι έτσι. Δεν θέλω να σας βάλω στη σειρά της άλλης μου ακολουθίας. Γιατί θα σας μιλήσω σαν τίμιος άνθρωπος. Η υπηρεσία μου είναι πάρα πολύ ελεηνή. Μα στο όνομα της φιλίας του παλιού καλού καιρού, τι κάνετε στην Ελσινόρη?
0: Να σε επισκεφτούμε, ήρθαμε, αφέντη μου, και τίποτα άλλο.
3: Τι ζητιάνος που είμαι. Δεν έχω τα μέσα ούτε να σας ευχαριστήσω. Και σίγουρα, αγαπητοί μου, τα ευχαριστώ μου δεν αξίζουν ούτε μονόλευτο.
1: Δεν είσαστε βαλτοί? Μόνοι σας το θελήσατε? Η επίσκεψή σας είναι αυθόρμητη. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Σωστές κουβέντες μαζί μου. Ελάτε, ελάτε, όχι, πέστε μου.
4: Τι να πούμε, αφέντη?
1: Μα οτιδήποτε άλλο στο θέμα. Είσαστε βαλτοί, δεν είσαστε? Και να. Να, είναι κάτι σαν ομολογία στις ματιές σας, που η μετριοφροσύνη σας δεν έχει αρκετή δύναμη να τη μουτζαλώσει. Ξέρω. Ο καλός βασιλιάς και η βασίλισσα σας κάλεσαν.
0: Για ποιον σκοπό, αφέντη μου?
3: Α, αυτό εσείς θα μου το πείτε.
1: Μα αφήστε με να σας εξορκίσω στο όνομα της παρέας που κάναμε μαζί, στο συντέριασμα της νιώτης μας, στην υποχρέωση της αγάπης μας που κράτησε πάντα.
3: Και σε ό,τι άλλο ακριβότερο μπορούσε να σας προβάλλει άλλος καλύτερός μου. Να μου πείτε ίσια για νύχτα, ποιο από τα δυο. Είσαστε.
1: Ή δεν είσαστε βαλτοί.
0: Τι λες εσύ, Γίλδερστερν.
3: Όχι, δα!
1: Έχω το μάτι απάνω σας. Αν μ' αγαπάτε, μην το κρύβετε.
4: Κύριε μου, είμαστε.
3: Θα σας πω εγώ γιατί. Κι έτσι η πρόβλεψή μου προλαβαίνει την αποκάλυψή σας. Και είχε μύθει άσα στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Δεν θα αλλάξει ούτε τρίχα. Τελευταία, το γιατί δεν ξέρω. Έχω χάσει όλο μου το κέφι. Έχω αφήσει όλες μου τις συνήθειες. Και αλήθεια είναι τόσο βαριά η διάθεσή μου, που αυτό το ωραιότατο συγκρότημα, η γη, μου φαίνεται σαν ένα άγωνο ξερό ακροτήρι. Αυτός ο εξαίσιος πέπλος ο εθέρας.
1: Κοιτάξτε.
3: Αυτό το δυνατό στερέωμα που κρέμεται από πάνω μας. Αυτή η μεγαλόπρεπη σκεπή κεντυμένη με χρυσό φως. Σε μένα φαίνονται μόνο σαν συμπυκνωμένη αχνή. Βρωμερή και μολυσμένη. Τι αριστούργημα ο άνθρωπος. Τι ευγενικό το πνεύμα του. Τι απεριόριστη ικανότητά του. Η μορφή του, η κίνηση.
1: Τι έκφραση, τι θαύμα.
3: Η ομορφιά του κόσμου. Το πρότυπο των ζώων. Κι όμως τι είναι για μένα η πεμπτουσία αυτής της σκόνης. Οι άνθρωποι, οι άντρες δεν με ενθουσιάζουν πια. Όχι. Ούτε οι γυναίκες, και ας φαίνεται πως αυτό λέει το χαμογελό σας.
0: Φαίνεται μου, δεν μου πέρασε τέτοια ιδέα.
3: Τότε γιατί χαμογέλασες όταν είπα οι άντρες δεν με ενθουσιάζουν πια.
0: Γιατί σκέφτηκα, αφέντη μου, πως αφού οι άντρες δεν σε ενθουσιάζουν, πολύ σαρακοστιανό δέξιμο θα έχουν από μέρους σου οι θεατρίνοι. Τους προσπεράσαμε στο δρόμο και έρχονται εδώ να σου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
3: Τι θεατρίνα αυτή.
0: Είναι οι ίδιοι εκείνοι που σου άρεσαν τόσο πολύ. Ο δραματικός θείασος από την πόλη.
3: Εξακολουθούν να έχουν την ίδια εκτίμηση που είχαν όταν ήμουν εγώ στην πόλη.
0: Όχι, δα, όχι.
3: Πώς γίνεται, μήπως σκούριασαν.
0: Όχι, η προσπάθειά τους πάει το συνηθισμένο της βήμα.
4: Τώρα όμως, κυρία μου, είναι μια σφιγκοφωλιά πεδαρέλια. Μικρά ητόπουλα που ξεφωνίζουν στον ψηλότερο τόνο και χειροκροτούνται γι' αυτό τυραννικότατα. Αυτά είναι της μόδας τώρα.
1: Δεν είναι παράξενο, γιατί ο θείος μου είναι βασιλιάς της Δανίας και εκείνοι που τους τραβομουτσούνιαζαν όσο ζούσε ο πατέρας μου δίνουν 20, 40, 50, 100 δουκάτα το κομμάτι για την εικόνα του σε μικρογραφία.
3: Καλώς ορίσατε, στην Ελσινόρη. Έχει και υποδοχή τη μόδα και τους τύπους της. Θα σας χαιρετήσω με όλους τους τύπους, αλλιώς με το φερσιμό μου στους θεατρίνους. Που σας το λέω. Πρέπει να τους δώσω εξωτερική μεγαλοπρέπεια. Θα φανεί πως τους περιποιήθηκα καλύτερα από εσάς. Καλώς ορίσατε. Εμπρός, δώστε μου τα χέρια σας.
1: Όμως ο θειός ο πατέρας μου και η θειά η μάνα μου. Γελάστηκαν.
4: Σε τι ακριβέ μου, κύριε.
1: Τρελός είμαι μόνο βορειοδυτικοβόρεια. Όταν φυσάει νοχιάς. Ξεχωρίζω γεράκι από τσιροπούλι.
5: Χαίρετε, αρχοντές μου.
1: Άκουσε, Γίλδερστερν, και εσύ, Ρόζεγκραντς. Σε κάθε αυτή και ένας να ακούει. Αυτό το μεγάλο μωρό που βλέπετε εκεί δεν βγήκε ακόμη από τα σπάργανά του.
0: Μπορεί να ξανασπαργανώθηκε, γιατί λένε πως οι γέροι ξαναμπορένονται.
1: Θα προφητέψω, έρχεται να μου πει για τους θεατρίνους, θα δείτε.
3: Ναι, σωστά, σωστά το λες, κύριε. Τη Δευτέρα το πρωί έτσι ήταν πράγματι.
5: Αφέντη μου, έχω νέα να σου πω.
3: Αφέντη μου, έχω νέα να σου πω.
5: Οι θεατρίνοι ήρθαν εδώ, αφέντη
3: μου. Αμπά.
5: Ήρθαν στη τιμή μου.
3: Στη τιμή σου? Τότε ήρθε στο γαϊδούρι του καθένας θεατρίνος.
5: Η καλύτερη θεατρίνη του κόσμου. Για ό,τι. Για τραγωδία, κωμωδία, δράμα, ειδήλιο, κομιδήλιο, δραματικό ειδήλιο, τραγικό-δραματικό, τραγικό-κωμικό-δραματικό ειδηλιακό. Δράμα με σκηνική ενότητα, η έργο απεριόριστο. Γι' αυτός δεν είναι ούτως ενέκας πολύ βαρύς, ούτω πλάφτος πολύ ελαφρύς. Για να πάνε με κείμενο, η νούτικα μοναδική.
1: Δες, έρχεται διακοπή σου.
3: Καλώς ορίσατε, μαέστροι! Καλώς ήρθατε όλοι! Χαίρομαι που σας βλέπω καλά! Καλώς ορίσατε, καλοί μου φίλοι! Παλιό φίλε, η φάτσα σου έγινε κροσωτή από την τελευταία φορά που σε είδα. Να η νεαρή μου Παρθένα και κυρά! Μα την Παρθένα το παρθενικό σου κορμί σήμωσε τον ουρανό που τους είδα τελευταία περισσότερο από ένα τακούνι. Εύχομαι στο Θεό η φωνή σου να μην είναι σαν κάλπη κοφλουρή, σπασμένη στον ήχο. Μαέστροι μου, καλώς ορίσατε όλοι. Λοιπόν, Λοιπόν, ακούσουμε αμέσως κάτι. Ελάτε! Ελάτε ένα δείγμα της τέχνης σας. Εμπρός, εμπρός. Μια απαγγελία παθητική.
4: Τι να απαγγείλω, αρχοντά μου.
3: Σ' άκουσα μια φορά που μου είχες απαγγείλει κάτι, μα ποτέ δεν παραστάθηκε. Ή το πολύ μια φορά, γιατί θυμάμαι το έργο δεν άρεσε στο πλήθος. Ήταν χαβιάρι για το κοινό. Όπως όμως το κατάλαβα εγώ κι άλλοι που οι γνώμες τους αυτά είναι ανώτερες από τη δικιά μου, ήταν εξαίρετο έργο. Με σκηνική οικονομία και άνεση τόσο απλή όσο και μαστορική. Θυμάμαι κάποιος είπε εκεί πως δεν είχαν σάλτσες οι στίχοι του. Ούτε η φράση του υλικά τέτοια που να κατακριθεί ο συγγραφέας για φιασίδωμα. Και πως ήταν έργο αγνό, γερό και ολοκληρωμένο. Με περισσότερη φυσική παρά τεχνητή ομορφιά. Ένα μέρος που πάντα μου είχε αρέσει. Ήταν η διήγηση που κάνει ο Ενίας στη Διδό. Και ξέχωρα εκεί που λέει για το φόνο του Πρίαμου. Αν σώζεται στη μνήμη σου, άρχισε από αυτό το στίχο.
4: Ο Πύρος.
3: Στάσου εδώ. Ο Πύρος ο άγριος σαν το ιρκανικό θηρίο. Όχι, δεν είναι έτσι. Αρχίζει με τον Πύρο. Ο Πύρος ο άγριος που η αρματοσιά του η μαύρη. Μαύρη σαν το άχτι του. Ήταν όμοια με τη νύχτα, τότε που είχε μεστάλογο πλαγιάσει το μοιραίο. Τώρα τη μαύρη κι άραχλη όψη του έχει βάψει με πιο μαυρόψυχα σημάδια. Είναι πατόκορφα τώρα ολοπόρφυρος. Φρικτά βαμμένος με αίμα από πατέρες, μάνες, γιους και θυγατέρες. Πυγμένο λάσπη από τους φλογισμένους δρόμους που ρίχνουν φως τυραννικό και κολλασμένο στους σκοτωμένους. Αναμένος από φωτιά και λύσα και πασαλιμένος έτσι με λίθρο ξεραμένο. Με τα μάτια του σαν κάρβουν αναμένα ο κολλασμένος Πύρος, το γερό Πρίαμο, το γενάρχη ψάχνει να βρει. Έτσι, εξακολούθησε εσύ.
5: Να το Θεό, αφέντη μου, το είπες ωραία, με τόνο και νόημα.
6: Τον βρίσκει να χτυπά τους Έλληνες του κάπου. Του είναι βαρύ στο χέρι το παλιό σπαθί του. Στο πρόσταγμα ανυπάκουο μένει εκεί που πέφτει. Στον Πρίαμο πρόσβαρος εχθρός ορμάει ο Πύρος. Στη λύσα του ανοιχτά βαρύ του σφάλει σπάθα. Μα με το σφύριγμά της ο αποκαμωμένος γεροπατέρας πέφτει. Τότε οι τρία οι άψυχοι σαν άνιωσε το χτύπο αυτόν τη φλογισμένη κορφή της χέρνει χάμο και μ' απέσιο βρόντο του αυτή του Πύρου το σκλαβώνει. Γιατί, να, ενώ ήταν ανασηκωμένο το σπαθί του να πέσει απάνω στο λευκό κεφάλι του σεβαστού Πριάμου, εκόλλησε στον αέρα. Έτσι, τυράννου εικόνα στέκει ο Πύρος άπραχτος, ως αναμέτωχος στη θέλησή του και το έργο του. Μα καθώς βλέπουμε συχνά πριν από την ώρα μια σιγαλιά στα ουράνια, ασάλευτα τα νέφη, άλλαλους τους ανέμους και τη γη από κάτω νεκρή σαν τάφο, ξάφνου η τρομερή βροντή κάνει να σπάσει ο εθέρας. Έτσι αφού σταμάτησε για λίγο ο δικαιωμός του Πύρου, ξυπνημένος τον βάζει πάλι στο έργο. Και ποτέ δεν πέσαν στα άρματα του Άρη των κυκλόπων οι βαριές, σφυροκοπώντας τα για να βαστούν αιώνια, τόσο άσπλαχνα όσο το σπαθί του Πύρου ματωμένο πέφτει στον Πρίαμο τώρα. Έξως η πόρνη τύχη. Όλοι εσείς θεοί σε γενικό συμβούλιο πάρτε τη στη δύναμη. Στεφάνια, αχτίνες του τροχού της, πάστε τα όλα. Κυλίστε το στρογγυλό του αξόνι κάτω από του ουρανού τα πλάγια, στα βαθιά τα τάρταρα.
5: Α, αυτό είναι πολύ μακρύ.
3: Να πάει στον κουρέα μαζί με τα γένια σου. Σε παρακαλώ, ξεκούθησε. Του το στέλνει κανένα πεταχτό τραγουδάκι, καμιά άσεμη ιστορία. Λέω στον παίρνει ο ύπνος, λέγε, έλα στην Εκάβη.
6: Μα ποιος, ο ποιος είδε τη μαυροφορεμένη βασίλισσα.
3: Μαυροφορεμένη βασίλισσα.
5: Καλό είναι αυτό, μαυροφορεμένη βασίλισσα. Είναι καλό.
6: Να τρέχει εδώ και εκεί ξυπόλυτη, τις φλόγες φοβερίζοντας με ρέμα τύφλας, με ένα κουρέλι στο κεφάλι αυτό πως τώρα στεκόταν απάνω του το στέμα και για φόρεμα πας τα χαμναλαγόνια της, τα ξεπεσμένα απ' τις πολλές της γένες, ένα τσόλι που είχε αρπάξει πάνω στο ξάφνιασμα του τρόμου. Αυτό ποιος το δε με φαρμακωμένη γλώσσα της τύχης θα έλεγε την εξουσία προδότρα. Μα αν οι θεοί την είχαν ήδη τότε δει που είδε τον πύρο για παιχνίδι του σκληρόψυχο να σπαθοκομματιάζει. Το κορμί του αντρός της, το ξαφνικό ξέσπασμα θρήνου πόκαμε έξω κι αν δεν του συγκινούν τα ανθρώπινα καθόλου θα κάνε να δακρύσουν του ουρανού τα πυρωμένα μάτια οι θεοί να συμπονέσουν.
5: Δες πως άλλαξε το χρώμα του και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Παρακαλώ, όχι άλλο.
3: Καλά. Καλά, το άλλο θα το πούμε αργότερα. Καλέ μου κύριε, θα έχεις την καλοσύνη να φροντίσεις να περιποιηθούν τους θεατρίνους. Άκουσε, να τους περιποιηθούν καλά. Γιατί αυτή είναι το απόσταγμα και το σύντομο χρονικό της εποχής. Μετά το θάνατό σου θα ήταν καλύτερα για σένα κακή επιγραφή στο μνήμα σου παρά κακός τους λόγους ενώ ζεις.
5: Κύριε μου, θα τους μεταχειριστώ κατά την αξία
3: του. Προς Θεού, άνθρωπε, πολύ καλύτερα. Αν μεταχειριζόμαστε καθένα κατά την αξία του, ποιος θα γλίτωνε το ξύλο. Να τους μεταχειριστείς κατά τη δική σου την τιμή και αξιοπρέπεια. Όσο αυτοί λιγότερο το αξίζουν, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει η καλοσύνη σου. Πάρε τους μέσα.
7: Ελάτε, κύριε.
3: Πηγαίνετε μαζί του, φίλοι. Θα έχουμε παράσταση αύριο. Άκουσε, παλιόφιλε. Μπορεί να παραστήσεις το φόνο του Γονζάγου.
4: Μάλιστα, αφέντη μου.
3: Θα το έχουμε αύριο βράδυ. Μπορείς, αν χρειαστεί, να μάθεις μερικούς στίχους που θα φτιάξω και να τους βάλεις μέσα.
4: Μάλιστα, αφέντη μου. Πολύ καλά.
3: Ακολούθησε αυτόν τον κύριο. Και κοίταξε. Μάλιστα. Μην τον κοροϊδεύετε. Καλή μου φίλη, σας αφήνω στο βράδυ. Καλώς ορίσατε στην Ελσινόρη.
7: Καλέ μου, κύριε.
3: Ναι, άντε, γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Τώρα είμαι μόνος μου. Τι κανάλιας. Τι χαμένος σκλάβος είμαι. Δεν είναι τερατώδες. Τούτος ο θεατρίνος για μιαν ιδέα. Για πάθους όνειρο μονάχα μπόρεσε τόσο να υποτάξει την ψυχή του στου νου τη σύλληψη, ώστε από την ενέργειά της όλη η θωριά του να χλωμιάνει. Να δακρύσουν τα μάτια του, να αλλάξει όψη του, η φωνή του να σπάσει. Και όλη η λειτουργία του οργανισμού του να ακολουθεί με σχήματα τη σύλληψή του. Και όλα για τίποτα. Για την Εκάβη! Τι είναι γι' αυτόν η Εκάβη, αυτός για την Εκάβη που κλαίει για χάρη της? Τι θα έκανε αν αυτός είχε του πάθους την αιτία και το κίνητρο που έχω εγώ? Θα πνίγε τη σκηνή στο δάκρυ. Με λόγια φρίκης θα σπάζει τα αυτιά του κόσμου. Θα τρέλαινε τον ένοχο, θα σκιάζε τον αθώο, θα σάστιζε τον άμαθο. Και τότε θα έκανε να ξαφνιαστούν ακόμα και οι ίδιες οι αίσθησες. Η όραση και η ακοή. Ο χαζός.
1: Ο πληκτικός και τυποτένιος.
0: Καμαρώνω.
1: Σαν κούκλος ονειροπαρμένος.
0: Και το δίκαιο μου ανέστητος. Και δεν μιλώ καθόλου, τίποτα δεν λέω για ένα βασιλιά που του έκαναν σ' ό,τι κι αν είχε και στην ακριβή ζωή του κακούργημα διαβολεμένο.
1: Είμαι τελός. Και με φωνάζει ακριό. Το κάβκαλο μου σπάσει. Μου χώνει την ψευτιά μου βαθιά μες στο λαιμό να μου ήρθε στα πλεμόνια. Ποιος μου τα κάνει αυτά?

Μα το στανιό θα μου έπρεπαν. Γιατί δεν γίνεται. Θα έχω περιστεριού σηκώτη. Και μου λείπει χολή να μου πικράνει τ' άδικο. Ήδη αλλιώς τα είχα παχύνει όλα τα κοράκια του ουρανού με τα κομμάτια αυτού του σκλάβου. Εσχρέμω μύχτη, καταραμένε, αχρίε, αθεόφοβε, προδότη, διεστραμένε, αχρίε! Να μεγάλη Αντριά, εγώ ακριβού πατέρα σκοτωμένο ο γιος. Η εκδίκηση σπρωγμένος από θεούς και δαίμονες. Σαν πόρνη να ελαφρώνω την καρδιά με λόγια. Και αξισπάω σε κατάρρευσα μαυρίστα. Σαν δουλικό. Τροπή μου. Μυαλό μου αυτό. Κακούργοι καθισμένοι σε θέατρο, τόσο από τη δύναμη μονάχα του έργου πιάστηκε η ψυχή τους, που επιτόπου διαλάλησαν τα εγκλήματά τους. Γιατί ο φόνος, γλώσσας μην έχει, θα μιλήσει με πολύ θαυμάσιο όργανο. Θα βάλω τους τους θεατρίους να παίξουν κάτι σαν το φόνο του πατέρα μου μπροστά στο θείο μου. Θα το κοιτάω στα μάτια. Θα τον αγγίξω όπου πονεί. Αν λίγο παίξει το μάτι του, ξέρω που πάω. Το πνεύμα που θα μπορεί να είναι ο Σατανάς. Και ο Σατανάς έχει τη δύναμη να παίρνει ό,τι μορφή του αρέσει. Και ίσως, όπως είμαι ευαίσθητος και μελαγχολικός και αυτός πολύ ενεργή σε τέτοιες ψυχικές διαθέσεις, με πλανεύει για να με κολλάσει. Θέλω αποδείξεις πιο χειροπιαστές. Με την παράσταση θηλιά θα πιάσω τη συνείδηση του βασίλα.

0: Και δεν μπορέσατε να μάθετε με τρόπο τι είναι αυτή η σύγχυση που γρατζουνά τόσο παράτονα τις ήσυχες ημέρες του με ταραγμένη και επικίνδυνη μανία.
1: Το ομολογεί πως νιώθει σκόρπιο το μυαλό του. Μα την αιτία δεν λέει με κανέναν τρόπο.
2: Ούτε λαβή μας δίνει να τον εξετάσουμε. Παραμετρέλα πονηρή μας ξεγλιστράει μόλις τον φέρουμε σε κάποια εξομολόγηση για την πραγματική κατάστασή του.
3: Σας καλοδέχτηκε?
1: Πολύ, σαν κύριος.
2: Όμως βιάζοντας πολύ τη διάθεσή του.
1: Ρωτούσε με απληστία, αλλά στις ερωτήσεις μας πολύ αόριστα απαντούσε.
3: Δεν δοκιμάσατε καμιά διασκέδαση?
1: Κυρία, τυχαίως προσπεράσαμε στο δρόμο κάτι θεατρίνους. Του μιλήσαμε για αυτούς. Και σαν να χάρηκε όταν τ' άκουσε. Είναι εδώ, κάπου στον πύργο. Και θεωρώ πως πήραν κι όλα διαταγές τη νύχτα απόψε να του παίξουν.
4: Α, ναι, είναι αλήθεια. Μάλιστα με παρακάλεσε να προσκαλέσω τις μεγαλειότητές σας να ακούσουν και να ειδούν αυτό το πράγμα.
0: Με την καρδιά μου. Και πολύ με ευχαριστεί να ακούω πως είναι η κλίση του σε τέτοια. Καλή μου κύριε, εσείς κεντρίστε τον ακόμα και σπρώχτε του σε τέτοιες απολαύσεις τη διάθεση. Αγιά σας.
2: Μάλιστα, αφέντη μου.
0: Γεια, Γερτρούδη μου, και εσύ να μας αφήσεις. Γιατί μηνύσαμε πριν λίγο το Άμλετ να έρθει δόθε, ώστε σαν κατά τύχη εδώ να ανταμωθεί με την Οφίλια. Ο πατέρας της και εγώ, κάνοντας νόμιμη κατασκοπία, θα πιάσουμε θέση ώστε, αθόρυτη θωρώντας, να μπορέσουμε από την αντάμωσή τους καθαρά να κρίνουμε και από το πώς θα δυσφερθεί να συμπεράνουμε αν είναι ή όχι από τον έρωτα του η θλίψη που έτσι τον κάνει και υποφέρει.
3: Θα σε υπακούσω. Και όσο για σένα, Οφίλια μου, ευχόμαι να είναι τα κάλλη σου η ευχάριστη αιτία που αγρίεψε ο Άμλετ μου. Έτσι θα έχω ελπίδα στα συγκαλά του να τον φέρουν πάλι οι χάρες σου. Θα είναι τιμή και για τους δυο σας.
5: Κυρία Μακάρη.
4: Οφίλια, εδώ να περπατάς. Ευαρεστήσου, αφέντη, να πιάσουμε εμείς μια καλή θέση. Οφίλια, πάρε το βιβλίο αυτό και διάβαζε ώστε η θέα αυτής της απασχόλησης να φτιασιδώνει τη μοναξιά σου. Συχνά το κρίμα αυτό το κάνουμε. Έχει αποδειχτεί και με το παραπάνω. Με όψινα αγιοσύνης και θεοφοβούμενα καμώματα, μελώνουμε το σατανά τον ίδιο.
0: Α, ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Τι τσουχτερά μου αστιγώνει αυτός ο λόγος στη συνείδηση.
6: Να ζει κανείς ή να μην ζει. Αυτό είναι το ζήτημα. Τι είναι στο πνεύμα ανώτερο, να υποφέρεις πετριές και βέλη άδικης τύχης ή επανάσταση να κάνεις ένα πέλαο βάσανα και με την άρνησή σου να τους δώσεις τέλος. Θάνατος. Ύπνος, τίποτα άλλο. Κι αν είναι αλήθεια με τον ύπνο πάβει της καρδιάς ο πόνος και τη ζωή στα χίλια βάσανα που η σάρκα τα έχει κληρονομήσει. Αυτό είναι μια συντέλεια που να την έφτιασε με ζήλο. Θάνατος. Ύπνος. Ύπνος. Ίσως όνειρα. Εδώ είναι ο κόμπος. Τι σε αυτόν τον ύπνο του θανάτου τι όνειρα θα έρθουν όταν θα έχουμε πετάξει αυτό το σαρκοκούβαρο. Αυτό μας κόβει. Τούτη έγνοια κάνει τη δυστυχία να ζει τόσο πολύ. Γιατί ποιος θα δεχότανε ντροπές και χάλια της ηλικίας? Το άδικο από το δυνατό, τον εξευτελισμό από το φαντασμένο, τον πόνο από την περιφρονημένη αγάπη, την άργητα του νόμου, τους τραμπουκισμούς της εξουσίας και τις κλωτσιές που η ταπεινή αξία τρώει από τον ανάξιο. Αν μπορούσε να δίνει κανείς μόνος του στον εαυτό του τη λύτρωση με ένα μαχαίρι. Ποιος θα το θέλει να φέρνει ευθύνες, να γονγκίζει και να ιδρώνει από το βάρος της ζωής? Ο τρόμος τούτος μην είναι κάτι μετά θάνατον στον άλλον κόσμο, κανείς από που δεν γυρίζει ταξιδιώτης. Τη θέλησή μας αν δεν σάστιζε και δεν μας έκανε να προτιμάμε να τραβάμε αυτά τα βάσανα παρά να πάμε σε άλλα που δεν τα γνωρίζουμε. Έτσι η συνείδηση μας κάνει όλους δειλούς και έτσι το αρχικό το χρώμα τέτοιας κρίσης ξασπρίζει με το χρώφτια σίδωμα του φόβου. Και είναι προσπάθειες πνοής και σημασίας μεγάλης που με την έγνοια αυτή ξεκόβεται η ορμή τους. και δεν ολοκληρώνονται σε πράξη. Η όμορφη Οφήλια. Νεράιδα μου, μνημόνεψες τις προσευχές σου και όλα μου τα κρίματα.
5: Καλέ μου κύριε. Πώς είναι η χάρη σου όλες τούτες τις μέρες?
6: Ω, ταπεινά σε ευχαριστώ, καλά. Καλά. Πολύ καλά.
5: Κυρία μου, έχω μερικά χαρίσματά σου που από καιρό ποθούσα να στα ξαναδώσω. Παρακαλώ σε τώρα, πάρτα.
6: Εγώ? Όχι, δα. Ποτέ δεν σου έχω δώσει τίποτα.
5: Καλέ μου κύριε, ξέρω εγώ καλά πως μου δώσες. Μαζί και λόγια με γλυκόπνο η ευωδιά που τα έκανε πολύ πλουσιότερα τα δώρα. Σαν χάθη το αρωμά τους. Πάρ' τα πίσω τώρα. Σε αγνή ψυχή το πλούσιο χάρισμα φτωχαίνει. Σαν τύχει ο χαριστής κακός να γίνει. Ορίστε κυρία μου.
6: Είσαι τίμια.
5: Κυρία μου.
6: Είσαι όμορφη.
5: Τι θες να πεις κυρία μου?
6: Τι αν είσαι τίμια και όμορφη, η τιμή σου δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την ομορφιά σου.
5: Μπορεί η ομορφιά, κυρία μου, να έχει άλλη παρέα καλύτερη από την τιμή.
6: Βεβαιότατα! Γιατί μάλλον η δύναμη της ομορφιάς θα μεταμορφώσει την τιμή. Και από αυτό που είναι θα την κάνει μεσήτρα. Παρά η δύναμη της τιμής να μπορέσει να αλλάξει την ομορφιά και να την κάνει όμοιά της. Αυτό ήταν άλλοτε παραδοξολογία, αλλά η εποχή μας το βγάζει σωστό. Σ' αγάπησα κάποτε.
5: Αλήθεια, κυρία μου. Με έκαμες να το πιστέψω.
6: Δεν έπρεπε να με έχεις πιστέψει. Γιατί όσα μυρωδικά αρετής και ρίξουμε στο χαλασμένο μας μπελτέ, το καταλαβαίνουμε στη γεύση. Δεν σ' αγάπησα.
5: Τόσο το χειρότερο. Γελάστηκα.
6: Να πας σε μοναστήρι! Τι θες να γίνεις γεννήτρα αμαρτωλών? Κι εγώ είμαι, ας πούμε, τίμιος. Κι όμως έχω να κατηγορήσω τον εαυτό μου για πράγματα που κάλλιο να μην με είχε γεννήσει η μάνα μου. Είμαι πολύ φαντασμένος. Εκδικητικός, φιλόδοξος! Είμαι με τόσες κακίες φορτωμένος ώστε να έχω σκέψεις να τις χωρέσουν. Φαντασία να τους δώσει μορφή ή καιρό να τις βάλω σε πράξη! Τι θέλουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν εμένα να στέλνονται ανάμεσα ουρανό και γης? Είμαστε όλοι αλήτες! Κανένα να μην πιστεύεις! Πήγαινε να κλειστείς στο μοναστήρι. Πού είναι ο πατέρας σου?
5: Στο σπίτι, κυρία μου.
6: Να τον κλείσετε μέσα για να μην κάνει αλλού τον τρελό. Παρά μόνο μες στο σπίτι του. Γεια σου.
5: Ω, βοηθάτε τον ουράνιες χάρες.
6: Αν παντρευτείς, θα σου δώσω τούτη την μικρή προφητεία για πρίκα σου. Κι ας είσαι αγνή σαν το κρούσταλο και καθαρή σαν το χιόνι, απ' την αβανιά δεν θα γλιτώσεις. Πήγαινε να κλειστείς σε μοναστήρι. Ή αν θες και καλά να παντρευτείς, πάρε ένα τρελό. Γιατί οι φρόνιμοι πολύ καλά ξέρουν τι τέρατα τους κάνετε. Σε μοναστήρι, μπρος. Και γρήγορα.
5: Ο ουράνιες δυνάμεις, δώστε του την υγειά του.
6: Έχω ακούσει και για τα βαψίματά σας, τα ξέρω καλά. Ο Θεός σας δίνει ένα πρόσωπο και εσείς το φτιάνετε άλλο. Λυγιζόσαστε, σουσουραδίζετε, μιλάτε με νάζι και δίνετε χαϊδευτικά παρατσούκλια στα πλάσματα του Θεού. Και την ακολασία σας την παρουσιάζετε για άγνοια. Άντε, δεν τα υποφέρω πια. Αυτά με τρέλαναν. Σου λέω, δεν θέλουμε άλλες παντριές. Όσοι είναι ως τώρα παντρεμένοι, όλοι έξω από έναν θα ζήσουν. Οι άλλοι θα μείνουν έτσι. Σε μοναστήρι, μπρος! Και γρήγορα!

0: Ω, τόσο ευγενικό μυαλό, πώς ακατεύτη. Μάτι, λαγιά, σπαθί αυλικού, σοφού στρατιώτη. Η απαντοχή, το ρόδο στο όμορφο βασίλειο, της μόδας ο καθρέφτης, πρότυπος τους τρόπους, το θόρυο σωθορούν, τόσο να πέσει, τόσο. Κι εγώ, η πιο άθλια κέρμη από τις γυναίκες, που βίζαξα το μέλι από τα γλυκά του λόγια, να βλέπω το έξοχο, το υπέροχο του πνεύμα, σαν σήμαντρο γλυκό που ράισε, να κρινιάσει το ασύγκριτο του θόρυ, τα ανθισμένα νιάτα, να τα μαραίνει το ξεφρένιασμα.
1: Έρωτας, τα αισθήματά του δεν τραβάνε αυτό το δρόμο. Ούτε σε είπε, και ας τους έλειπε κάποια σειρά, ούτε αυτά δεν ήσαν τρέλα. Κάτι έχει μέσα στο μυαλό του που σε αυτό κάθε τη μελαγχολία του και το κλωσάει και μην ξεπεταχτεί φοβούμαι κανένας κίνδυνος. Που για να τον προλάβω, κατάστρωσα και όλα τα μέτρα που θα πάρω. Θα φύγει ευτής για την Αγγλία. Για να μαζέψει τους φόρους που καθυστερούν. Ίσως οι θάλασσες και οι ξένες χώρες με την αλλαγή εντυπώσεων βγάλουν το κάτι αυτό. Που λες και είναι βαλτό μες στην καρδιά του και που δέρνοντας το νους του τον κάνει έτσι παράφορο. Τι λες γι' αυτό?
2: Καλό θα κάνει. Όμως εγώ πιστεύω πως η αρχή και η ρίζα του καημού του ξεπήδησε από έρωτα άτυχον.
3: Ε, Οφίλια,
2: δεν χρειάζεται να μας είπεις τι σου είπε ο πρίγκιπάς μας ο Άμλετ, τα ακούσαμε όλα. Αφέντη, κάμε ό,τι σ' αρέσει. Αλλά σωστό, αν το βρίσκεις μετά την παράσταση, μοναχή ολότελα η βασίλισσα η μητέρα του, ας τον καλέσει να της πει τους πόνους που έχει. Ξεκάθαρα να του μιλήσει. Και αν εγκρίνεις, εγώ πάω και βάζω αυτή σ' όλη του την κουβέντα. Αν δεν το ξεψαχνίσει, στείλ τον στην Αγγλία ή κλείς τον όπου προτιμάς κατά την κρίση σου.
1: Ας γίνει κι έτσι. Δεν κάνει εν ουτρανού η μανία να τριγυρνά χωρίς επίβλεψη καμία.

0: νερά. Και που άπλαντα.
1: Να λέτε τα λόγια σας παρακαλώ, καθώς σας τα πρόφερα εγώ. Να γλιστράνε στη γλώσσα. Μα αν τα παίζετε στο στόμα, καθώς κάνουν πολλοί από εσάς τους θεατρίνους, τότε προτιμώ να πει τους στίχους μου ο δημόσιος κήρυκας. Ούτε πάλι να απριονίζετε τον αέρα τόσο πολύ με τα χέρια σας.
0: Έτσι.
1: Μα το κάθε τι να το κάνετε με χάρη. Γιατί ακόμα και στο χήμαρο, στη θύελα και θα έλεγα στον ανεμοστρόβιλο του πάθους, πρέπει να μάθετε να κρατάτε κάποια μετριοπάθεια που να το μαλακώνει. Με πειράζει κατάκαρτα να ακούω ένα κρεμανταλά με την περούκα στην κόκα να ξεσκίζει ένα πάθος, να το κομματιάζει, να το ξεκουρελιάζει ολότελα, να σπάζει τα αυτιά των θεατών της πλατείας. Που οι περισσότεροι το μόνο που μπορούν να νιώσουν είναι οι ακατανόητες βουβές παντομίμες και η φασαρία. Να τα αποφεύγετε αυτά, σας παρακαλώ.
2: Η υψηλότητα σας έχει το λόγο.
1: Α, ούτε πάλι να παραίσταστε κρύοι. Παραφύστε να σας κυβερνάει η κρίση σας η ίδια. Να συμφωνάει εκείνο που κάνετε με εκείνο που λέτε. Εκείνο που λέτε με εκείνο που κάνετε. Με την ξέχωρη τούτη παρατήρηση. Να μην ξεπερνάτε το μέτρο της φύσεως. Γιατί κάθε τι που γίνεται έτσι υπερβολικό είναι έξω από το σκοπό της δραματικής τέχνης. Που προορισμός της πάντοτε και πρώτα και τώρα ήταν και είναι να κρατάει, σαν να πούμε, τον καθρέφτη μπροστά στη φύση. Να δείχνει την αγνότητα του δικό της το σχήμα. Στην τροπή τη δική της την εικόνα. Και να δίνει την αληθινή ηλικία και σωματική διάπλαση της εποχής. Τη μορφή και το αποτύπωμά της. Τώρα αν αυτό γίνει υπερβολικό ή λειψό, μόνο που κάνει τον ανήξερο να γελάει, τον έμπειρο, δεν μπορεί να τον δυσαρεστήσει. Που αυτού του ενός η κρίση, το τι σας επιτρέπεται ή όχι, πρέπει να βαραίνει περισσότερο από ολόκληρο θέατρο από τους άλλους.
3: Ελπίζω εμείς να έχουμε κάπως διορθωθεί σε αυτό, αφέντη μου.
1: Όχι, όχι. Να διορθωθείτε στην εντέλεια. Και μην επιτρέπετε σε αυτούς που κάνουν τους κωμικούς να λένε περισσότερα από όσα είναι γραμμένα στο μέρος τους. Γιατί είναι πολλοί από αυτούς που γελάνε οι ίδιοι για να κάνουν καμπόσους χαζούς θεατές να γελάσουν και εκείνοι. Ναι, ενώ τη στιγμή αυτή κάποιο σπουδαίο μέρος του έργου θα πρέπει να τραβήξει την προσοχή τους. Αυτό είναι κακοήθεια. Και δείχνει την ελεηνότατη φιλοδοξία του κωμικού που το κάνει. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε να ετοιμαστείτε. Τι είναι, Άρχοντά μου? Θα έρθει ο βασιλιάς να ακούσει αυτό το δραματάκι.
4: Πώς, και η βασίλισσα, και αμέσως μάλιστα.
1: Πες τους θεατρίνους να βιαστούν. Ωράτιε.
5: Ναι, κύριε.
1: Ωράτιε. Είσαι ο πιο ίσιος άνθρωπος από όσους συνάντησα ποτέ και μίλησα μαζί τους.
5: Καλέ μου, κύριε.
1: Όχι, όχι. Μιλές πως κολακεύω. Γιατί εγώ τι έχω από σένα περιμένω, που όλη και όλη σου περιουσία έχει την καλή σου γνώμη. Το λέω, μ' ακούς. Αφότου η ακριβή ψυχή μου στην εκλογή της έγινε αυτεξούσια και μάθε να ξεχωρίζει τους ανθρώπους, σε ξεδιάλεξε. Σε σφράγγισε δικό της. Τη ο άνθρωπος που ενώ τα πάντα πάσχει, τίποτα δεν πάσχει. Που δέχεται τις τύχεις μπάτσους και τα χάδια με τα ίδια ευχαριστώ. Μακαρισμένοι όσοι έχουν αίμα και νου τόσο καλά συντεριασμένα που δεν γίνονται στα δάχτυλα της τύχης πίπιζες να παίζουν ό,τι θέλει. Δώσε μου τον άνθρωπο που δεν σκλαβώνεται στο πάθος να το βάλω στην καρδιά μου. Στη καρδιά μου την καρδιά. Καθώς εσένα. Μα πολλά είπαμε γι' αυτό. Έχουμε απόψε μπροστά στο βασιλιά παράσταση. Μια σκηνή τα περιστατικά θυμίζει, καθώς σου τα είπα, του θανάτου του πατέρα μου. Μόλις είδες να αρχίζει αυτό το μέρος, με όλα τα μάτια της ψυχής σου παρατήρα το θείο μου. Αν σε κάτι λόγια που θα πούνε δεν βγει στα φόρα η εγκληματική ενοχή του, τότε ήταν πνεύμα του διαβόλου εκείνο που είδαμε. Κι όλα όσα φαντάζομαι είναι κάλπικα. Θα έχω κι εγώ τα μάτια μου καρφώσει στην όψη του. Ύστερα θα ενώσουμε κι οι δυο τις κρίσεις μας να κάνουμε έλεγχο σε ό,τι έδειξε.
5: Καλά, κυρία μου. Αν όσο παίζετε το δράμα κλέψει το ελάχιστο κι άπιαστος μου γλιτώσει, το κλεψιμιό να το πληρώσω εγώ.
1: Έρχονται στην παράσταση. Εγώ πρέπει να είμαι αδιάφορος. Πιάσε μια θέση.

Ακούσατε το πρώτο μέρος της τραγωδίας «Άμλετ» του Βίλιαμ Σέξπιρ, σε μετάφραση Βασίλη Ρώτα. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Σοφοκλής Πέπας, Βερνάρδος. Κώστας Κοντογιάννης, Φραγκίσκος. Δάνης Κατρανίδης, Οράτιος. Νίκος Γαρουφάλου, Μάρκελος. Θεόδωρος Δημήτριεφ, Φάντασμα. Βασίλης Μαυρομάτης, Κλάβδιος. Αγγέλικα Καπελαρή, Γερτρούδη. Κώστας Καστανάς, Άμλετ. Βασίλης Ανδρεόπουλος, Πολώνιος. Γιώργος Μάζης, Λαέρτης. Γιάννης Κώστογλου, Βολτιμάνδος. Δημήτρης Γιαννόπουλος, Κορνήλιος. Άννα Γεραλή, Οφιλία. Αγαπητός Μανδαλιός, Ρενάλδος. Μάικης Πανόριος, Ρόζενγκραντς. Γιώργος Χριστόπουλος, Γίλβενστερν. Τάσος Παπαδάκης, πρώτος θεατρίνος. Χρήστος Βαλαβανίδης, δεύτερος θεατρίνος.

Η μουσική γράφτηκε από τον Κυριάκο Σφέτσα. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Κώστα Καστανά.

Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ, δεύτερο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Φέτσας. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Αν και πολύ διαφορετικός από τους ήρωές του, αφού είχε συχνά εκδηλώσει ανθρώπινα αισθήματα, ο Σαντ γνώρισε καταστάσεις από χαλήνωσης και έκστασης, οι οποίες του φάνηκαν απρόσιτες στις δυνατότητες του μέσου ανθρώπου. Αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις, στις οποίες τον οδηγούσαν ακατανίκητες επιθυμίες, δεν έκρινε ότι μπορούσε ή έπρεπε να τις εξαλείψει από τη ζωή του. Αντί να τις ξεχάσει, όπως συμβαίνει συνήθως στις φυσιολογικές στιγμές μας, τόλμησε να τις κοιτάξει κατάφατσα και να αντιμετωπίσει τα ερωτήματα που θέτουν στην πραγματικότητα σε όλους τους ανθρώπους. Κι άλλοι πριν από αυτόν γνώρισαν τις ίδιες μυαρές περιπλανήσεις, αλλά ανάμεσα στην αποχαλήνωση των παθών και τη συνείδηση υπήρχε πάντα μια θεμελιακή αντίθεση. Ποτέ το ανθρώπινο πνεύμα δεν έπαψε να ανταποκρίνεται που και που στις απαιτήσεις οι οποίες οδηγούν στο σαδισμό. Αλλά κάτι τέτοιο γινόταν στα κλεφτά, μέσα στο σκοτάδι, που προκύπτει από την ασυμφιλίωτη διάσταση ανάμεσα στη βία που είναι τυφλή και στη διάβγεια της συνείδησης. Η μανία παραμέριζε τη συνείδηση. Με τη σειρά της, η συνείδηση, μέσα στη γεμάτη άγχος καταδίκη της, αρνιόταν και αγνοούσε το νόημα της μανίας. Πρώτος, ο Σαντ, μέσα στη μοναξιά της φυλακής, έδωσε λογική έκφραση σε αυτές τις ανεξέλεγκτες παρορμήσεις, στην άρνηση των οποίων η συνείδηση έχει θεμελιώσει το κοινωνικό οικοδόμημα και την εικόνα του ανθρώπου. Χρειάστηκε γι' αυτό το σκοπό να αντιστρέψει και να αμφισβητήσει όλα όσα οι άλλοι θεωρούσαν σαν ακλόνητες αξίες. Τα βιβλία του δίνουν την αίσθηση τούτη, ότι μαζί με μια άγρια επανάσταση επιζητούσε το αδύνατο και την άλλη όψη της ζωής. Είχε τη σταθερή απόφαση της νοικοκυράς, η οποία στη βιάση της να τελειώνει, δέρνει ένα λαγό με σίγουρη κίνηση.

Ο Σαντ στηρίζεται σε μια κοινή εμπειρία. Ο αισθησιασμός, ο οποίος απελευθερώνει από τους συνηθισμένους καταναγκασμούς, δεν ξυπνάει απλά και μόνο από την παρουσία, αλλά από την τροποποίηση του πιθανού αντικειμένου. Με άλλα λόγια, μια ερωτική παρόρμηση, ακριβώς επειδή αποτελεί μια αποχαλήνωση σε σχέση με τους κώδικες συμπεριφοράς στην εργασία και γενικότερα με την κοσμιότητα, προέρχεται από την αντίστοιχη αποχαλήνωση του αντικειμένου της. Το μυστικό είναι δυστυχώς κάτι περισσότερο από δοκιμασμένο, παρατηρεί ο Σαντ, και δεν υπάρχει ούτε ένας ακόλαστος, έστω και λίγο βυθισμένος στη διαφθορά, που να μην ξέρει πόση επίδραση έχει ο φόνος πάνω στις αισθήσεις. Το έγκλημα έχει από μόνο του τόση γοητεία που, ανεξάρτητα από κάθε άλλη ειδονή, αρκεί να εξάψει όλα τα πάθη. Η αποχαλήνωση δεν προέρχεται πάντα από την ενεργητική επίδραση του αντικειμένου ενός πάθους. Εκείνο που καταστρέφει ένα πλάσμα προκαλεί και την αποχαλήνωσή του. Άλλωστε, η αποχαλήνωση είναι πάντα η καταστροφή ενός πλάσματος το οποίο είχε δεχθεί τα όρια της κοσμιότητας. Και μόνο το ξεγύμνωμα αποτελεί ήδη την υπέρβαση αυτών των ορίων. Είναι το σύμβολο της αταξίας στην οποία καλεί το αντικείμενο που εγκαταλείπεται σε αυτήν. Η σεξουαλική αταξία αποσυνθέτει τις γεμάτες συνοχή μορφές, οι οποίες μας καθιερώνουν σαν συγκεκριμένα πλάσματα με όρια, τόσο στα δικά μας μάτια, όσο και στα μάτια των άλλων. Τις σπρώχνει σε ένα άπειρο, δηλαδή το θάνατο. Υπάρχει μέσα στον αισθησιασμό μια ταραχή, ένα αίσθημα αποπνικτικό, ανάλογο με τη δυσφορία που αναδίνουν τα πτώματα. Από την άλλη μεριά, στην ταραχή του θανάτου, υπάρχει κάτι που χάνεται και μας ξεφεύγει. Μέσα μας γεννιέται μια αταξία, μια αίσθηση κενού, και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μοιάζει με εκείνη που προηγείται μιας αισθησιακής επιθυμίας. Αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να συνοψίσουμε τη σεξουαλική παρόρμηση στο ευχάριστο και το επωφελές. Υπάρχει σε αυτήν ένα στοιχείο αταξίας, ακρότητας, που φτάνει στο σημείο να διακυβεύσει ακόμη και τη ζωή εκείνων που την ακολουθούν.

Η φαντασία του Σαντ τράβηξε στο έσχατο σημείο αυτή την αταξία και την ακρότητα. Κανένας, εκτός αν κλείσει τα αυτιά του, δεν μπορεί να τελειώσει τις 120 μέρες των Σοδόμων χωρίς να αρρωστήσει. Και αρρωσταίνει περισσότερο εκείνος που η ανάγνωση τον διεγείρει αισθησιακά. Εκείνα τα ακροτηριασμένα δάχτυλα, εκείνα τα ξεριζωμένα μάτια και τα νύχια, εκείνα τα βασανιστήρια στα οποία η ηθική φρίκη οξύνει τον πόνο, εκείνη η μητέρα που οδηγείται στη δολοφονία του γιού της από την πανουργία και τον τρόμο, εκείνες οι κραυγές, το οχυμένο αίμα μέσα στη δυσοδεία, όλα τελικά οδηγούν στην αυτεία. Όλα αυτά ξεπερνούν, πνίγουν και προκαλούν, πέρα από τον οξύ πόνο, μια συγκίνηση που αποσυνθέτει, που σκοτώνει. Πώς τόλμησε και κυρίως πώς μπόρεσε. Αυτός που έγραψε τούτες τις παρανοϊκές σελίδες το ήξερε. Πήγαινε όσο μακρύτερα μπορεί να φτάσει κανείς. Δεν υπάρχει τίποτα σεβαστό που να μην το ποδοπατάει, τίποτε αγνό που να μην το μολύνει, τίποτα χαρούμενο που να μην το γεμίζει φρίκη. Καθένας από μας προσωπικά γίνεται στόχος. Αν έχει διατηρήσει έστω και κάτι ανθρώπινο, αυτό το βιβλίο προσβάλλει σαν βλασφημία, σαν δερματική αρρώστια ό,τι πιο αγαπητό και ιερό έχει. Μήπως όμως υπερβαίνει το πνεύμα του ανθρώπου? Στην πραγματικότητα, το βιβλίο αυτό είναι το μόνο όπου το πνεύμα του ανθρώπου βρίσκεται στο ύψος εκείνου που υπάρχει. Η γλώσσα των Σοδόμων είναι η γλώσσα του γαλήνιου σύμπαντος, το οποίο καταρακώνει σταθερά, το οποίο βασανίζει και φθείρει την ολότητα των πλασμάτων που έφερε στον κόσμο. Μέσα στην παραφροσύνη του αισθησιασμού, ο άνθρωπος επιτελεί μια κίνηση του πνεύματος στην οποία είναι ίσος με εκείνο που υπάρχει.

Georges Bataille, Μαρκίσιος Δε Σάντ. Από το βιβλίο «Η λογοτεχνία και το κακό». Μετάφραση Ελένη Βαρίκα. Εκδόσεις Πλέθρων.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο. Απόψε, πάντα παρέα με τα ηθικά και αισθηματικά διλήμματα της όπερας, προχωρώ λίγο χρονολογικά και μπαίνω βαθιά στο ρομαντικό κίνημα, που στη μουσική ήταν πολύ πιο μακρόβιο από όσο στις άλλες τέχνες και που έδωσε όψιμους καρπούς μέχρι και τη δεκαετία του 1940. Ο Τζουζέπε Βέρντι υπηρέτησε με πολύ προσωπικό και αμίμητο τρόπο το ρομαντικό κίνημα. Έκανε πολιτικό ρομαντισμό, όπως ας πούμε ο Βικτόρ Ιγκό. Και με τα συγκεκαλυμμένα πολιτικά του λιμπρέτα, συνέβαλε στον ξεσηκωμό του Ιταλικού λαού, στο κίνημα του Ρισορτζιμέντο και στην πορεία προς μια ενωμένη ανεξάρτητη Ιταλία. Ο Βέρντι είναι ο συνθέτης όπου τα ηθικά και τα αισθηματικά διλήμματα συμπλέκονται όσο πουθενά αλλού. Μια που οι ερωτικές του ιστορίες εγκλωβίζονται συχνά μέσα στα πλέγματα της εξουσίας και της απολυταρχίας. Έτσι, ο Βέρντι έχει την ευκαιρία συγκεκαλυμμένα να αντιπαρατάξει απέναντι στην παροχημένη παλαιομοδίτικη απολυταρχία το προελάβνον και αναπτυσσόμενο ιδιωτικό αίσθημα του νεωτερικού ανθρώπου που προχωρά προς την χειραφέτηση και τον ατομικισμό χωρίς κανείς να μπορεί να τον φρενάρει. Ας αρχίσουμε όμως με ένα από τα πιο ιδιοφυή και πρωτότυπα ντουέτα του Βέρντι, αυτό από τον Ντόν Κάρλος, όπερα βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Φρίντριχ Σίλερ. Εδώ περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, ο έρωτας, ως έκφραση προσωπικής ελευθερίας και επιλογής, δεν λαμβάνει καν χώρα, παρασυνθλίβεται εν τη γενέση του από τις συμπληγάδες της εξουσίας. Βρισκόμαστε στα μέσα του 16ου αιώνα, στην Ισπανική αυλή του Φιλίππου του Δευτέρου, του πιο ένδοξου βασιλιά της Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Του βασιλιά που, όπως έλεγαν εκείνη την εποχή, κατήχε ένα βασίλειο τόσο μεγάλο, όπου ο ήλιος δεν έδιε ποτέ. Στο δράμα του Φρίντριχ Σίλερ και αργότερα στην όπερα του Βέρντι, ο βασιλιάς Φίλιππος κάνει ένα δεύτερο γάμο με πολιτικά κίνητρα με την κόρη του βασιλιά της Γαλλίας, Ελισάβετ. Παρότι η πριγκίπισσα αυτή ήταν αρχικά αραβωνιασμένη με το γιο του Φιλίππου, τον Ινφάντη Κάρλος. Οι δύο νέοι στο δράμα του Βέρντι είχαν δυστυχώς προλάβει να συναντηθούν και να ερωτευθούν ο ένας τον άλλον. Πράγμα σπάνιο για βασιλικό ζεύγος. Μια που εκείνη την εποχή οι βασιλικοί γάμοι γίνονταν πολύ συχνά με προξενητές, χωρίς οι μελόνυφοι να έχουν καν δει ο ένας τον άλλον. Ο Ντόν Κάρλος του Βέρντι όμως, εκτός από ερωτικό, είναι κυρίως πολιτικό δράμα. Στα μέσα του 16ου αιώνα βρισκόμαστε στο πικ της αντιμεταρρύθμισης, της αντίδρασης δηλαδή, στο κίνημα του Λούθυρου. Στην Ισπανία μαζί με τον βασιλιά συγκυβερνά η Ιερά Εξέταση και προσπαθεί να καταπνίξει τον επελάβνοντα λουθυρανισμό στις κάτω χώρες και τη Φλάνδρα, που είναι τότε υπό την κυριαρχία της Ισπανίας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο φίλος του Κάρλος, αυλικός Μαρκίσιος Πόζα, που συμπάσχει με τα πάθη του λαού της Φλάνδρας και ίσως να είναι και κρύφο προτεστάντης, προσπαθεί να πείσει τον Κάρλος να τον ακολουθήσει στη Φλάνδρα και να συμμεριστεί τα αιτήματα του λαού της. Ελπίζοντας έτσι να αποσπάσει τον Ινφάντη και από την αδράνεια και τον ματαιωμένο του έρωτα. Αλλά ελπίζοντας κυρίως ένα καλύτερο μέλλον για τη Φλάνδρα. Όταν ο διάδοχος του Ισπανικού θρόνου ξεφύγει από την επιρροή της Ιεράς Εξέτασης και πάρει το μέρος των βασανισμένων λαών. Ξέροντας το άτεγκτο ήθος του βασιλιά και τις κακές σχέσεις που έχει με το γιο του, ο Πόζα δίνει τη συμβουλή στον Κάρλος να ζητήσει από την Ελισάβετ την άδεια να φύγει ο Ινφάντης στις κάτω χώρες. Προς τούτο κάπως πονηρά κανονίζει να αποσυρθούν κόντρα στους απαράβατους κανόνες της Ισπανικής Αυλής όλες οι κυρίες των τιμών της Βασίλισσας, ώστε να προκύψει το τέτα-τέτ μεταξύ του Κάρλος και της Ελισάβετ. Ο Κάρλος αρχίζει τη συζήτηση με επίσημο αυλικό ύφος. «Έρχομαι, λέει, να εκλιπαρίσω μια χάρη από τη Βασίλισσα που κατέχει την πρώτη θέση στην καρδιά του βασιλιά. Ο αέρας της Ισπανίας με σκοτώνει. Πρέπει να πετύχετε να φύγω σήμερα κιόλας για τη Φλάνδρα». Η Βασίλισσα συνεχίζει με το αυλικό ύφος που της πρότειναν. «Γε μου», λέει. Ξάφνου όμως ο Κάρλος δεν αντέχει άλλο την ετικέτα. «Όχι αυτό το όνομα», ξεσπά. «Το άλλο, το παλιό». Η Ελισάβετ γυρίζει να φύγει, ο αέρας μυρίζει κίνδυνο. Και ξέρει πως την Ισπανική Αυλή του Φιλίππου παρακολουθείται παντού. Και όχι μόνο από την Ιερά Εξέταση. «Πρίγκιπς», του λέει, «θα προσπαθήσω να πετύχω αυτό που θέλετε». Ο Κάρλος προσβάλλεται που η Βασίλισσα δεν τον παρακαλεί να μείνει στην Ισπανία για χάρη της. Ούτε ένα δάκρυ λοιπόν για τον εξόριστο. Ώστε οικέτευσα όχι έναν άνθρωπο, αλλά ένα παγωμένο ανέσθητο μάρμαρο. Το ντουέτο αυτό είναι ένα αριστούργημα του Βέρντι και του λιμπρετίστα του. Ο Κάρλος προσπαθεί διαρκώς να το μεταμορφώσει σε ερωτικό ντουέτο και η Βασίλισσα, που δεν έχει λιγότερο αίσθημα από τον κακομαθημένο πρίγκιπα, προσπαθεί να αντισταθεί και να αντιτάξει διαρκώς μια πιο αυστηρή μουσική στα ξεσπάσματα του Κάρλος. «Προσπαθήστε», του λέει, «να με καταλάβετε. Έχω το καθήκον σαν ιερό πυρσό μπροστά στο βλέμμα μου και πασχίζω να περπατώ με αυτό, έχοντας την ελπίδα μου στον ουρανό». Ο Κάρλος συνεχίζει τον ερωτικό του θρήνο, χωρίς έλεος για τη δύσκολη δουλειά που έχει να φέρει εις πέρας η καλή του. «Αντίο, Κάρλος, σε τούτη τη γη. Θα ήταν παράδεισος η ζωή στο πλάι σας». Ακούγοντας ο Κάρλος την ερωτική ομολογία, από την έκσταση πέφτει λιπόθυμος στη Χλόη. Σε λίγο συνέρχεται και βρίσκει τον εαυτό του στην αγκαλιά της Ελισάβετ. Πράγμα που δεν θα είχε ποτέ πετύχει αν δεν είχε λιποθυμήσει. Τέλος βγαίνει από το σύντομο όραμα και ελεηνολογεί τον εαυτό του που δεν πέθανε επί τόπου στα χέρια της αγαπημένης του. Και παριστάνοντας τον ασυγκράτητο εραστή, σφίγγει τη Βασίλισσα στην αγκαλιά του. «Σ' αγαπώ», της λέει, «τι με νοιάζει ο κόσμος». Η Ελισάβετ καταλαβαίνει πως πρέπει να γίνει πιο δραστική. «Φωνέστε λοιπόν τον πατέρα σας», του λέει, «και σύρτε τη γυναίκα του στην Αγία Τράπεζα». Και ο Κάρλος, κατανοώντας για άλλη μια φορά το αδιέξοδο της κατάστασης, φεύγει φωνάζοντας «είμαι ένας κατάρατος γιος».

Στο ντουέτο Ελισάβετ και Κάρλος από τον Don Carlos του Giuseppe Verdi ακούσαμε την Ρενάτα Τεμπάλντι ως Ελισάβετ και τον Κάρλο Μπεργκόντσι ως Don Carlos. Την ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden του Λονδίνου διεύθυνε ο Σερ Γκέορκ Σόλτι. Η πιο διάσημη βερντιάνικη συμπλοκή και περιπλοκή έρωτος και εξουσίας και τα πιο δραματικά διλήμματα που προκύπτουν από αυτήν βρίσκονται στην Αΐντα. Στην όπερα που ο Βέρντι έγραψε στα 1871 για τα εγγένεια της διόρυγας του Σουέζ στην Αίγυπτο, συνεχίζοντας να καθρεφτίζει τα αιτήματα του Ρισορτζιμέντο, του ξεσηκωμού του Ιταλικού λαού, που ζητούσε δικό του βασιλιά και ανεξαρτησία από τις ξένες μοναρχικές δυναστείες. Έτσι και σε τούτο το έργο όλα είναι κάπως συμβολικά. Η κρατεά αρχαία Αίγυπτος είναι ο άρχον παλαιός κόσμος. Η εμπόλεμη Αιθιοπία, στην οποία ποτέ δεν φτάνουν οι δυο ερωτευμένοι ήρωες, είναι το σύμβολο της εξέγερσης κατά της απολυταρχίας, αλλά και η ουτοπία της ερωτικής ελευθερίας. Ο Αιγύπτιος στρατηγός Ραντάμες, ερωτευμένος με την Αιθιόπισσα σκλάβα Αΐντα, αρχικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Φαραώ. Σιγά σιγά όμως θα αλλάξει στρατόπεδο, με οδηγό τον ανίκητο έρωτα. Και η Αΐντα δεν είναι απλώς μια ξένη σκλάβα ερωτευμένη με τον εχθρό. Είναι η κόρη του βασιλιά της Αιθιοπίας και ζει εχμάλωτη και incognito ως απλή σκλάβα στην αυλή του Φαραώ. Και όπως πολλές ηρωίδες του κλασικού και ρομαντικού θεάτρου, όπως για παράδειγμα η Λουίζε Μίλλερ του Σίλερ, η Αΐντα, τα θέλγητρά της και το αδάμαστο ερωτικό της αίσθημα, είναι σύμβολα κατά του απρόσωπου μηχανισμού της εξουσίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ήδη από τον καιρό του Σέξπιρ, οι γυναικείες φιγούρες γίνονται φορείς της νεωτερικότητας, της εποχής της διαλλακτικότητας και των προσωπικών ελεύθερων αισθημάτων. Κόντρα στον παλαιό ανδρικό κόσμο του πολέμου, της ισχύος και των μεγάλων συμφερόντων. Η Αίγυπτος λοιπόν ξεκινά πόλεμο με την Αιθιοπία, με αρχιστράτηγο τον Ραντάμες. Η Αΐντα παρακολουθεί τους ιερείς και τους αυλικούς να ξεπροβοδίζουν τον καλό της, με τα λόγια «γύρνα νικητής». Και μέσα στην αγάπη της για τον Ραντάμες, χωρίς να το σκεφτεί, τα προφέρει και η ίδια. Η πανηγυρική πομπή αποχωρεί, η Αΐντα μένει μόνη στη σκηνή, φρύτη με τη φράση που ξεστόμησε, και έτσι γεννιέται η πρώτη της μεγάλη και διαρκώς μεταμορφούμενη άρια. «Γύρνα νικητής» και βγήκε από το δικό μου στόμα η μυαρή αυτή φράση. «Να νικήσεις τον πατέρα μου που πολεμά για να με ελευθερώσει και να μου ξαναδώσει το ένδοξο όνομα που είμαι αναγκασμένη να κρύβω εδώ. Να νικήσεις τα αδέρφια μου και να τους σύρεις εχμαλώτους στον θρίαμβό σου και πίσω τους να δω αλυσοδεμένο έναν βασιλιά, τον πατέρα μου. Θεοί, ξεχάστε την αφροσύνη μου. Συντρίψτε τους εχθρούς μας». Εδώ κόβεται απότομα το πολεμικό χρώμα της άριας και το ιδιωτικό αίσθημα παίρνει το πάνω χέρι. «Μα πώς μπορώ να καταραστώ τον έρωτά μου, τη μόνη αχτίδα που μου απέμεινε στην εχμαλωσία. Μπορώ να ευχηθώ το θάνατο του Ραντάμες. Δεν τολμώ να προφέρω τα ιερά ονόματα του πατέρα, του εραστή. Θέλω να προσευχηθώ και για τους δυο και η δέησή μου γυρνά σε βλασφημία. Ο θρήνος μου γίνεται έγκλημα». Και στο τρίτο της μέρος, που είναι και το φινάλε της σκηνής, η άρια εξαϊλώνεται σε μια προσευχή. «Θεοί, σπλαχνιστείτε την οδύνη μου. Τρομερέ μου έρωτα, σπάραξέ μου την καρδιά».

Στο έργο όμως υπάρχει και αντίζηλος, η κόρη του Φαραώ, η Άμνερης, η οποία ως ευτυχής και κρατέα πριγκίπισσα, σε αντίθεση με τη δυστυχισμένη Αΐντα, αγαπά τον Ραντάμες με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Τον αγαπά με πιο μεικτό τρόπο. Μαζί του αγαπά και την δόξα του και τον ηρωισμό του στον πόλεμο και την έγκλη που θα της φέρει αυτός ο γάμος με τον νικητή της μεγάλης εκστρατείας. Αγαπά στα πλαίσια της πριγκιπικής της ζωής. Έτσι μόλις ανακαλύπτει το δεσμό της Αΐντα και του Ραντάμες και όταν τους συλλαμβάνει επαυτοφόρο στο νυχτερινό τους ραντεβού και ακούει πώς ο Ραντάμες αποκαλύπτει πολεμικά μυστικά στον εχθρό, τυφλώνεται από οργή και παραδίδει χωρίς δισταγμό τον Ραντάμες στα χέρια του ιερού δικαστηρίου που θα τον στείλει γραμμή στο θάνατο. Στην επόμενη όμως σκηνή έχει και αυτή το ηθικό της δίλημα. Λίγο πριν τη δίκη αναρωτιέται ποιος θα τον σώσει και τον έριξα στα χέρια τους εγώ η ίδια. Καταραμένη να είσαι ζήλια μου. Ο θάνατός του θα σημάνει αιώνιο πένθος για την καρδιά μου. Κοιτώντας τους ιερείς που μπαίνουν εν πομπή στο υπόγειο δικαστήριο, η Άμνερης φρύτη. Ο ερωτάς της δεν είχε δυστυχώς αρκετή φαντασία για να ζωγραφίσει τούτη τη δυσίωνη σκηνή. Η αδυσόπιτη διάκονη του θανάτου, λέει, βλέποντάς τους. Δεν θέλω να κοιτάζω τούτα τα φαντάσματα. Μαζί με την Άμνερη ακούμε τους ιερείς να προφέρουν την καθιερωμένη δέηση των δικαστών. Θείο πνεύμα, κατέβα προς εμάς, το αιώνιο φως να μας φωτίσει και η δικαιοσύνη να μιλήσει μέσα από τα χείλη μας. Η Άμνερης κάνει άλλη δέηση, προς κάποιους άλλους θεούς, που μάλλον δεν κατοικοεδρεύουν στην αρχαία Αίγυπτο. Δέεται σε κάποιους πιο νεωτερικούς θεούς, που νοιάζονται για τις καρδιές των ανθρώπων. Η Άμνερης είναι τελικά μια φιγούρα που συνθλίβεται μεταξύ παλαιού και νέου κόσμου, αδυνατώντας να αποφασίσει σε ποιον από τους δυο ανήκει. «Θεοί, σπλαχνιστείτε την καρδιά μου», λέει. «Σώστε τον, είναι αθώος». «Η οδύνη μου είναι τρομερή. Ποιος θα τον σώσει?» Κανείς δεν θα τον σώσει, παρά μόνο η ουτοπία του ερωτά του. Γιατί όπως ξέρουμε, ο Ραντάμες, συντροφιά με την Αΐντα, θα πεθάνουν μέσα στον υπόγειο τάφο, όπου τους έκλεισε το δικαστήριο ζωντανούς. Βλέποντας τα ουράνια να σκίζονται για να τους αφήσουν να περάσουν, προς μια ελευθερία που ακόμα δεν έχει εφευρεθεί επί γης.

Σε αποσπάσματα από την Αΐντα του Τζουζέπε Βέρντι, ακούσαμε την Λεοντίν Πράις ως Αΐντα και τη Ρίτα Γκόρ ως Άμνερη. Την ορχήστρα της όπερας της Ρώμης διεύθυνε ο Σερ Γκέορκ Σόλτι. Θα κλείσω το αφιέρωμά μας στα διλήμματα της όπερας με το φινάλε από το τελευταίο σκηνικό έργο του Ρίχαρτ Στράους, το Καπρίτσιο, γραμμένο στα 1942. Το δίλημα στο Καπρίτσιο θα μπορούσε να αλλάξει τον τίτλο της εκπομπής μας από ηθικά και αισθηματικά διλήμματα σε αισθηματικά και αισθητικά διλήμματα. Μια που το αισθηματικό δίλημα είναι εδώ προσχηματικό. Και το γνήσιο ερώτημα είναι αισθητικής φύσεως. Όλο το έργο είναι μια αλληγορία. Ένας ποιητής και ένας συνθέτης πολιορκούν ερωτικά μια κόμισα που δεν μπορεί με τίποτα να αποφασίσει ποιον από τους δύο προτιμά, μια που ίδια είναι η ενσάρκωση της όπερας, του αξεχώριστου κράματος μουσικής και λόγου. Στο τέλος του έργου, μετά από ατελείωτες συζητήσεις περί τέχνης, η κόμισα Μαντλέν μένει μόνη για να κλείσει με ένα μεγάλο μονόλογο την οπερατική καριέρα του Στράους, που τόσο αγάπησε και ανέδειξε τη φωνή της σοπράνο. Με αμηχανία λοιπόν η κόμισα μαθαίνει πως και οι δύο μνηστήρες, ποιητής και συνθέτης, της έχουν δώσει ραντεβού στο ίδιο σημείο την ίδια ώρα για την επόμενη μέρα. Με την απέτηση να διαλέξει επιτέλους έναν από τους δυο. Το δίλημα ενσαρκώνεται εδώ από ένα σονέτο που λίγο νωρίτερα ο ποιητής έγραψε για τη Μαντλέν και αμέσως του το άρπαξε ο συνθέτης και το έφερε πίσω μελοποιημένο. Η κόμισα παίρνει το σονέτο στο χέρι, κάθεται στην άρπα της, το παίζει και το τραγουδά. «Μάταιος σκόπος να τα ξεχωρίσεις», λέει. «Έχουν γίνει κράμα οι λέξεις και οι ήχοι. Μυστήριο πώς η μια τέχνη λυτρώνει την άλλη. Σηκώνεται ταραγμένη. Γλυκά συνυφασμένη μέσα στους στίχους και τη μελωδία με συναντά η αγάπη τους. Κι εγώ πρέπει να ασκήσω τούτο το υφαντό. Πώς να διαλέξω τον έναν ή τον άλλον». Λοιπόν, Μαντλέν, τι λέει η καρδιά σου? Σου άρεσε η αδυναμία του έρωτα, τώρα φλέγεσαι και δεν μπορείς να σωθείς. Αν διαλέξεις τον έναν, θα χάσεις τον άλλον. Δε χάνει κανείς πάντα όταν κερδίζει. Κοιτά τον καθρέφτη της. Θέλω μια απάντηση, λέει στο είδωλό της, και όχι το κριτικό σου βλέμμα. Και εδώ ο Στράους μας δείχνει πολύ καθαρά πόσο αλληγορικοί είναι οι ήρωές του. «Είδωλο της ερωτευμένης Μαντλέν», λέει προς τον καθρέφτη, «σωπαίνεις. Μπορείς να με βοηθήσεις να βρω το φινάλε για αυτή την όπερα? Υπάρχει όμως φινάλε που δεν είναι τετριμένο?» Τότε μπαίνει ο αρχιυπηρέτης. «Κύρια κόμισα», λέει, «το δείπνο σερβιρίστηκε». Η κόμισα χαμογελά στον καθρέφτη της και χωρίς να μας δώσει τη λύση προσπερνά τον έκπληκτο μαγιορντόμο της και η αυλαία της οπερατικής καριέρας του Ρίχαρτ Στράους πέφτει χωρίς τετριμένη απάντηση στο ερώτημα «πρώτη η μουσική ή πρώτες οι λέξεις».

Στο φινάλε από την όπερα Καπρίτσιο του Ρίχαρτ Στράους ακούσαμε την Γκούντουλα Γιάνοβιτς ως κόμισα Μαντλέν. Την ορχήστρα της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Καρλ Μπούμ. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το διμερές μας αφιέρωμα στα ηθικά, αισθηματικά και λίγου στα αισθητικά διλήμματα της όπερας. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

Το In a Landscape, μέσα σε ένα τοπίο, δεν παρουσιάζει μια ζωγραφική απεικόνηση, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί ένα τοπίο στη συνείδηση του ακροατή. Η πιανίστα Μασάκο Ότα προσεγγίζει τη σύνθεση του Αμερικανού John Cage χωρίς να επιβαρύνει την ηρεμία του με υπερβολική συναισθηματικότητα, καθώς η ερμηνεία της διατηρεί την αίσθηση ότι ο ήχος αναδύεται από τον χώρο και επιστρέφει σε αυτόν. Χωρίς να εγκαταλείπει αυτόν τον χώρο, ο Μάρκους Λέμπερ στη συνέχεια προσθέτει χρόνο στο σταθερό ορίζοντα, βιώνοντας μια προσωπική περισυλλογή. Με συνέστημα γαλήνιο και ελαφρώς νοσταλγικό, καθρεφτίζει μια ονειροπόληση, μετρώντας τα σύννεφα. Counting Clouds.

Resistance, τίτλος που παραπέμπει σε αντίσταση, σε ψυχική αντοχή ή και στη δύναμη με την οποία ένας άνθρωπος αρνείται να παρασυρθεί από κάτι που τον υπερβαίνει. Και ο Σλοβαίνος συνθέτης, Τίνεκερ Γούρεβιτς, γνωστός ως Bo Rain, δεν επιλέγει μόνο μία από τις παραπάνω σημασίες. Τις κρατά όλες ενεργές. Το Resistance ακούγεται σαν συγκέντρωση ενέργειας, καθώς το πιάνο αποκτά τη λειτουργία μιας εσωτερικής δήλωσης, χωρίς να πρόκειται ωστόσο για μια θορυβώδη εξέγερση. Η αντίσταση του Bo Rain δεν είναι απαραίτητα η δημόσια χειρονομία ενός ανθρώπου που υψώνει τη φωνή του μπροστά σε ένα πλήθος. Ενδέχεται να είναι η σιωπηλή απόφαση να παραμείνει κανείς όρθιος, να διατηρήσει μια αξία ή να συνεχίσει να πιστεύει σε μια δυνατότητα που η πραγματικότητα φαίνεται να διαψεύδει. Κάθε αντίσταση προϋποθέτει μια σύνθεση και μια επιμονή, και η Αμερικανίδα Rachel Grimes της προσδίδει μια συναισθηματική αιτία, αποτυπώνοντας την επίδραση των πραγμάτων που μας δεσμεύουν, κρατώντας μας σε ομοιρία. «Got a hold of me», αυτό που με έχει κυριεύσει.

No Words Left and Home. Η Φιλανδίνη Γιοχάνα Κίβι Μάιγκη δημιουργεί έναν κόσμο που η ευαισθησία δεν παρουσιάζεται ως εξωτερική εξομολόγηση. Η μουσική της κρατά μια αίσθηση οικειότητας στην οποία υποβόσκει αβεβαιότητα, καθώς υπάρχει κάτι γνώριμο δίχως να είναι εντελώς αναγνωρίσιμο. Μοιάζει με την επιστροφή σε ένα παιδικό δωμάτιο που θυμόμαστε τις αναλογίες, αλλά δεν έχουμε συγκρατήσει καθαρά την αίσθηση και την ατμόσφαιρά του στη μνήμη μας. Μέσα σε αυτόν τον χωροχρόνο, η ιαπωνικής καταγωγής συνθέτης Γιούκι Μουράτα ανακαλεί εικόνες που ανήκουν περισσότερο στη μνήμη παρά στην πραγματικότητα. Μιας και η μνήμη δεν μας επιστρέφει ποτέ εκεί που ήμασταν, αλλά μας κάνει να περιφερόμαστε γύρω από ό,τι υπήρξε. Αποτυπώνει αυτή την κυκλικότητα με έναν σχεδόν υπνοτικό τρόπο, καθώς οι ίδιες μελωδικές ιδέες επανέρχονται διακριτικά, κάθε φορά ελαφρώς διαφορετικές. Όπως ακριβώς λειτουργεί η ανάμνηση. Forgotten Carousel, ένα λησμονημένο καρουσέλ που γυρίζει ασταμάτητα χωρίς να οδηγεί πουθενά, με μόνη την υπόσχεση της περιστροφής. Ένας τρυφερός μηχανισμός ανάκλησης της παιδικής ηλικίας που δεν τελειώνει ποτέ πραγματικά, αλλά επανέρχεται όταν την καλέσει μια μουσική.

Cherry Blossoms, τα άνθη της κερασιάς. Είναι βαθιά συνδεδεμένα με μια αισθητική στην οποία η ομορφιά δεν διαχωρίζεται από την προσωρινότητά της. Τα άνθη είναι πολύτιμα ακριβώς εξαιτίας της σύντομης διάρκειας της παρουσίας τους. Στη μουσική δημιουργία της Γιούκι Μουράτα, ο χρόνος έχει επιβραδύνει προκειμένου να γίνει αντιληπτό κάτι μικρό, εύθραστο στην λεπτομέρειά του και στην επίγνωση της στιγμής που δεν θα επαναληφθεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Εδώ, η ευαισθησία δεν προκύπτει από συναισθηματική υπερβολή, δεν πιέζει την εικόνα να γίνει περισσότερο συγκινητική από ό,τι ήδη είναι. Την αφήνει να εμφανιστεί μέσα στην απλότητά της και την αθόρυβη μεταμόρφωσή της. Και από αυτό το σημείο που φωτίζεται έντονα, μεταβαίνουμε στην αδιάκοπη κίνηση που συνδέει όλες τις στιγμές μεταξύ τους. The River. Στο ποτάμι του Αμερικανού Philip Glass, η μουσική γίνεται ροή και συνέχεια, αποκαλύπτοντας τη διαδικασία μέσα στην οποία όλες οι μορφές αλλάζουν, διατηρώντας την ταυτότητά τους, καλώντας μας να εκτιμήσουμε τη μοναδικότητα μιας στιγμής χωρίς να απαιτούμε την αιώνια επανάληψή της, φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σονάτα για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο σε C ελάσσονα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ 1714-1788. Η σονάτα φέρει τον αριθμό 143 στον κατάλογο του Αλφρέντ Βότκεν. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάντε, αλέγκρο, αλεγκρέτο. Παίζουν μέλη του συνόλου Αλαντίκα.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντινού σε C ελάσσονα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ 1714-1788. Φέρει τον αριθμό 143 στον κατάλογο του Αλφρέντ Βότκεν. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Αλαντίκα. Επόμενη επιλογή του BBC, οι παραλλαγές πάνω στο γερμανικό τραγούδι Der Schweizer Bub για πιάνο, δίχως αρρύθμιση όπως του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Λιουτμίλ Άγγελοφ.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω στο γερμανικό τραγούδι Der Schweizer Bub για πιάνο, δίχως αρρύθμιση όπως του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύσε ο Λιουτμίλ Άγγελοφ. Ακολουθεί το χοροδιακό έργο Nigra Sum του σύγχρονου Καταλανού συνθέτη Μπαρνάτ Βιβάνκος, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σίγκβαρτς Κλάβα.

Ακούσαμε το χοροδιακό έργο «Nigra Sum» του σύγχρονου Καταλανού συνθέτη Barnat Vivankos, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Sigvards Klava. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 5 σε Σι Φεσιμίζωνα Κέχελ 22 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από 3 μέρη, Allegro, Andante, Allegro Molto. Την ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ernest Burg.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 5 σε σύφεση Μιζόνα Κέχελ 22 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ernest Burr. Ακολουθούν τρεις Πολωνέζες για πληκτροφόρο του Wilhelm Friedemann Bach 1710-1784. Αριθμός 3 σε ρε Μιζόνα, αριθμός 4 σε ρε Ελάσσονα και αριθμός 12 σε σολ Ελάσσονα. Ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Dirk Berna.

Ακούσαμε τρεις Πολωνέζες για πληκτροφόρο του Wilhelm Friedemann Bach 1710-1784. Αριθμός 3 σε ρε μίζωνα, αριθμός 4 σε ρε λάσονα και αριθμός 12 σε σολ λάσονα. Ερμηνεύσε ο τσεμπαλίστας Dirk Berna. Επόμενη επιλογή του BBC, μια ορχιστρική σουίτα από την οπέρα μπαλέ La Table de la Gloire του Jean-Philippe Rameau. Την ορχήστρα Tafel Musique διευθύνει η Jean Lamont.

Ακούσαμε μια ορχιστρική σουίτα από την οπερά Ballet La Table de la Gloire του Jean-Philippe Rameau. Την ορχήστρα Tafel Musique διεύθυνε η Jean Lameau. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο, αριθμός 24, σε Φα Δίες Ιελάσσονα, έργο 78 του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από δύο μέρη, Adagio Cantabile Allegro Manon Troppo και Allegro Vivace. Ερμηνεύει ο Cédric Tibernia.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 24 σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 78 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμήνευσε ο Σεντρίκ Τιμπερνιά. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 96 του Αντωνίν Τβοζάκ, γνωστό ως Αμερικανικό Κουαρτέτο. Είναι το 12ο Κουαρτέτο Εγχόρδων του βοημού ρομαντικού συνθέτη, γραμμένο το 1893 κατά την τριετή παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αποτελείται από 4 μέρη, Allegro Manon Troppo, Lento, Molto Vivace και Vivace Manon Troppo. Ερμηνεύει το Κουαρτέτο Παβελ Χάς.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων, έργο 96 του Αντωνίν Ντβοζάκ, γνωστό ως αμερικανικό κουαρτέτο. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Παύελ Χάς. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Γκενοφίφα, έργο 81 του Ρόμπερτ Σούμαν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Λίο Κουόκμαν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Γκενοφίφα, έργο 81 του Ρόμπερτ Σούμαν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθυνε ο Λίο Κόκμαν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 14 Μαΐου 2026, ακολουθεί το κοντσέρτο για όμποε και μικρή ορχήστρα δίχως αρρύθμιση όπως του Ρίχαρτ Στράους. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μοντεράτο σε ρε μίζωνα, αντάντε σε σι εφέ μίζωνα και κατόπιν σε ρε μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις βιβάτσε αλέγκρο σε ρε μίζωνα. Σολίστη είναι ο ομποίστας Ηλίες Μπουφαντέν Αντλόφ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει και πάλι ο Λίο Κουόκμαν.